0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: έτσι το χαραχτή μένει στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρα.
2: Late August. Feet start to shake, heart starts to ache.

0: 2000 FM.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: 2000 FM.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
10: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
14: Μην τους φαίνεται σε δύσκολη θέση. Θα θέλανε πολύ, αλλά δεν δίνανται.
15: Όχι, δεν δίνανε.
16: Ακριβώς το κατάλαβα. Ενώ ο άλλος που ο Μπεκεπέ είναι μάγκας και τα παίρνει.
7: Σε πρόλαβα, Αποστόλη.
14: Ναι.
7: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
14: Καλησπέρα, καλά.
7: Δεν θα σε έπαιρνα, αλλά με αφορμή, πώς το λένε, όλα αυτά που ακούσαμε πριν από τον αγαπητό Θήμιο.
14: Με πήρε.
7: Δεν πήρα, με αφορμή αυτά θα μπορούσα να πω, όπως το λένε, ότι τελικώ δεν έχουμε κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση διαπιστώσεων. Διαπιστώνουμε τα πάντα. Την ακρίβεια, την ανομία, την εγκληματικότητα.
14: Ναι, αλλά θες να ξέρεις και τι σου συμβαίνει. Καλή είναι και η διαπίστωση.
7: Ναι.
14: Μην την υποτιμάς.
7: Όχι, αλλά δεν ψηφίσαμε για διαπίστωση.
14: Αυτό έχουμε τώρα. Λυπάμαι πολύ.
7: Αυτό έχουμε τώρα. Και αυτό σε πήρα, Αποστόλη μου, έτσι απλά γιατί ακούμε και γελάμε πλέον. Πραγματικά γελάμε. Και λέω κάτι να πάρω. Δηλαδή, τι άλλο να πει. Δηλαδή, τι άλλο μπορούμε να ακούσουμε πλέον.
14: Σου μιλάει και άλλη από μέσα.
7: Καλησπέρα.
14: Μιλάει από μέσα και η άλλη, το GPS. Έλα, θα χαθείς.
7: Το ξέρω, θα χαθώ. Έχει δίκιο και χάθηκα.

0: Έλα, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: Καλά, γιος Μπάμπο.
1: Έλα, γιο Μπάμπο. Μπαμπογιό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί έγινε αυτό με τον ηλικιωμένο χθες, ε?
1: Αυτό σίγουρα έχει πάρει τηλέφωνο σε μένα και τον έχω εκνευρίσει.
0: Όχι, όχι. Επειδή αθώθηκε ο Ρωμανός, νομίζω έγινε όλο αυτό.
1: Α, υπάρχει πίσω σενάριο, για πες.
0: Κανονικά πρέπει να συλλάβουν τον Ρωμανό, να τον κρατήσουν. Εντάξει, όχι πολύ, κανένα 12 μήνο.
1: Ναι.
0: Να τον ανακρίνουν, μήπως σχέση με τον παππού.
1: Πώς δεν έχει σχέση με τον παππού? Δεν έχει περάσει ο Ρωμανός από το εφετείο?
0: Έλατε.
1: Αυτό δεν είναι σχέση καραμπινάτη?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι περιμένουμε άλλο για να συλλάβουμε τον Ρωμανό?
0: Έλατε, δεν καταλαβαίνω. Δεν κάνει η αστυνομία τη δουλειά τη?
1: Δεν την κάνει, το λέει ο Ξοχοίδης, δεν την κάνει.
2: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό.
0: Έλατε.
1: Έχει παράπονα.
0: Ναι, καλά, φωνάζει όμως τόσο καιρό και ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή.
1: Μα τι να γίνει κι αυτός, έχει τρελαθεί.
0: Ναι.
1: Τελεία.
3: Κοιτάξτε, λέτε στο προαυλίο της νομικής και δεν ξέρουμε, είναι στόλωνος, είναι γράφο. Τι, πού είναι, να το λέτε αυτό.
1: Θα το πούμε. Λέγεται.
4: Ναι.
1: Τι είναι αυτό, παλιά Λουκάκους?
5: Αποστόλη, με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι.
5: Λάμπρος γυρίζεις από την Άφακτο.
1: Ναι, έχεις Λουκά με καθυστέρηση.
5: Βγήκε χθες και ζήλεψε. Έχουμε δουλέψει μαζί στο Σικάγο.
1: Με τη Λουκά?
5: Με το Παναγιώτη, αυτόν που πήρε την καραμπίνα.
1: Α, τι δουλειά κάνατε στο Σικάγο μαζί?
5: Μαγείρημα.
1: Γκάγκστερ.
5: Να ξέρετε ότι είναι ελεύθερος σκοπευτής αυτός.
1: Ήταν ελεύθερος, τώρα είναι φυλακισμένος σκοπευτής. Τέλος πάντων, η Λουκά γιατί ακούγεται από μέσα?
5: Ναι.
6: Γιατί προσωπικό.
5: Λοιπόν.
1: Α, τώρα ακούω εμένα, ωραίο.
5: Εκπομπής, να ξέρετε ότι το γνωρίζω προσωπικά τον άνθρωπο.
1: Και τι είναι αυτό, παράσημο?
5: Όχι παράσημο. Εγώ δεν το έκανα. Αλλά αυτού που μας έχει καταντήσει ο Μητσοτάκης και το σύστημα.
1: Ναι, εντάξει, όλα δικαιολογημένα, δεν λέω.
5: Μετά συνήθι.
1: Αλλά κάπως πρέπει να γίνουμε επιτέλους και Δύση. Και έχουμε αργήσει. Δεν κατάλαβα, οι Αμερικάνοι δεν έχουν όπλα?
7: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα, φιλέ.
7: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι. Mm. Λοιπόν, έχω σήμερα να πω 5 πράγματα για την εργατική πρωτομαγιά.
1: Ωραία.
7: Το 1886, λοιπόν, το εργατικό κίνημα διεκδικούσε με την πορεία στο Σικάγο του Μεγαλοπρέπει την αιματοβαμμένη 8 ώρες εργασία, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ύπνο.
1: Να, αυτές οι χαζομάρες δεν μπορώ. Τα ουτοπικά.
7: Αυτές οι χαζομάρες, λοιπόν, ήταν το 1886, όταν ζούσε ο Λεόπολδος ο Δεύτερος και ο Τζέφερσον Ντέιβις και η Βικτόρια. Αμάλγαμα του Λεόπολδου και του Τζέφερσον. Είναι ο Βορύδης, by the way, τύπατε στο Google. 140 χρόνια τι έχει αλλάξει την αποστολή?
1: Η πρόοδος, οι συνθήκες.
7: Λοιπόν, οι καπιταλιστές με ήττα.
1: Μας έμαθαν ότι η δουλειά είναι σημαντικότερη της ξεκούρασης, της ζωής και του ύπνου. Τι θες τώρα? Μάθαμε μπαλίτσα, αυτό άλλαξε.
7: Μπράβο. Έχω να πω λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση, ήδη από το 1950 μετά τον πόλεμο,

0: 1.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
1: Καλά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Εγώ που είμαι κακοπροαίρετος, θα πω ότι όσο τα αρνιά σπάζονται και μειώνονται, θα έρθουν στο πραγματικό νούμερο. Και μπορεί γι' αυτό έτσι κάποιοι, το λέω, εγώ είμαι κακοπροαίρετος, τον τονίζω. Μπορεί θελημένα να αρρωστήσαν τόσα πρόβατα και να έπρεπε να σβήσουν κεφάλια.
2: Οπα, μυστήρια πράγματα ακούγονται.
1: Είμαι βίσμα και το λέω κακά.
2: Είσαι βίσμα.
1: Και μιλάμε για Ελστάτ. Χθες που βγήκε ο Άδωνης και έλεγε για την Ελστάτ, για το πόσο ευτυχισμένοι είναι οι Έλληνες, ότι από το 8 έχουν το μεγαλύτερο αποθεματικό σε οικονομίες σήμερα. Τα έλεγε χθες στα παραπολιτικά.
3: Ξέρουμε στοιχεία της Ελστάτ που ανακοινώθηκαν σήμερα το πρωί. Νοικοκυριά, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις 2025 είχαν συνολικά διαθέσιμο σώμα 167 δισεκατομμύρια ευρώ, το υψηλότερο από το 2008.
1: Η Eurostat τι λέει για αυτά, γιατί καλά με την Ελστάτ. Οι Ευρωπαίοι τι λένε και μας κάνει άποψή τους. Ή να πάρουν και αυτοί πουλο μαζί με τη ρουφιάνα που μας στείλανε.
2: Έλα, τι ξέρουν τώρα τα κατάκια, θα ασχολούμαστε τώρα με τους Ευρωπαίους. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Μας πει ο Άδωνης, εμείς να ακούσουμε Eurostat ή Ελστάτ, ότι πει εδώ η κυβέρνηση.
2: Η κυβέρνηση.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
4: Πρόβατα ξυπνάτε, η κοβέση έρχεται. Τα πρόβατα είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ψάχνετε να βρείτε.
2: Έλα.
4: Είναι αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και είναι νεοφιλελεύθεροι. Δεν είναι τέλειο, ρε σύντροφε.
2: Και πάλι όμως είναι πλαστός ο αριθμός, γιατί 11 εκατομμύρια δεν είναι.
4: Δεν βγαίνει, τι να πω. Πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική πρόοδο, τι να πω.
0: Πού είναι αυτά τα ζώα? Εμείς κάθε μέρα λέμε για τα 200 πρόβατα και ο επίσημος θεσμός τα δίνει 5 εκατομμύρια, 5,5 εκατομμύρια πάνω από την Ελστάτ.
4: Και μπράβο στο Μιχάλη, το Χρυσοχοίδη. Μας τα λέει πάρα πολύ ωραία.
5: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
4: Κανένας δεν κάνει τη δουλειά του σωστά σε αυτή τη χώρα.
2: Γι' αυτό τον έχουμε εκεί, για να τα λέει ωραία.
4: Έτσι, αλλά να πληρώνεται όμως καλά το μήνα, ξέρει να παίρνει 7.000. Τι μαλάκα είναι, εννοείται.
2: Τώρα άλλο αυτό.
4: Άλλο αυτό. Αλλά τι δουλειά κάνει αυτός? Ταξιτζής είναι, περιτεράς, φούρναρης, τι είναι? Δεν ξέρω τι είναι.
2: Έλα, κριάδες.
4: Κριάδες, ε. Και μάλλον πες του κύριε Μιχάλη, κύριε Μάρλο Μπράντο. Μη βάφετε άλλο τα μαλλιά σας. Ξεβάφουνε και πειράζουν τον εγκέφαλο. Ξεβάφουν τον παγάσα το Μίτσο, το θυμάσαι τον Κωνσταντέρα.
6: Ήταν ανάγκη να τη πει ότι βάφω τα μαλλιά μου.
7: Μα είπα πως δεν τα βάφεις.
6: Και βέβαια δεν τα βάφω. Τον παγάσα το Μίτσο.
2: Όλο χιούμορ είσαι σήμερα.
4: Τι να κάνω, τον παίζω. Τι να κάνω, άμα τον παίζει, έχει πάντα χιούμορ.
2: Μην παίρνει ρεπό, σε χαλάει.
4: Είμαι άπεκτος. Χα, φιλάκια, γεια σου.
2: Παπα, έλα, γεια.
8: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
8: 18 οι νεκροί είδαν χθες. Πότε προλαβαίνουν στην Αμερική ο Μαρκόνι ή με σκοτώνουν συνέχεια για τη βαρύτητα και για τα UFO. Εν Ελλάδη τίποτα. Και τι είχαμε το Σεφέρι που έλεγε το ξενοδοχείο μας η γης. Να ανοίξουν τα μάτια τους να βλέπουν αγγλικά, ξέρουν όλοι. Και το πιο καλά από ό,τι δείχνω ο Μαρκόνι. Με το όνομά μου. Πολύ καρπό Σπέντζα. Τρίγωνο Βερμούδο.
2: Α, είναι αληθινό αυτό, δεν είναι καλλιτεχνικό.
8: Σμυρνή Σπέντζα, όπω Σπέντζο φίλε μου, αλλά με αλφα στο τέλο. Τρίγωνο Βερμούδο. Θα βρουν ένα σωρό. Και Πολ Σαντορίν το YouTube δεν θα βρουν περισσότερα.
2: Ας ψάξει ο κόσμος λίγο, δεν ασχολείται ο κόσμος. Ψάξτε λίγο να ξεστραβωθείτε τα καβάδια σας.
8: Και μερικά που έλεγε ο Χριστόδουλος. Να λένε οι φθονεροί που είναι οι Έλληνες φθονεροί. Να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκατο γείτονα. Αλλά τώρα πώς να πω. Ουδής αχαριστότερος του ευεργετεθέντος.
2: Αφού είμαστε κομπλέξεις τώρα, είναι γνωστό αυτό.
8: Όλοι οι αχαριστοί είναι, εξορίσανε τον Αριστίδη, το δίκαιο, εξορίσανε.
2: Τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν εξορίσει τώρα, μην ψάχνει.
8: Αυτούς που ευεργέτησαν.
2: Του δημό, όλους τους δημόσιους κινδύνους. Μην το ψάχνεις.
9: Αβάπτιστον Ιώσκο Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δημόσιος κίνδυνος.
8: Αυτούς που ευεργετηθήκαν, εξορίζαν.
2: Έτσι, τι το γελάς. Το γελάς. Το γελάς, το ξαναλέω.
8: Να βρω να τους λέω κάτι άλλο.
2: Ναι.
8: Γιατί πρέπει να τους λέω κάτι θετικό. Δηλαδή να...
2: Ναι, κάτι θέλει, ξύπα το λίγο.
8: Αλλά πώς βρήκα τώρα για το προηγούμενο, βρήκα να λένε να γεννήσει δίδυμα η κατσίκα το γείτονα.
2: Α, καινούριο είναι αυτό.
8: Σας ξαναπέρνω, αλλά να βλέπουν, δεν ξέρω πόσο σκοτώσαν χθες ή τα 18 το βράδυ. Μπορεί μέχρι σήμερα να είναι περισσότεροι.
2: Θα περιμένουμε να δούμε.
8: Χαμός γίνεται.
2: Και γελάς, ωραία. Εντάξει, χάρηκα.
10: Βέρι φολοσκασμένη. Έχασα τον κατουρημένο το γέρο να τον πάω πάτρα γάμο το. Καλά τα λέω ο γυμναστηριακός.
2: Ευκαιρία ήταν. Τι περιμένετε όλα αυτά τα χρόνια, ένα κουφοντίνα και ένα γέρο?
10: Έλα ρε γάμο το. Ο γέρος μια χαρά ήταν, πάτρα τώρα. Πω πω, 250 για πλάκα.
2: Αυτό ωραίο δρομολόγιο, Λουκούμι.
10: Και άνετος ο δρόμος και δεν...
2: Εγώ στεναχωρήθηκα για να καταλάβεις που δεν έχω ταξί.
10: Μπράβο, φαντάζομαι. 250 σου λέω τώρα σε δύο ώρες.
2: Άσε τώρα, σβηστό. Και όχι τίποτα άλλο. Εσύ είσαι και Λαμόγιο. Θα έβρισες και δρομολόγιο από Πάτρα Αθήνα. Δεν θα έρχοσουν Άβιο.
10: Εκεί, στα Παστορία. Πα κολοτρίβεσαι, πελέ παιδιά με το εισιτήριο και τέτοια, ρε.
2: Ναι, ναι, ναι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, θα του έπαιρνε αυτινού ότι θα γυρίσει Άβιο, αλλά εσύ γεμάτο θα γυρνάει, σα ξέρω εσά.
10: Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι, Λάκη. Άκουσα το Μητσοτάκη και είπε ότι προτείνω, λέει, το Στουρνάρα. Μισό λεπτό. Ο πρωθυπουργό τώρα.

0: Δεν είναι ο Μητσοτάκης.
1: Έτσι έχω διαβάσει τώρα, τι να σου πω.
2: Είμαι πρωθυπουργός.
0: Μισό λεπτό, τι πάει να πει προτείνω. Όταν είσαι πρωθυπουργός, διορίζεις. Άρα δηλαδή οι τράπεζες είναι ιδιωτικές και ανήκουν στους μετόχους.
1: Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά.
0: Γιατί εγώ άκουσα τη λέξη προτείνω.
1: Εγώ θυμάμαι ότι τις έχουμε ανακεφαλοποιήσει, άρα είναι δικές μας.
0: Εννοείται. Λοιπόν, να σου πω, έκανα λάθος εχθές αυτό που είπα για τις 72 δόσεις. Άκουσα ότι τους έχει βάλει και επιτόκιο 5, κάτι. Συγγνώμη, ο καταθέτης παίρνει 50 λεπτά και έβαλε επιτόκιο 10 φορές επάνω 5 ακόμα κάτι στις 72 δόσεις.
1: Καλά είναι, μου φαίνεται. Ωραίο
0: τύπο. Στουρνάρα, στουρνάρα μέχρι να δύσει ο ήλιος. Μόνο στουρνάρα, τίποτα άλλο.
3: Βγήκα καλά με το πρώτο. Τι φάρδος έχει ο κόλλος μου, Παναγία μου.
1: Εσύ ξέρεις.
3: Πολύ μεγάλος. Λοιπόν, τι να σου πω. Δηλαδή, για να τα συνοψίσουμε, στην Ελλάδα τα μόνα που πηγαίνουν και αναπαγράγονται είναι τα εγωπρόβια. Όλοι οι άλλοι έχουμε πονοκέφαλο.
4: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
1: Ναι.
3: Επίσης, στην Ελλάδα, αν ήμασταν Μητσοτάκης, Καραμαλής, Βούλτεψη, Άδωνης Γεωργιάδης, και εμείς θα είχαμε ρε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Με την ευρωπαϊκή έχουμε ένα θεματάκι. Με εξημανάρι μου.
1: Εκεί είμαστε λίγο καχύ.
3: Ναι, λίγο.
5: Να αμφισβητείς το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο θεσμό 120 χρόνων. Αλλά να μην αμφισβητείς, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που είναι 5 χρόνων, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη δηλαδή σε όλη αυτή τον τρόπο σκέψης.
3: Πώς θα δείτε και περιεκτική με ρουφιάνα.
1: Πολύ. Μπράβο. Πολύ και μπράβο σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Το επιθυμώ.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την τακτοποίηση αφαιρέτων. Κρίνει αντισυνταγματική την νομοθεσία του 2017. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους. Πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Πού στρέφονται οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Κατσαφάδος. Μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές στους πυρόπληκτους από το Πόρτο Γερμενό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
7: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Με ακούτε, καλησπέρα.
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
9: Οδηγώ και ακούω την εκπομπή σας. Είμαι εκπαιδευτικός.
1: Συγχαρητήρια.
9: Τον συναδελφό σας να λέει σε αυτές τις ερωτήσεις που έκαναν στα παιδιά για την Πρωτομαγιά, αν ξέρουν αν είναι αργία ή απεργία.
10: Γιατί δεν είχατε σχολείο?
11: Είχαμε σχολείο.
10: Πρωτομαγιά δεν είχατε σχολείο?
11: Ξέρω εγώ. Θέλουν να μας χαλαρώσει για τις εξετάσεις.
9: Τα παιδιά δεν ξέρουν γιατί η Πρωτομαγιά είναι απεργία και όχι αργία. Και το σχόλιο ήταν ότι πού να το ξέρουν τα παιδιά, πρέπει να τους το μάθει. Σας λέω λοιπόν ότι στο βιβλίο της ιστορίας της Τρίτης Γυμνασίου είναι κεφάλαιο που το κάνουμε στα παιδιά για το Σικάγο και όχι μόνο ότι το κάνουμε. Δείγματα, διαδραστικούς πίνακες. Τώρα, αν τα παιδιά περί άλλων τη βάζουν, δεν είναι ότι το κάνουμε εμείς στο σχολείο.
1: Όχι, όχι, καμία παρεξήγηση. Απλά πιθανόν θα ρώτησαν παιδιά που είναι πριν από την Τρίτη Γυμνασίου. Μάλλον εκεί έγινε η παρεξήγηση. Θα ήταν Δευτέρα.
9: Η οικία ήταν, επειδή το άκουσα και λέω ρε παιδί μου, εντάξει, μην λέμε ότι πέρα από πολιτική και τέτοια, έτσι, καμία σχέση.
1: Η αιχμή καταρχάς είναι... δεν ήταν για τους εκπαιδευτικούς, ήταν για το σύστημα.
9: Το ξέρω, δεν μιλάω για αιχμή.
1: Μην πέτε παρεξηγημένη εγώ... τώρα.
9: Δεν νιώθω καθόλου παρεξηγημένη.
1: Εντάξει, χαίρομαι.
9: Απλώς να το πω κι εγώ, διότι.
1: Καλά κάνετε.
9: Και γίνεται, υπάρχει.
1: Το δηλαδή, κάνετε στην Τρίτη Γυμνασίου, το κρατάω. Αυτό μάλλον ήταν μικρότερα. Αυτό, δηλαδή, μαθαίνεις για την Πρωτομαγιά στην Τρίτη Γυμνασίου. Αυτό ας κρατήσουμε.
9: Εκεί ναι. Και φαντάζομαι και στην Τρίτη Λυκείου, φαντάζομαι.
1: Δηλαδή, κάθε τρία χρόνια μια υπενθύμηση καλή είναι. Μετά τι γίνει, τελειώνεις. Τίποτα.
9: Κάθε τρία χρόνια και αυτό από το τίποτα καλό είναι.
1: Δεν βαριέσαι.
3: Στο μεταξύ, εγώ είμαι χαμηλοβλεπούσα πάντα και για την επιστήμονα. Πάντα ταπεινό άνθρωπο. Κοίταγα πάντα χαμηλά. Και πάω και στο σούπερ μάρκετ και με τη λίστα, για να μην ξεφεύγω δηλαδή και παίρνω άλλα ντάλα.
12: Ο πρώτος, Κατερίνα, και ενδεχομένως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι η δημιουργία λίστας. Ένας οδηγός με τα απαραίτητα προϊόντα μας βοηθά να αγοράσουμε αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε και να μην κάνουμε άσκοπες αγορές.
3: Και παρόλα αυτά, όλα πανάκριβα τα πληρώνω, ρε πούστε μου. Τι κάνω λάθος εκεί στο Μέγκα? Πείτε μου, ενημερώστε με.
1: Κάτι δεν κάνεις καλά, λυπάμαι πολύ.
3: Ναι, κάτι δεν κάνω καλά. Εσύ δηλαδή όλα καλά.
1: Εμείς προσέχουμε, ναι.
3: Α, όχι, απρόσεκτη. Με άλλα χαμηλοβλεπούσα όμως και συνετή με τη λίστα μου.
12: Έξυπνο κόλπο για φθηνές αγορές στα χαμηλά ράφια. Τι εννοούμε, κοιτάμε χαμηλά.
3: Λοιπόν, είχαμε πάρει κάποτε στη δουλειά ένα κορίτσι, όχι πολλά χρόνια, το οποίο ήταν στην ηλικία του γιού μου. Το οποίο προσπαθούσαμε. Όλοι είχαμε πέσει από πάνω του για γραφικά θέματα. Την είχαμε πάρει στα. Τέλος πάντων. Και προσπαθούσαμε να τη εξηγήσουμε τι είναι. είναι η συλλογική σύμβαση. Δεν ήξερα το μανάρι μου. Και να τις εξηγούμε, να τις λέμε, να τις καμνά. Όπως και αυτά τα παιδάκια που δεν ξέρανε τι είναι η εργατική πρωτομαγιά.
2: Είναι αργία γιατί δεν έχουμε σχολείο.
10: Γιατί δεν έχετε σχολείο.
2: Γιατί είναι αργία.
13: Έλα μου.
1: Λίγο, θα τα μάθουν όλα. Κούτσα, κούτσα.
3: Πού να, αφού δεν τα έχουν ζήσει, ρε πούστη μου. Δεν τα έχουν ζήσει.
1: Μετά από λίγα χρόνια θα ρωτάνε τα κανάλια τι είναι εργασιακά δικαιώματα. Πού να ξέρει το παιδί, τα έχει δει ποτέ.
3: Ξέρετε,
1: μα δουλεύουν τώρα, προφανώς.
3: Ναι, ναι, όχι.
1: Παλεύουν τα καημένα με την άγνοια.
3: Με την άγνοια, ναι, πραγματικά είναι καημένα. Ας εξηγήσει όμως κάποιος, αλλά ποιος να εξηγήσει, οι γονείς που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι καθηγητές που είναι μέσα στο bullying.
1: Αυτό είναι το νόημα. Να μην υπάρχει κάποιος να εξηγήσει, να μην εξηγηθεί.
3: Έτσι,
1: του γάνια να τελειώνουμε με όλα αυτά και να κρατάμε μόνο τις εθνικές επαιτίους που υψώνουμε ραφάλ.
3: Ούτε και τις επαιτίους καλέ δεν θυμούνται, αλλά τα λένε. 28, 25, 1η Απριλίου, 2 Μαΐου. Χαμός γίνεται, τέλος πάντων.
1: Με το εθνικό φρόνημα στα χειρότερά του.
3: Στα χειρότερά του, ναι. Και τους καλύτερους εκπροσώπους γι' αυτό. Τι ήθελα να πω, διάβασα ένα ωραίο που λέει ότι παιδιά με τόσο ανάπτυξη, ειλικρινά έχω επιθυμήσει μια ύφεση τώρα. Να, θα ήταν ό,τι έπρεπε. Καλύτερα περνάγαμε με την ύφεση, κυρία Γεωργιάδη μου. Και ένα άλλο ωραίο που διάβασα.
1: Πολλά διαβάζει.
3: Διαβάζει, είναι διαβαστερή. Λοιπόν, λέει την Πρωτομαγιά, λέει τον πιάσατε το Μάη. Τον πιάσαμε, λέει τον δαγκώσαμε από το κρύο.
1: Καλά που το διευκρίνησε.
3: Καλή γέλα, γέλα καλέ.
1: Είμαι λίγο πιο εσωτερικό.
14: Αποστόλη.
1: Έλα, φιλέ.
14: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
14: Καλά κι εγώ. Καλά.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
14: Μπράβο, ρε Αποστόλη. Χαίρομαι που χαίρεσαι.
1: Και εγώ χαίρομαι που χαίρεσαι που χαίρομαι. Τι θες τώρα?
14: Λοιπόν, για άλλο ξεκίνησα να σε πάρω και τώρα ακούω εδώ κάτι παιδιά που δεν ξέρουν την Πρωτομαγιά.
1: Γιατί ο δημοσιογράφο τα έχει πάρει στο πέτσι, α πούμε. Τα ξέρει ο δημοσιογράφο την ιστορία, την έχει. Χαλαρά.
14: Μια ερώτηση. Περιμένουμε να μάθει τα παιδιά για την Πρωτομαγιά το αστικό κράτο. Αυτό το αφήνω να αιωρείται.
1: Καλά κάνει.
15: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
15: Κουβαναλόγος, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
15: Προσπαθώ. Λοιπόν, πήραν πω, εξακολουθεί η περικύκλωση και ο αποκλεισμός της Κούβας με τον χειρότερο τρόπο εδώ και δεκαετίες. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις. Συνεχίζεται προσπάθεια για συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για την αγορά, κυρίως εξοπλισμού για το σύστημα υγείας μέσω του Medicuba Europa, ενός παρικού οργανισμού. Περιμένω πρόσκληση να κουβεντιάσουμε για την πριγάδα. Όχι σε μένα, για τους πριγαδίστες που έρχονται φρέσκοι. Εγώ έχω πάει παλιά.
16: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, ρε φίλε.
16: Κάποιος ακροατής, άκουσα τώρα, είχε πάρει και μιλούσε για τη Σοβιετική Ένωση, πως ήταν από τη δεκαετία του 50, είχε 7 ώρο και πενθήμερο. Δεν μας λέει, τσίχλες είχαν να φάνε. Ένα αυτό.
1: Χωρίς τσίχλες δεν γίνεται δουλειά, αγαπητέ.
16: Καραμέλες είχαν να φάνε, δεν είχαν. Ή μήπως είχαν δημοκρατία, που λέγε και ο Βαλαβανής στην ταινία. Μπορούσε να βγει στην κόκκινη πλατεία και να πει ο σύντροφος Μπρέζνεφ είναι μαλάκας. Όχι, βέβαια.
17: Ατομικές ελευθερίες έχουν.
18: Εξαρτάται, τι εννοείται ατομική.
17: Εξαρτάται. Μπορεί να βγει στην ερυθρά πλατεία και να πει ο σύντροφο Μπρέζεφ είναι μαλάκα.
18: Όχι, κύριε Τραγματά.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσει. Μπράβο, συγχαρητήρια.
16: Άκουσα την Καρσιανού και στεναχωρήθηκα. Γιατί ακούω και στο ραδιόφωνο.
19: Μέρα μαγιού μου μίσεψε, λέει το μυρολόι του Γιάννη Ρίτσου για του αδικοχαμένου μα.
20: Η Ελένη Λουκά.
1: Μπα.
20: Έφτασα στην 115 σύλληψη.
1: Καλά είναι.
20: Το Σάββατο 25 Απριλίου πήγα μπροστά στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Μακρόν. Αυτό που ήταν μέσα με το Γαλόδουλο, Γάλλο Μητσοτάκια υπέγραφαν. Και καλέσανε περιπολικό και με συλλάβανε και με πήγαν στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος. Και αυτή η 115 σύλληψη δεν το έγραψε κανείς.
1: Ποιος θα το, δεν τα λένε τα βασικά, το είπε ο Άδωνης. Τις βασικές ειδήσεις δεν τις ακούμε.
21: Αυτά που σας είπα είναι μόνο η δισεογραφία των τελευταίων 15 ημερών. Τα ακούσατε?
1: Μπα. Τα κανάλια είναι κατευθυνόμενα. Φαίνεται από κάποιον άλλον, όχι από την κυβέρνηση.
20: Φώναξα έξω ο Μακρόν από την Ελλάδα. Βρωμίζει την Ελλάδα. Ναι. Έξω οι Γάλλοι από την Ελλάδα. Έχουμε γαλλική σκλαβιά, γαλλική κατοχή. Έχουμε γαλλογερμανικό πόλεμο. Όπως το 1940 είχαμε ιταλογερμανικό πόλεμο. Στη θέση της Ιταλίας τώρα είναι οι Γάλλοι. Γαλλογερμανικό πόλεμο. Οι Γάλλοι δεν είναι φίλοι μας, δεν είναι συμμαχοί μας, είναι εχθροί μας. Η Γαλλία, οι Γάλλοι, ο Μακρόν είναι εχθροί μας. Αυτό που λένε Ελλάδα, Γαλλία, συμμαχία είναι σατανικό, διαβολικό.
1: Είναι παπαριές δηλαδή με λίγα λόγια. Πες το.
20: Δεν άκουσα.
1: Είναι παπαριές αυτό που λένε.
20: Βεβαίως αυτά.
1: Απαπα, τι γλώσσα είναι αυτή, πώς μιλάς έτσι.
20: Είναι σατανικά, διαβολικά όλα αυτά που λένε. Συμμαχία. Είναι σατανικό, διαβολικό. Ντροπή που πήρανε τον Δίμον. Αυτά τα μπελάρα, όπως λένε την μπελαρά, είναι του σατανά του διαβόλου. Ντροπή στο Μητσοτάκι, το Γαλόδουλο, το Γάλλο που έχει προσκυνήσει το Γάλλο πρόεδρο, το Μακρόν. Δεν υπάρχει συμμαχία Ελλάδα-Γαλλία. Συμμαχία είναι σατανικά, διαβολικά.
1: Εδώ δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία, παιδί μου.
22: Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται
0: στα τρία.
1: Τι θα πούμε τώρα, άσε με τώρα, τα ξέρω.
0: Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Λοιπόν, έλα, γεια τώρα, φτάνει.
13: Είπε ο Τσίπρας, δικαιότερη κατανομή του πλούτη.
22: Αυτό είναι για μένα το αξιακό πλαίσιο που καθορίζει την αριστερή μου ταυτότητα.
13: Τι είπε στους Δέλφους,
1: Αυτά, μωρέ, αυτά που έκανε και στη θητεία του, δεν θυμάσαι, που έβαλε εθελοντική φορολογία στους εφοπλιστές, αυτό εννοεί.
22: Να θεσπίσουμε μια μόνιμη συμφωνία. Θελοντικού χαρακτήρα συμφωνία.
13: Λοιπόν, άκουσε Αλέξη.
1: Όπα, τι έγινε, τι παύση ήταν αυτή, με τρόμαξε.
13: Πού
1: ακούστηκε αυτή μέχρι την Κουμουνδούρου.
13: Άκουσε Αλέξη Τσίπρα, κάτσε ρε αγόρι μου, πως κάθεται ο Κουτσούμπας 52 χρόνια και η Παπαρίγα 52 χρόνια.
1: Ναι, καθρεφτάκι, όποιος το λέει είναι.
13: Περίμενε να ονειρμάσουν οι συνθήκες. Τι κάνεις τώρα, δικαιότερη κατανομή του πλούτου και μαλακίες. Αλλό,
1: ναι.
13: Κλείνω, Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, επειδή μέχρι να μπει ο πελάτης, επειδή είπε για τον Τσίπρα. Το είπα και την άλλη φορά και το έκανε γαργάρα, παλιό μαλάκα. Βάλτε τα στο Μπορμπαγκιάζ, Δεν μου λες πόσο ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα.
1: Τίποτα, τσάμπα ήταν, εγώ θυμάμαι. Το είχε
13: πόσο
1: καταργήσει.
13: ΦΠΑ πληρώσαμε με τον Τσίπρα μέσω όρο και πόσο ΦΠΑ πληρώσουμε με τον Μητσοτάκη.
1: Είχε καταργήσει πόσο το ΦΠΑ, εγώ θυμάμαι. Δεν υπήρχε επί Τσίπρα.
13: Άσε ρε παπάρα, λοιπόν. Πόσο ΕΦΚΑ πλήρωνα με τον Τσίπρα και πόσο. Ένα 185 το άφησε ο Τσίπρα. 265 πληρώνω τώρα με τον Μητσοτάκη. Γεια σα κύριε. Ακούει και ο πελάτη.
1: Γεια σα και εσά, ευχαριστώ για το κύριε, να είστε καλά.
13: Ρε παπάρα,
1: Τσέγκο.
13: Αυτά άκουσε να δεις. Βάλατε προχθές την κυρία 80 χρονών που μίλησε για την Πρωτομαγιά. Το θυμάσαι την Πέμπτη.
1: Ναι.
23: Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου, του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος. Πώς το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να θυμηθώ. Κάτι σαν. Σε ευχαριστώ. Καπιταλισμό.
13: Σε αυτή τη γυναίκα που είναι 80 χρονών, που εγώ δεν θα το έλεγα ούτε στο παιδί μου που είναι 20. Τη λέτε, που είσαι 80, περίμενε να οριμάσουν τις συνθήκες. Εγώ ρε φίλε θα ντρεπόμουν. Και να σε πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει αν θα το βάλεις. Εγώ θα σου το πω.
1: Εσύ βέβαια θα ντρεπόσουν γιατί είσαι της άποψης ότι λύσεις εδώ και τώρα. Πάμε. Οπ, δεν έγινε, δεν τα καταφέραμε. Κρίμα, νομίζαμε αλλιώς αυταπάτη. Αυτό. Καλύτερα αυτή η κυρία λοιπόν να φύγει με το κεφάλι ψηλά παρά με το κρίμα, μωρέ, την πατήσαμε και να φύγει ξεφτυλισμένη.
13: Άκου μαλάκα,
1: την πάτησα κι εγώ όπως και οι άλλοι, όμορε.
13: Λοιπόν, άκουσε, 1.000 ευρώ η σύνταξη σήμερα ρεπορτάζ στο ταξί. 1.000 ευρώ η σύνταξη μεγάλη στην Ελλάδα, 2.500 στην Κύπρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ξέρεις γιατί έχετε κρεμαστεί πάνω στις φωτογραφίες. Ξέρεις γιατί, έχεις καταλάβει γιατί.
1: Για εξήγησέ μου εσύ, γιατί περιμένω να καταλάβω.
13: Έτσι, μπράβο, γιατί εγώ. Λοιπόν, έχετε κρεμαστεί από το 1974 και δόθε, δεν έχετε τίποτα άλλο να επιδείξετε. Κάθεσαι και στέκεσαι δίπλα σε ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, που είναι πραγματικά κομμουνιστές, και κάθεσαι εσείς δίπλα και λέτε ότι είσαστε κομμουνιστές. Ρε μαλάκα, εγώ όταν με ρωτάνε αν είμαι κομμουνιστής, τους λέω όχι, δεν είμαι. Δεν μπορώ να
1: τι να πεις τώρα, θα γέλαγε τον Παρδαλό Κατσίκη τώρα. Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Να σου πω κάτι, εγώ δεν μπορώ να πω ότι είμαι κομμουνιστής. Ντρέπομαι να το πω.
1: Προφανώς και δεν μπορείς να πεις ότι είσαι κομμουνιστής, παιδί μου. Θα τρίζουν τα κόκκαλα των κομμουνιστών. Ξεφτύλα θα ήταν, καλά κάνεις.
13: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Μία Πέμπτη να βγάλουμε κι εμείς τη σχολή μας από μέσα. Θα βάλεις τη Λιμπεράκη. Εξαιρετική, μου αρέσει και πάρα πολύ. Και σαν γυναίκα μου αρέσει, αλλά τέλος πάντων.
1: Συμφωνώ.
13: Έτσι, λοιπόν. Και από ό,τι είδα δεν είναι και πολύ ψηλή. Κατάλαβα εκεί στο Λαζόπουλο, δεν την κόβω για πολύ ψηλή. Ξετρελαίνομαι. Μ' αρέσουν οι κοντούλες. Λοιπόν, θα βάλεις τη Λιμπεράκη μία Πέμπτη να βγάλουμε τα εσώψυχά μας. Να βγάλουμε όλη μας τη σχολή. Όλα αυτά που θέλουμε να πούμε και τα κόβεις ή δεν τα βάζεις. Αυτό. Εγώ στο προτείνω πάντως. Να βγάλουμε όλη μας τη σχολή.
1: Μπορώ να καλέσω το alter ego της, την Αμαλία.
13: Ρε, εσύ κατέβηκε ο πελάτης, ρε, κατέβηκε.
1: Τι θα κάνει, τσατίστηκε. Σου λέμε τις μαλακίες που ακούω.
24: Αποστόλη, friend, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
24: Τι γίνεται.
1: Καλά.
24: Τι εκπομπή ήταν αυτή προχθές την Παρασκευή.
1: Τι εκπομπή ήταν προχθές την Παρασκευή.
24: Φοβερή. Απ' τη μια ο Θήμιος να λέει αυτά που έλεγε τέλος πάντων.
1: Επανάληψη ήταν.
24: Απ' την άλλη είχα μπροστά το ένθετο του ριζοσπάστη. Δηλαδή.
1: Έπαθες τσότσο,
24: Ορίστε.
1: Έπαθες τσότσο. Κουκομπλόκο ξαφνικά.
24: Έπαθα πλάκα. Ναι, τι να σου πω. Κολούμπρα. Να είσαι πάντα καλά να μας κάνετε τις εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάνε. Έλα, καλά.
4: Να σου πω, λοιπόν, ακραία ιστορία, πραγματική. Είμαι στο νοσοκομείο, έχω πάει τον πατέρα. Αναμονή τώρα. Εντάξει, όχι τρελή, δεν το πάω γονεί προγωγή, δεν το πάω εκεί. Μια νορμάλ αναμονή. Και έχουμε πιάσει κουβέντα. Ένα τύπο, ο οποίο αποδεικνύεται ότι έχει αρκετέ ρίζε ελιέ. Οπότε στην κουβέντα και τα λοιπά, πετάει το πρώτο καμπανάκι ότι έχουν ξυπνήσει και οι Πακιστανοί για τα μεροκάματα. Δεν βρίσκουν εργάτε για τι ελιέ.
1: Να.
4: Ξυπνήσει, λέει και οι Πακιστανοί.
1: Με για κάποιο λόγο και οι Πακιστανοί θέλουν λεφτά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
4: Ανήκωστο, έτσι, απίστευτο. Τέλος πάντων, συνεχίζει η κουβέντα και τελείσει βρήκε το θηρίο. Ο γιος του στην ασφάλεια Αμαλιάδα. Αυτό σε ορεινό χωριό της Ηλίας. Εκεί λοιπόν έχουν έναν τύπο από την εθνικότητά του. Λέει ένα δικό του, είπε για του Πακιστανού.
5: 2000 FM.
4: Σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
4: Και του λέει λοιπόν, του έχει πει αυτό ότι δεν έχω να σου δώσω. Είναι όλοι απασχολημένοι. Και τι λύση σκέφτηκε όταν αυτό.
1: Τι.
4: Με γιο ασφαλίτη σου ξαναλέω. Τι λύση σκέφτηκε.
1: Για
4: ο ασφαλίτη, ο γιο ο πατέρα, εκβιασμό.
1: Αποκλείεται.
4: Εργάτες, τους μάδες όλους, το πιστεύει.
1: Αποκλείεται.
4: Και εγώ δεν το πίστεψα. Λέω δεν μπορεί, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, το κερασάκι στην τούρτα, τι ψήφιζε αυτό ο άνθρωπο. Το κατάλαβα από τον βουλευτή παλιότερα, είχε απευθυνθεί για κάποια θέματα που είχε.
1: Μη μου πει, μη μου πει.
4: Σου βάζω δύσκολο.
1: Πασόκ.
4: Περίμενα να μου πει μια δημοκρατία. Πασόκ ψήφιζε.
1: Και εγώ Νέα Δημοκρατία περιμένω ότι θα είναι. Το είπα έτσι για ξεκάρφωμα.
4: Φίλε το αλήθεια, το δίνω πάντα. Εντάξει. Εγώ σου λέω περίμενα να πει μια δημοκρατία που είναι προφανή απάντηση, αλλά ψήφιζε Πασόκ, σοσιαλιστή το.
1: Για outsider το πήγα και εγώ, αλλά μου κάτσε. Μπράβο μου.
4: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, φίλε, μπράβο, είσαι ωραίο.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Πες στο Θήμιο, ποιος να βρεθούν να πει για τη Μαρφίν. Αφού ήταν να πει οι προβοκάτορες οι Αμερικάνοι να πει. Δεν σπάσαν όλη την Αθήνα. Ποιο να βρούνε, τους Αμερικάνους. Πες τα να πούμε αυτά, να τα πει να πούμε στα ίσια. Μην κρύβουνε λόγια.
8: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
8: Μια συνταγή για Μητσοτάκη, Άδωνη Καπαμά.
1: Μόνο για γριοπάπαρα έχω.
11: Είχα ακούσει πριν από λίγο μία κυρία που έλεγε μία συνταγή.
1: Και τι θα θέλατε.
11: Ή ανακατεύω αυτά τα βερικοκατά και τα γλασέ.
1: Ναι.
11: Σε χαμηλή φωτιά. Με τι τα ανακατεύω.
1: Με αγριοπάπαρα.
8: Μόνο για αγριοπάπαρα καλά είναι για αυτά.
1: Ναι, το ξέρω.
8: Ναι, μπράβο. Άρα έχει καλύτερη συνταγή από μένα.
1: Έχω, ναι.
8: Τι να κάνουμε.
1: Είναι πολίτικη τη γιαγιά μου.
8: Εσύ αποστόλη, εγώ λαύρο δεν πιάνει.
1: Πού να πιάσει, ναι.
8: Άμπρα.
1: Η σύνδεση είναι.
8: Μια χαρά είσαι, αγόρια. Πηγαίνετε το θέμα.
1: Ευχαριστούμε.
25: Ναι, νέοι άνθρωποι όμως σήμερα και δεν ξέρουν καν τον καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ Μπουρκίνα Φάσο. Και να το θυμίσω ότι ο Διόνυσος.
1: Α, λες στην τύχη τώρα. Τώρα λες ονόματα τύρανος, στην τύχη, έχεις βάλει και χώρες μέσα.
25: Είπε στο Δάμον και Φιδία, σας χαρίζω τη ζωή μου, επιτρέπετε να γίνω φίλος σας. Έτσι ο τύρανος για να βλέπουν και μερικά των τυράννων καλά. Έτσι, μην τους κατηγορώ σε όλα.
1: Έχουν και οι τύρανοι τα καλά τους, αδικημένοι άνθρωποι είναι.
25: Ναι, τώρα δεν είναι αδικημένοι, αλλά κάνουν και καλά, ναι. Πώς το λένε, ναι, και όπως η πρώτη χούντα ήταν η πάει σε αυτούς.
1: Η πρώτη ήταν η τελευταία τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
25: Η δεύτερη, ο σκοτεινός, έκανε τα κακά. Γεια, γεια.
1: Γεια.
7: Αποστολή.
1: Έλα.
7: Η Λουκά σε πήρε τηλέφωνο.
1: Πήρε τηλέφωνο, ναι.
7: Άντε με το καλό, σε ακούνε τελικά, ρε φίλε.
1: Στο δρομοκαίτιο, ναι, με ακούνε όλοι.
7: Ναι, μην το παίξει αυτό τώρα, εντάξει, αυτό μεταξύ μα.
1: Γιατί?
7: Δεν πειράζει, γιατί θα σε στεναχωρήσω, επειδή λέγατε για τις διαφόρες εκεί, καραμαλίδες.
26: Πιστεύω ότι αυτά που είπε θα τα κάνει, γιατί είναι άνθρωπος που αυτό που λέει το κάνει πραγματικότητα.
7: Θε να σου πω κάτι που θα χαρούν κάποιοι και θα λυπηθούν οι άλλοι μισοί.
1: Για πε.
7: Ο Μητσοτάκη έδινε συνέντευξη στην Κοσιόνη, στον Αυτιά, του έκανε βουλευτέ. Μη δω και τον Κουτσούμπα να δίνει συνέντευξη. Στον Αποστόλη στον Πογιόπουλο, ρε φίλε. Έλα να σε χαιρετήσω. Πού σε 21η Απριλίου να τους μαζέψεις. Το τελευταίο δεν σ' άρεσε.
1: Ενώ τα άλλα ήταν διαμάντι.
27: Έλα, πήγε για κατούριμα.
1: Γιατί, έπαιρνε ώρα.
27: Σήμερα είναι της Αγίας Ειρήνης, οπότε ζήτω Ειρήνη.
1: Τι λες.
28: Ειρήνη, κάτω πόλεμο.
1: Καλέ.
27: Μπράβο, κορίτσια.
1: Μπράβο, κορίτσια.
27: Καλέ, η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
1: Γεια σου, Αφροδίτη, γεια σου, Ναυσικά. Για χρόνια πολλά στις Ειρήνες, γεια.
27: Χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
28: Την Αποστόλη! Την Αποστόλη!
29: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
29: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
29: Να σου πω, πριν λίγες μέρες βγήκα από το νοσοκομείο για κάτι προβλήματα.
1: Α, ναι.
29: Και με ρωτάνε οι φίλοι και οι γνωστοί, ας πούμε, πώς τα πέρασα, τι είχα και αυτά. Λέω, παιδιά, αν έχουμε κάποιον άχτη και το μισούμε, να του ευχηθούμε να πάει στο εθνικό σύστημα που έφτιαξε ο Άδωνη.
1: Έλα, τώρα δεν είναι ζάχαρη.
30: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
29: Που έφτιαξε αυτό το κατοίκι.
1: Σας παρακαλώ, κύριε.
29: Σας παρακαλώ, κύριε Αποστολή. Ακούστε με λίγο.
1: Δεν είναι όλα τέλεια, καλύτερα από ιδιωτικά.
29: Όχι, όχι. Νομίζω εσύ το έχεις πει ότι προμοντάρουν τους ιδιώτες. Αυτό ακριβώς κάνουμε.
2: Μα είναι δυνατόν. Είχα πει εγώ, κύριε φυλακή, το στόματί μου.
29: Να πληρώνουμε στο ιδιωτικό 100 ευρώ ένα ντεπών.
2: Αυτό πληρώνεις. Την απελπισία σου πληρώνεις.
29: Ναι. Και οι γιατροί τους έχουν. Άντε, πες σε γιατρό κάτι για τον Άδωνη. Να δεις τι θα σου απαντήσει.
2: Πήγαινε εσύ σε εφημερία στον Ευαγγελισμό ή στο ΚΑΤ. Πονεμένος πήγαινε. Και αν δεν πας σε ιδιωτικό αμέσως, αν έχεις τη δυνατότητα, σφύρα μου.
29: Ναι. Το ξέρω, ρε φίλε. Του λέω εγώ προχθές βγήκα.
3: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Βούλτεψη Γεωργιάδη Κωνσταντοπούλου, εσείς οι δημοσιογράφοι να τους προσέξετε σαν τα μάτια σας. Διαφορετικά...
2: Τους προσέχουμε, παίζετε η δουλειά μας.
3: Θα ψοφήσετε στην πίνα.
2: Έχεις δίκιο.
3: Πρόσεξε.
2: Να πω δεν έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
3: Ναι, και πρόσεξε. Τι να έρθω να σε παρακολουθήσω στις παραστάσεις που δίνεις στην Αθήνα, ε.
2: Ναι.
3: Εγώ είμαι μακριά, πολύ μακριά.
2: Πού,
3: που είμαι.
2: Ναι.
3: Ωραία. Είμαι Ροζενά Κορινθίας, πάνω από το Βερβαίνι και βρίσκομαι απέναντι από τον Παρνασσό και την Κιώνα που είναι καταχιονισμένοι. Να είσαστε καλά
2: και, εσείς.
3: Και να μας χαρίζετε χαμόγελο. Είσαστε...
2: Όαση.
3: Περίμενε.
2: Όαση.
3: Περίμενε. Όαση. Τον αρχαίο κωμικό, όπως τον λέμε, τον
2: Αριστοφάνης. Αριστοφάνης.
3: Είσαστε αριστοφανικοί.
2: Εντάξει, και το Όαση ήταν καλό, αλλά και με το Αριστοφάνης βολεύω. Μην είμαι okay. Ευχαριστώ.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
12: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
14: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
12: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Να σου πω, ρε, αυτή η κυρία που έλεγε ότι δεν τη φτάνουν τα λεφτά είναι η ίδια αυτή που έλεγε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνει το παιδί.
1: Ναι, τι να κάνει το παιδί, έχει το παιδί να κάνει κάτι.
0: Έλατε, δεν τη φτάνουν τα λεφτά, θέλει να φάει κιόλα. Βάλτε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω.
0: Και λέει και ο Μητσοτάκης θα μας ψηφίσει κιόλα.
2: Πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
3: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
2: Και λίγο μέτρο έχω να πω σε όλες μας τις νοικοκυρές.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε.
3: Βέβαια, το μετράμε με 10-10.
2: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.

0: Είδε τον Μπουμπούκο μαλάκα όταν μίλαγε η Κοβέτση πώ καθόταν. Αν του πιάνε στη μύτη, θα σκάγε μαλάκα.
1: Δεν έπιασε όμω ένα στη μύτη, δεν την έπιασε.
0: Έπρεπε να έρθει, να πα εκεί ντυμένο τσολιά, να πάρει το πιάσει από τη μύτη. Πώς,
1: ήταν ευκαιρία.
0: Πώ ήταν.
1: Σιγά με τον ακούμπαγα, θα έπαιρνα ένα μανταλάκι από αυτά τα μεγάλα.
0: Αυτή θέλει τώρα αφιέρωση με το πώ του πετσόκοψε έτσι, του γάμου και τα λοιπά, το γνωστό ηχητικό. Με τα λόγια τη.
2: I'm tired to hear. This is the way how we do thinking Greece.
3: Έχω κουραστεί να ακούω. Έτσι είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πράγματα στην Ελλάδα.
2: Really? I don't think so.
3: Αλήθεια? Δεν το νομίζω.
4: Πώς τους γάμισες έτσι, πώς πετσόκοψες.
2: You cannot believe that the Greek people accept corruption as a way of life.
3: Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.
4: Πώς τους γάμισες έτσι ρε μαλάκα, πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε πούστη.
2: I don't believe that. I don't buy this. This is not the way how the things are in Greece, at least from my perspective.
3: Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το αποδέχομαι. Δεν είναι έτσι ο τρόπος που γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Τουλάχιστον από τη δική μου οπτική γωνιά.
4: Πώς τους γάμισες έτσι με τα γάμισες όλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου! Μαλάκα!

0: Καλησπέρα, την κυρία Παπαρίδου.
1: Η ίδια.
2: Κυρία Παπαρίδου, μας ακούτε?
0: Τι κάνετε?
1: Καλά.
0: Driver από όλο το πόλι, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Θέλω παραγγελία.
1: Δώσε.
0: Λίγο μετάλλικα.

0: βγάλεις από το Save Sex τη σκηνή που παίρνει ο Χαλκιά συνέντευξη ένα ζυγολό που τον λένε Μάκη. Και η Ξανθιά, λέει σε κάποιο σημείο το αθώο μου παιδί. Και τα βάλεις αυτά για τον Κορίδη, ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες και δεν ήξερε κανέναν από αυτού που έβγαζε φωτογραφίες. Το αθώο παιδί και αυτό.
1: Μάκη, άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας. Πώς κύλησε στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα.
2: Τον Κούλι, ναι. Δεν τον ξέρω. Τον δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Για συνέχισε, Μάκη.
2: Δεν τον έχω δει. Γενικώς δεν τον βλέπω, να το πω έτσι.
1: Και εσύ πήγες.
2: Έχει αγροτικές κινητοποιήσεις. Είμαι στο Υπουργείο Εσωτερικών.
1: Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος.
2: Φεύγω με τα πόδια από το Υπουργείο Εσωτερικών. Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε.
1: Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος.
2: Γεια σου. Γεια σου. Φωτογραφία.
1: Και εσύ πήγες.
3: Βέβαια, γιατί ήταν αθώος.
1: Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη?
2: Καπηθήκαμε πολύ τελευταία. Τώρα ξεπαραιούν.

0: μια αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Λέγε.
0: Να σαν τα νιάτα δύο φορές. Κατάλαβες για ποιο λόγο.
1: Επειδή είσαι με τον απόδη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό.
0: Το λαϊκό άσμα να το κάνεις ξεχνικό.
1: Τέκνο. Α, όχι. Εντάξει, έγινε. Έλα, γεια.
2: Ωραία, να σαν τα
3: Καλύτερη είναι. Εσύ όμω, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
4: γιατί
3: καταλάβω.
4: Γιατί ήμουν ωραίο, κύριε.
3: Τι είχατε κάνει.
4: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Μια καπουλή μου δυο φορέ.
4: Άσμα, κουκλίτσα μου.
5: Μια παραγγελία θέλω, για Παρασκευή.
1: Yeah,
5: Λένα Πλάτωνος, που λέει εμιγκρέδες της Ρουμανίας. Μπορούμε να το κάνουμε πόσο μ' αρέσει στο Μαξίμου τους διαδρόμους να περνάνε οι εισαγγελίες και να μιλάνε ρουμάνικα.
1: Okay.
6: Πόσο μ' αρέσει να ακούω.
7: Πολιτική παρέμβαση της κυρίας Κοβέση.
6: Να ανεβαίνουν
8: το Μέγαρο Μαξίμου
6: και να μιλάνε ρουμάνικα.
9: Την κυρία Κοβέση, τι θέλετε
3: μόνη
9: να
3: μόνη της ήρθε, γιατί την έφερα εγώ.
9: Τότε,
3: να πάει στη Ρουμανία. Με...

0: Να σου πω κάτι. Βάλε μωρέ τη γιαγιά Πετίνη.
1: Γιαγιά Πετίνη, ποιο είναι?
0: Η γιαγιά Πετίνη του παλιού καιρού, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ποιο είναι? Τι είναι το γιαγιά Πετίνη, δεν το θυμάμαι καλά.
0: Ήταν η γιαγιά Πετίνη, η οποία σου ζητούσε κάτι πράγματα. Θα το βρείτε. Ή το θέατρο Χόρν που κέρδισε εκείνη η κυρία το θέατρο Χόρν. Γίνεται.
1: Γίνεται.
0: Είσαι τέλειος.
2: Σκάι, παρακαλώ.
3: Ναι.
2: Κέρδισε ένα θέατρο, Μαρία.
3: Ναι, ναι, ναι. Είστε πολύ τυχεροί. Κερδίσατε το θέατρο Χόρν. Από αύριο είστε υπεύθυνοι να το λειτουργείτε. Τι θέατρο κερδίσατε, κυρία μου? Το θέατρο Χόρν.
2: Χόρν?
3: Ναι, ναι, είναι δικό σας. Από αύριο θα το διαχειρίζετε εσείς.
2: Δηλαδή, πώς θα το διαχειρίζομαι? Τι θα κάνω?
3: Θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί το πρωί, να διοικείτε τέλος πάντων ένα θέατρο. Να βρίσκετε ποια παράσταση θα ανέβει σήμερα, ποια τον άλλο μήνα. Καταλάβατε. Θα οργανώνετε τα οικονομικά λίγο, να βρίσκετε τους ηθοποιούς, τους συνεργάτες σας. Απλά πράγματα. Εντάξει, με μια απάντηση στο ραδιόφωνο, καμιά φορά αλλάζει και η ζωή. Μόνο τον Τζόκερ.
2: Αυτό δηλαδή κέρδισα?
3: Ναι, ναι, όλο το θέατρο δικό σας.
2: Τι λέτε?
3: Καλέ, ναι.
2: Εγώ νόμιζα μια παράσταση.
3: Μόνο μια παράσταση θα κερδίζατε? Το θέατρο ολόκληρο σας δίνουμε.
2: Τι λέτε, καλέ, δεν το πιστεύω.
3: Πώς δεν το πιστεύετε? Σας κλήρωσε λαχείο, σας λέω.
2: Μη χειρότερα.
3: Είστε η ένα στο εκατομμύριο. Μία.
2: Δηλαδή το θέατρο Χόρν πού είναι?
3: Τι σας νοιάζει, είναι δικό σας τώρα, θα το βρείτε. Αυτό έχει σημασία. Αν δεν σας βολεύει, θα το πάρετε.
2: Καλά.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Αλλά είναι 21% φόρος πρέπει τώρα να πληρώσετε, έτσι?
2: Α, δεν μπορώ.
3: Α, αυτό σας πείραξε?
2: Ναι.
3: Αυτό, Έλληνας κανονικός.
2: Δεν έχω χρήματα.
3: Η γυφτιά πάνω απ' όλα.
2: Όχι, δεν είναι γυφτιά, δεν έχω χρήματα.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
3: Διαπίστωση κιόλας.
2: Ναι.
3: Έχετε ψηφίσει Πασόκ σίγουρα, έτσι?
2: Ναι.
3: Άλλη μόνο. Εντάξει, χάρηκα που τα λέμε.
2: Να είστε καλά.
3: Πάντα τέτοια,
2: καλά. Ναι. Γεια σας.
3: Άντε, γεια.

0: αν μπορείς την Παρασκευή, βάλε ή τη Μποφίλιου από την Κεσαριανή το ένας όμηρος.
1: Δεν υπάρχει το ένας όμηρος από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με αυτό.

0: ή το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή προχτές.
1: Δεν υπάρχει καθαρό το μαλαματένια λόγια από την Κεσαριανή. Το αντικαθιστούμε με την πρώτη εκτέλεση.

0: η Κύπρος είτε μακράν. Ποιο θα είχε πει αυτό?
1: Ο Καραμαλής ο καλός.
0: Μπράβο, η Κύπρος είτε μακράν. Τώρα που ήρθε ο Γάλλος πρόεδρος, ξέρεις τι λένε?
1: Μην πεις με μακρόν αστείο, μην πεις με μακρόν αστείο.
0: Η Κύπρος είτε μακρόν. Τέλος.
1: Μύριζε, κάθε
0: φορά
1: μύριζε.
0: Τώρα που θα έρχεται τώρα.
1: Βρώμαγε η κρυάδα.
0: Θα πρέπει να τραγουδάμε το τραγούδι, να το βάλεις σε παρακαλώ. Είναι γάτα, ο Μακρόν με τη γραβάτα. Φιλάκια.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
3: Ελλάς καλία συμμαχία.
2: Είναι γάτα, είναι γάτα.
3: Μακρόν.
2: Με τη γραβάτα.
4: Για αυτό ευχαρίστω θέρμα τη δημοκρατία.

0: Λέγεται.
1: Είμαι αυτή που σε είχε πάρει την προηγούμενη φορά και είχε πει θα μου φέρει την πρόνοια.
0: Ναι, δεν ήρθε.
1: Ναι, όχι, δεν ήρθε.
0: Δεν ήρθε. Για κοιτάξτε το κουδούνι ξανά.
1: Όχι, έχει φτιάξει με μόνο κουλουράκι να την κεράσει.
0: Την πρόνοια.
1: Ναι.
0: Την καλοπιάνει, νομίζει έτσι θα γλιτώσει.
2: Όχι, για να την πάρουνε.
0: Α, ναι. Δώσ' τους και ένα φίλεμα μαζί. Σωστό.
1: Θα ήθελα να μου βάλει.
0: Ναι.
1: Τη φορά. Το είμαι από του κοινού νετού.
0: Είσαι εσύ από τα παιδιά αυτά?
1: Ναι.
0: Τι λένε, παιδάκι μου?
1: Δεν είμαι καλό παιδάκι. Δεν κάθομαι καλά.
0: Να σε πάρουν τότε.
1: Ωραία. Θα με ξαναγυρίσουν να με πάρουν.
0: Δεν θα σ' αντέξουν. Σωστό. Μπορεί και αυτό. Είμαι

0: Έλα, αγάπη, έλα, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
1: Έλα, τι έγινε.
0: Θέλω μια αφιέρωση. Εντάξει, βασικά 9 του μηνός πέφτει Σάββατο. Οπότε, αν γίνεται να πέφτει για την Παρασκευή.
2: Περίμενε, μωρό μου.
0: Για την ημέρα της νίκης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το αφιερώσουμε στην κυρία Ελένη Λουκά.
1: Όχι, στην Κεραμαίωση, είναι ημέρα της νίκης.
0: Τον ύμνο του κόκκινου στρατού.
1: Και για Κεραμαίωση ταιριάζει, αφού είναι ημέρα της νίκης.
0: Και αυτό, γάντι της πάει.
3: Ακριβώς.
1: Έλα, γεια.
0: Κυρίως στην κυρία Λουκά. Αφιέρωση για την κυρία Λουκά.
1: Ναι, το είπες, αγάπη μου, μην το λες 5 φορές.
0: Έτσι, να τον επιδώσουμε.
1: Ναι, να τελειώνουμε λίγο όμως.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
10: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου.
7: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

Ορίστε, γελά ο γαλάζιος ουρανός. Ήταν η Ιρένα Βλαχοπούλου σε τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Βαγγέλη Γκούφα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης. Και μετράμε πόσες ακόμα, άλλες τρεις μερούλες θα είμαστε εδώ 8 με 10 το πρωί. Και μετά θα δούμε. Μετά μάλλον Σαββατοκύριακο στην κλασική μας ώρα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Και όλοι εσείς θα γίνετε η μεγάλη μας παρέα που θα ταξιδέψουμε μέχρι τις 10. Και αφού λέω θα γίνετε, σημαίνει ότι ανοίγουν τα email μας και είστε πανέτοιμοι να στείλετε τα πρώτα. radio@parapolitika.gr. Για να βλέπω καλημέρες. Γράψτε και πού είστε και τι κάνετε και τι πρωινό φάγατε και τι θα θέλατε να κάνετε. Το «Γελά γαλάζιος ουρανός» ήταν βέβαια από το musical του Γιάννη Δαλιανίδη, «Κορίτσια για φίλημα», 1964-1965. Τα ξέρετε, η γνωστή παρέα, Λάσκαρη, Ντούζος, Βουτσάς, Τζανετάκος, Βοιατζής, Καραγιάννη. Γνωστή, αλλά λατρεμένη όμως. Α, για κάτσε να δούμε, ήρθε μια καλημέρα και δεν έχω πει ακόμα ούτε τη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, λέει η Γεωργία, καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Θα είναι η πιο καλή σας. Α, θα δούμε, γιατί έχουμε και άλλες τρεις μέρες. Δηλαδή, αν σήμερα κάνουμε την καλύτερη εκπομπή, αύριο, μεθαύριο, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κύρ Στέφανος». Εκεί θα δείτε έναν ρετρό κόσμο γεμάτο με αγαπημένες παλιές διαφημίσεις. Στα stories της σελίδας μπορείτε να ακούσετε και κάποια παλιά ραδιοφωνικά spot. Ψάξτε για παράδειγμα να βρείτε τη Βελουτέλα. Τι γιαουρτάρα ήταν η Βελουτέλα όμως,

Ναι, έρχονται και άλλα μηνυματάκια, για κάτσε να δούμε τι γίνεται στη σελίδα μας. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα κύριε Στέφανε. Για να δούμε ποιες είναι οι τελευταίες μας αναρτήσεις. Η τελευταία ανάρτηση είναι ένα πακέτο πορτοκαλί με γκοφρέτες με άρωμα πορτοκάλι. Η αμέσως επόμενη είναι ένα καταπληκτικό περίπτερο από εκείνα τα παλιά τα κίτρινα με τις πράσινες ή μπλε τέντες από πάνω και διαφημίζει μια αγαπημένη σοκολάτα Γάλακτος. Και η τρίτη σημερινή ανάρτηση είναι το απορρυπαντικό με τη Θεία Όλγα. Η Θεία Όλγα ξέρει που έλεγε, και όχι μόνο η Θεία Όλγα, και ο κύριος Στέφανος ξέρει. Δούμε τι άλλο λέει ο Δημήτρης, γιατί συμπλήρωσε. Α, λέει μετά την Παρασκευή τι γίνεται με την εκπομπή. Μετά λογικά θα πάει Σαββατοκύριακο όπως είναι εδώ και 7 χρόνια, κάπου εκεί. Α, λέει 7 χρόνια έχετε εκπομπή, δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, για να δούμε, έχετε στείλει και καλημέρες. Α, να, έρχονται και καλημέρες στο email μας. Καλημέρα Βασίλη και στην παρέα σου, έτσι... Για να μην κάνεις παράπονα, οπότε ο Νίκος μας το έστειλε δωράκι το μήνυμα. radio@parapolitika.gr. Εντάξει ρε παιδί μου, αν βαριέστε μη στείλετε, δεν σας βάλουμε και το μαχαίρι στο λαιμό. Αλλά να γίνεται κουβεντούλα έτσι τέτοιες ώρες το πρωί μαζί με το καφεδάκι και τα ωραία ρετρό άσματα, πάει έτσι λίγο να το κυκλώνουμε, να μεγαλώνουμε ως παρέα. Στέλνει και κερασάκια ο Δημήτρης γιατί έμαθε πλέον το πάθος μου. Λοιπόν, πριν από κάποιες μέρες σας είχα τάξει ότι θα ακούσουμε και το ντουέτο Τζένι Βάνου Γιάννης Βογιατζής, γιατί τους έβαζα πάντα σπαστά. Τώρα λοιπόν να τους ακούσουμε μαζί. Μίμης Πλέσας, Τάσος Μαστοράκης, από το δίσκο το Αμαξάκι που είχε όλα τα ντουέτα που είχε κάνει η Τζένι με τον Γιάννη Βογιατζή.

Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Είναι 18 του Αυγούστου και εμείς ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας, αλλά πρωτίστως της δικής σας ζωής. radio@parapolitika.gr για να μοιραζόμαστε τις καλημέρες μας. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Και βεβαίως στο Instagram η σελίδα της εκπομπής, Παντοπολίων, η

Ο κ. Στέφανος, φουλ στη ρετρότητα. Λοιπόν, καλημέρα στον Αργύρη. Από Αττική λέει ετοιμάζομαι για δουλειά σε μια Αττική που ακόμα διατηρεί τα όμορφα χαρακτηριστικά της λιγοστής κίνησης. Αλήθεια λέει, τι έγινε με τα μπισκότα Μιράντα? Εξαφανίστηκαν αθόρυβα πριν κάποια χρόνια. Δεν νομίζω, ίσα ίσα υπάρχουν και σε πάρα πολλές παραλλαγές. Μήπως έχεις μπερδέψει τα μπισκότα, Αργύρη μου? Μιράντα, να, με το κιλό, με τον τόνο. Θέλω τώρα να πάμε σε ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι που το τραγουδάει η Γιωβάνα, το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Το είχαν γράψει ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Νίκος Γκάτσος, το είχε πρώτο τραγουδήσει η Γιωβάνα. Η δεύτερη εκτέλεση ήταν με τη Μέρι Λίντα. Η μουσική γράφτηκε τον Νοέμβριο του 1958 από το Μίκη Θεοδωράκη στο Παρίσι για την ταινία του Μάικλ Πάουελ «Μήνας του Μέλιτος». Honeymoon. Και έγινε βέβαια γνωστή ως τραγούδι στην Ελλάδα με όνομα «Αν θυμηθείς τον όνειρό μου» σε στίχους του Βασίλη Καρδί, που ουσιαστικά ήταν το ψευδώνυμο του Νίκου Γκάτσου. Διεθνώς ακούστηκε ως Honeymoon Song σε στίχους του William Sanson. Αλλά το θυμάστε σίγουρα και με τους Beatles. Είχε ακουστεί. Αλλά εμείς θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση με τη Γιωβάνα.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Ναι, σε αυτή την εκπομπή προσαρμόζονται ακόμα και τα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουν αέρα ρετρό. Καλημέρα σας, 21 λεπτά μετά τις 8 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης, που το ξεφυλίζουμε και βλέπουμε τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του. Δεν έχουμε περάσει στις έγχρωμες ακόμα, έχουμε πολύ μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μία προτίμηση στις ασπρόμαυρες φωτογραφίες, στις ασπρόμαυρες ταινίες, αλλά και τις φωτογραφίες. Όχι, τις φωτογραφίες τις είπα. Τι άλλο ασπρόμαυρο αγαπάμε? Ασπρόμαυρα τραγούδια. Το βρήκα, να το. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80. Και εγώ είμαι μπροστά σε μια οθόνη και περιμένω τα email σας στο radio@παραπολιτικά.gr. Να στείλω καλημέρα στη Γιώτα, λέει, καλημέρα από καρδιάς από Εγάλεο. Να είσαι καλά, Γιώτα μου. Ο Αργύρης κάτι απάντησε. Α, λέει, εννοούσα στη μικρή συσκευασία με μπλε και κόκκινο που την έβρισκες πάντα στα περίπτερα, που είχε λίγα μπισκότα μέσα. Ναι, ήτανε τα Μιράντα σε μικρή συσκευασία κάποτε. Αλλά δεν ήταν μόνο τα Μιράντα, ήταν και κάτι άλλα γεμιστά φανταστικά της άλλης εταιρείας. Και αυτά βγαίναν σε πολύ μικρό πακετάκι. Όπως επίσης στη δεκαετία του 70 έβγαιναν σε πολύ μικρά πακέτα και σχεδόν όλες οι σοκολάτες. Και πιο μικρά από αυτά που υπάρχουν σήμερα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την αμυγδάλου, η οποία ήταν μία σειρά από κομμάτια. Το ένα κάτω από το άλλο, τρία κομματάκια. Ένα στενό μακρο πράγμα ήτανε, που δεν θυμάμαι πόσο έκανε, ξέρω, τρεις δραχμές, κάτι τέτοιο. Και το έπαιρνες από περίπτερο σαν αυτό που εικονίζεται στη σελίδα μας στο Instagram, στη σελίδα Παντοπολίων η Αυθονία ο Κερστέφανος. Μπείτε να δείτε και αυτό το ωραίο, το παλιό, το περίπτερο, το γνήσιο. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Λέει καλημέρα από τα Μετέωρα. Α, τι ωραία. Δημήτρη, εκεί είσαι για διακοπές ή εκεί είσαι μόνιμα? Θα μας απαντήσει ο Δημήτρης σίγουρα. Λοιπόν, για να το σπάσουμε λίγο νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, ακούσαμε την Τζένι Βάνου και τον Γιάννη Βογιατζή παρέα. Ας τους χωρίσουμε για λίγο. Γιάννης Βογιατζής, σόλο.

Ένας υπέροχος Γιάννης Βογιατζής σε τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη και του Γιάννη Πολίτη. Να τον κρατήσουμε τον Γιώργο Μουζάκη και για παρακάτω. Να στείλω καλημέρες στο Λιξούρι Κεφαλινίας. Επίσης να διαβάσω το μήνυμα του Δημήτρη. Δεν γίνεται να μην το διαβάσω αυτό. Λέει, έλα πες, σε σένα απευθύνθηκε η ομάδα marketing του Τζάμπο για αυτή τη ρετρό διαφήμιση. Δεν γίνεται πιο ταιριαστή, δεν πάει. Ο Δημήτρης λέει ότι ναι, στα μετέωρα είναι στο γραφείο για δουλειά, κάνω έλεγχο τα καύσιμα από τις 7 παρά. Για να βλέπουμε και τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Και φυσικά η Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Είπαμε πριν να κρατήσουμε τον Γιώργο Μουζάκη. Νωρίτερα ήταν το κορίτσι που αγαπώ. Το οποίο κορίτσι που αγαπώ εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσες να κυκλοφορήσεις ελεύθερα, ούτε μπορούσε ανά πάσα στιγμή να βγει από το σπίτι. Οπότε υπήρχε μία λύση. Για να δούμε. Ο Γιώργος Μουζάκης με τον Γιώργο Οικονομίδη βρήκαν τη λύση. Σου σφυρίζω για να βγεις. Σου σφυρίζω.

0: κρίμο.
1: 2000 FM.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εξτασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Γιώργος Μουζάκης και Γιώργος Οικονομίδης, δύο πολύ σπουδαίοι άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου. Είναι από αυτούς που όταν φεύγουν από τη ζωή δεν αντικαθίστανται και είναι τεράστιες οι απώλειες, όπως και ο Τόνης Μαρούδας που ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Λοιπόν, στο τελευταίο του μήνυμα ο Δημήτρης, δεν έχουμε έναν Δημήτρη, έχουμε δύο-τρεις Δημήτριδες, δεν ξέρω, σήμερα συναντήθηκαν οι Δημήτριδες. Λέει, κάνε έναν κόπο και βάλε τις κόκκινες στις αλασιές τις χάντρες. Δεν είναι κόπος, Δημήτρη μου, πανεύκολο. Τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Κώστα Πρετεντέρη, με το Δημήτρη Χόρν από τα Καθημερινά του Καθημερινού, τα ραδιοφωνικά.
1: Οι κόκκινες, οι πράσινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες.

Οι θαλασσιές χάντρες λοιπόν, με τον Δημήτρη Χόρν. Η ραδιοφωνική εκπομπή «Τα καθημερινά του καθημερινού», που πήραμε έτσι μια γεύση από το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Η Αθήνα τη νύχτα» του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Υπάρχει ολόκληρη ιστορία βέβαια πίσω από τις θαλασσιές τις χάντρες. Ο Μίμης Πλέσας είχε γράψει στο Δημήτρη Χόρν το τραγούδι «Ποιος το ξέρει», θυμάστε, για το θεατρικό έργο «Ρομανσέρο». Η επιτυχία ήταν τέτοια που ο συνθέτης είχε τιμηθεί με δύο βραβεία, από το Θέατρο των Εθνών στο Παρίσι και από το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Εδιμβούργου. Κάποτε λοιπόν, που λέτε, σε μια πρόβα που έκανε ο Χόρν για να μάθει το κομμάτι, βρέθηκε ο θεατρικός συγγραφέας Κώστας Πρετεντέρης. Σκέφτηκε ότι το τραγούδι θα μπορούσε να γυριστεί σε δίσκο. Αν και άρεσε η ιδέα στο Χόρν, ήταν διστακτικός. Δεν ήθελε να συγκριθεί με καταξιωμένους λαϊκούς και ελαφρολαϊκούς τραγουδιστές. Έτσι ιδρύθηκε η Μόντε Κάρλο και ο Χόρν ηχογράφησε εκεί το πρώτο του κομμάτι. Όμως για να κυκλοφορήσει το 45 έπρεπε να ηχογραφηθεί άλλο ένα, το οποίο θα έμπαινε στη δεύτερη πλευρά του δίσκου, στο flip side. Τότε ο Πρετεντέρης, για να του κάνει πλάκα, του είπε: «Τάκι μου, επειδή το «Ποιος το ξέρει» είναι πολύ σοβαρό και ποιοτικό, από την άλλη πλευρά πρέπει να πεις ένα πιο εμπορικό». «Δηλαδή», απόρρισε ο Χόρν. «Τι δηλαδή, θα πεις ένα γύφτικο τσιφτετέλι», του απάντησε. Ο ηθοποιός ήξερε ότι ο Πρετεντέρης ήταν γνωστό πειραχτήρι, γι' αυτό απευθύνθηκε στον Πλέσα, που τον θεωρούσε πιο σοβαρό. «Δηλαδή, Μίμη μου, τι εννοεί όταν λέει γύφτικο τσιφτετέλι?» Ο συνθέτης, θέλοντας να συνεχίσει την πλάκα, του είπε: «Τίποτα σπουδαίο, Τάκι μου. Απλά θα κρατάς τον τέφι και θα λες λα λα λα λα λα λα». Τότε ο Πλέσας κάθισε στο πιάνο και του έπαιξε τη μουσική. Ο Χόρν, ακούγοντάς το, φάνηκε να του αρέσει. «Χαριτωμένο είναι, δεν έχω αντίρρηση να το πω». Ο Πρετεντέρης, που βρισκόταν στην άλλη μεριά του πιάνου, είχε σκάσει στα γέλια, πήρε ένα χαρτί και άρχισε να γράφει «Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές σου, οι χάντρες». Έτσι ο Πλέσας από ένα αστείο συνέθεσε το πρώτο του λαϊκό κομμάτι και την επόμενη μέρα γνωρίστηκε με τον Ζαμπέτα, ο οποίος έπαιξε το τραγούδι στο μπουζούκι. Ήταν η αρχή της μακροχρόνιας συνεργασίας τους. Και μετά από λίγο, όπως σας είπα και στην αρχή, οι θαλασσιές οι χάντρες μπήκαν στην ταινία «Η Αθήνα τη νύχτα» του Κλέαρχου Κονιτσιώτη. Και όπως έλεγε και ο Χόρν σχολιάζοντας τον εαυτό του, αντί να το πει ο Βοιατζής, το είπε του Βοιατζή ο Κόπανος. Ο Χόρν φημιζόταν για τον αυτοσαρκασμό του. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης και σας περιμένει να το ξεφυλίσουμε μαζί. Όχι να το ξεφτυλίσουμε, να το ξεφυλίσουμε, βρε παιδιά. radio@parapolitika.gr. Σας περιμένω εδώ να διαβάσω τα ωραία σας μηνύματα. Σας περιμένει όμως το τηλεφωνικό κέντρο και η Ελένη Τάγκα. 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένουν και τα παιδιά της σελίδας στο Instagram «Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος», για να βρεθείτε στο ρετρό μας κόσμο. Θα μείνουμε στο Μίμη Πλέσα και στον Κώστα Πρετεντέρη για να ακούσουμε ένα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι και μετά θα σας πω και ποιος είναι αυτός που το τραγουδά.

Να στείλω επιγόντως χαιρετισμού στο φίλο μου τον Νίκο και στη Μαρία, στην Κινέτα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι στο δρόμο και έρχονται προς Αθήνα.

Λοιπόν, το «Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα» του Κώστα Πρετεντέρη και του Μίμη Πλέσα. Αυτή η φωνή που ακούσατε ήταν ο σπουδαίος Αλέκος Πάντας, ο οποίος γεννήθηκε το 1925 και πέθανε το 1977, ένας αξέχαστος βολιώτης τραγουδιστής, τενόρος της ελαφράς μουσικής, με διεθνείς συμμετοχές και βραβεία σε διάφορα φεστιβάλ. Το τραγούδι που ακούσαμε το 1960 πήρε το δεύτερο βραβείο του Φεστιβάλ Βαρκελόνης. Ο Αλέκος Πάντας είχε μια πολύ σπουδαία φωνή και ξεκίνησε μάλιστα μουσική μαζί με τον αδερφό του, τον Ντίνο Πάντα. Και ήταν και ο πατέρας μιας τραγουδίστριας που την είχαμε δει αρκετές φορές και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, της Ρένας Πάντα. Και επειδή ο Αλέκος Πάντας πραγματικά είχε σπουδαία φωνή και έλεγε πολύ όμορφα τραγούδια, θέλω να γυρίσουμε σε μια ταινία που τη σχολιάσαμε και χτες, που έχει τον τίτλο «Ευτυχώς τρελάθηκα» του 1961, του Κώστα Ανδρίτσου και του Γιώργου Λαζαρίδη, με πρωταγωνιστές τον Νίκο Σταυρίδη, την Κέλλη Μαυροπούλου, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Θανάση Βέγκο και τον Δημήτρη Νικολαίδη. Μέσα εκεί, σε αυτή την ταινία, είχε και έναν μικρό ρόλο ο Αλέκος Πάντας. Και θυμάμαι τώρα μια σκηνή που είναι σε μια πολύ όμορφη παραλία, πάνω σε μια βαρκούλα, και είναι ο Αλέκος Πάντας δίπλα με τη Μάρθα Καραγιάννη και της τραγουδά αυτό.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στην Αναστασία, η οποία είχε πει ότι ενδεχομένως να ήταν ο Τζίμις Μακούλης αυτός που ακούσαμε νωρίτερα. Όχι, ήταν τελικά ο Αλέκος Πάντας. Δεν ήταν εύκολο να το βρείτε, σίγουρα. Αλλά είχε φανταστική φωνή. Και ήταν και πολύ γοητευτική παρουσία. Κατά τα άλλα, συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας ή και της περασμένης μας ζωής, ορισμένες φορές, όταν πηγαίνουμε πολύ παλιά. Να, για παράδειγμα τώρα θα πάμε στο 1950, αν και η εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι μεταγενέστερη. Θυμάστε μια φοβερή ταινία του Νίκου Τσιφόρου που λεγόταν «Έλα στο θείο» με βασικούς πρωταγωνιστές, τον Νίκο Σταυρίδη, τον Μίμη Φωτόπουλο, τη Μαρούλα Γιούλη. Ήταν κι άλλοι βεβαίως, ήταν η Σπεράντζα Βρανά, ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης, η Λέλα Πατρικίου, ο Νίκος Βασταρδής. Θυμάμαι λοιπόν ότι ο Νίκος Βασταρδής κάποια στιγμή ήθελε να κάνει καντάδα στη Μαρούλα Γιούλη. Τη Ρούλα Γιορέ, όπως λεγόταν στην ταινία. Έχουν μαζευτεί λοιπόν οι κλασικοί κανταδόροι με τις κιθάρες τους και τραγουδούν τον έναν χαρούμενο αλήτη. Η φωνή στην ταινία είναι ο Φώτης Πολυμέρης, όμως το playback κάνει ο Νίκος Βασταρδής. Και πολλά χρόνια αργότερα το τραγούδισε και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Του Κώστα Κοφινιώτη είναι η στίχη και η μουσική του Φώτη Πολυμέρη.

κάτι συμβεί κι αυτό θα διαβεί. Ποτέ μου δεν μένω στο ράφι. Τη φτώχεια γλεντώ με λάθος οντό. Διαρκώς τραγουδώ σαν

Εδώ πρέπει να το επισημάνω λοιπόν, γιατί κάποιες λέξεις μάλλον δεν τις γνωρίζουμε πολλές φορές ή δεν πάει το μυαλό μας. Αυτοί που έχουν γράψει μέσα στο ίντερνετ, ας πούμε, στο διαδίκτυο, τους στίχους του συγκεκριμένου τραγουδιού, του Κώστα Κοφινιώτη, λένε «Μου στέκει αδελφός του ήλιου το φως, που κάθε μου ελπίδα σημώνει, και έχω στη σιγαλιά συντροφιά τα πουλιά, την πηγή, τα λουλούδια, το χιόνι». Όχι, δεν είναι το χιόνι, είναι τον γκιόνι, ο γκιόνι στο πουλί. Έτσι, και χαίρομαι που με συμπληρώνει και ο Χρήστος Μυρίδης, που ρυθμίζει τον ήχο μας. Τώρα θα μου πεις πού να τον ξέρουν τον γκιόνι οι νεότεροι. Έχω ακούσει και άλλα τέτοια, τα οποία άλλες φορές μου προκαλούν χαμόγελο και άλλες φορές εκνευρισμό, δεν σας το κρύβω. radio@parapolitika.gr. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμο. Το λέμε χαμουτζίδικα, να το ευχαριστηθούμε. Για να πάμε τώρα στο 1954, στην ωραία των Αθηνών. Πάλι Νίκος Τσιφόρος και Φίνος Φιλμ και Μίμης Φωτόπουλος και Γεωργία Βασιλιάδου και Νίκος Σταυρίδης και Σπεράντζα Βρανά. Θυμάμαι βεβαίως την Κέλλη Μαυροπούλου, τον Βασίλη Αυλονίτη. Μέσα στο συγκεκριμένο φιλμ την μουσική είχε κάνει ο Γιώργος Μουζάκης και τραγουδούσε η Σπεράντζα Βρανά μαζί με το τρίο κιτάρα.

Αυτή λοιπόν ήταν η βαλίτσα με τη Σπεράντζα Βρανά και το τρίο κιτάρα του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιανακόπουλου. Στη συγκεκριμένη ταινία η Σπεράντζα Βρανά βεβαίως δεν είχε πει μόνο τη βαλίτσα, είχε πει και ένα ακόμα τραγούδι, το οποίο θα το ακούσουμε στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Για να το ακούσουμε ολόκληρο, να μην το σφάξουμε που λέμε εδώ στο στούντιο. Η ωραία των Αθηνών λοιπόν, μία από τις ωραιότερες ταινίες του Νίκου Τσιφόρου, με αυτή την χαρακτηριστική μάγκικη γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Τσιφόρος τόσο στα σενάρια, τα θεατρικά και τα κινηματογραφικά, όσο και στα βιβλία του.

Θυμάμαι για παράδειγμα μία ατάκα πολύ απλή. Η Σπεράτζα Βρανά προς τον Νίκο Σταυρίδη, για να του πει ας πούμε ότι εντάξει ρε φίλε, σιγά το μάγκ, σιγά πόσο μάγκας είσαι. Και του λέει σιγά ρε, σου πες ένα κομμάτι μουστάκι. Δεν υπήρχε ο τσιφόρος στις ατάκες του πραγματικά.

0: Λοιπόν, μια ωραία των Αθηνών ο τίτλος βασικά. Ήταν εμπνευσμένος από τα πρώτα καλλιστεία που διοργάνωσε τότε στην Αθήνα ο Αχιλλέας Μαμάκης. Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε στις 15 Μαρτίου του 1954. Δεν πήγε κι άσχημα η ταινία. Την τέταρτη θέση είχε καταλάβει με 80.000 εισιτήρια ανάμεσα σε 21 ταινίες της ίδιας σεζόν. Και μετά κυκλοφόρησε και σε DVD και ευτυχώς ακόμα δεν έχει γίνει έγχρωμη, αν και τις Φίνος Φιλμ μέχρι στιγμής την έχουν γλιτώσει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Όχι, εγώ οφείλω να το πω ότι ακόμα είναι ασπρόμαυρη. Θα επιστρέψουμε λοιπόν με την Σπεράντζα Βρανά, με το δεύτερο τραγούδι που λέει «Στην ωραία των Αθηνών». Προς το παρόν στο στούντιο έχει μπει ήδη ο Παναγιώτης Μπρίμπος και είναι πανέτοιμος να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά ξανά εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση, και κάθε φορά λες κάποια στιγμή?
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
6: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
7: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
6: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
7: Πάρτο!
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Όμως έτσι δεν γίνεται.
1: Τι σούκλα είναι αυτή?
0: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
2: Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
0: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
3: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
4: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
1: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
1: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
1: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
1: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
1: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
1: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
1: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
1: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
1: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
1: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
1: Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
1: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Μέσα στην ταινία ακούγονταν και τραγούδια του Μανώλη Χιώτη με τη Μέρι Λίντα. Αλλά εμείς προτιμήσαμε να ακούσουμε αυτό το twist του Λαβράνου. Και να θυμηθούμε τις φιγούρες του Ηλιόπουλου.

Αλίτη. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Πολλά μπράβο, λέει, για την υπέροχη συντροφιά που μας κρατάτε. Από την ερχόμενη εβδομάδα ποια ώρα θα σας ακούμε, λέει η Αλεξάνδρα. Μάλλον την Παρασκευή θα σου έχω την απάντηση, Αλεξάνδρα μου. Και δεν απευθύνομαι μόνο στην Αλεξάνδρα, απευθύνομαι σε όλους μας τους αγαπημένους ακροατές εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Για να πάμε σε κάτι εξίσου μοντέρνο, τουλάχιστον για τη δεκαετία του 60.

Ήταν ακριβώς τότε η εποχή που παίρναμε τα ιταλικά σουξεδάκια και τους βάζαμε ελληνικούς στίχους και γινόντουσαν επιτυχίες και στην Ελλάδα. Το τι ξέρω κεφάλι με τη Ζωήτσα Κουρούκλη, εξαδέρφη της άλλης Ζωήτσας, της Λάσκαρη. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε σε μία ταινία του 1962 που λεγόταν «Ο γαμπρός μου ο δικηγόρος». Και πρωταγωνιστούσαν ο Νίκος Σταυρίδης, ο Γιώργος Πάντζας, η Μίρκα Καλατζοπούλου, η Μπεάτα Σιμακοπούλου, αφού είχε κάνει τη σκηνοθεσία ο Ρέστης Λάσκος, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Σταύρος Παράβας και πολλοί ακόμα. Τώρα, γιατί όμως θα πάμε στη συγκεκριμένη ταινία? Γιατί ένας φίλος μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει, ρε εσύ, μήπως μπορείς να βρεις τη μουσική της έναρξης από το τηλεοπτικό σύριαλ «Ο θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα». Ναι, αλλά δεν θα το ακούσουμε έτσι, δηλαδή δεν θα πούμε ότι αυτή είναι η τίτλη του Τιμόθεου Κόνστα, διότι τη μουσική την ακούσαμε στο «Γαμπρό μου το δικηγόρο» και μετά έγινε, μπήκε στους τίτλους έναρξης του σύριαλ, του ιδιαίτερα δημοφιλούς σύριαλ, με τον Βίρονα πάλι νομίζω ήτανε, με τη Μιμή Ντενίση και με πάρα πολλούς σπουδαίους ηθοποιούς. Για να θυμηθούμε το χορευτικό που είχε κάνει ο Γιώργος Πάντζας με τη Μίρκα Καλατζοπούλου. Είχαν χορέψει φανταστικά. Δεν ξέρω αν την έχετε δει την ταινία και τη σκηνή. Για ακούστε. Κόζι Κόουλ, Τόψι. Και έτσι ξεκινούσε και η σειρά «Ο θάνατος του Τιμόθεου Κόνστα».

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την τακτοποίηση αφαιρέτων. Κρίνει αντισυνταγματική την νομοθεσία του 2017. Ποιες περιπτώσεις αφορά. Όφελος 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους. Πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρισμό φέτος. Πού στρέφονται οι έρευνες για τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Κατσαφάδος. Μέχρι τέλος της εβδομάδας οι πρώτες πληρωμές στους πυρόπληκτους από το Πόρτο Γερμενό. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Σοβαρά τώρα, άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: Motorone.gr, μπες τώρα και δες.

Αυτή ήταν η σπουδαίοι Idols, ένα από τα πολύ αγαπημένα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60, που φυσικά έπαιρναν και αυτοί οι ιταλικά τραγούδια. Αυτό ήταν το Τσούκερο, το οποίο το είχε τραγουδήσει η Ρίτα Παβόνε στην Ιταλία και έγινε «Σούδωσα την αγάπη μου» από τους Idols. Για να δούμε και καμιά καλημέρα, κανένα μήνυμα. Α, ο Νίκος, καλημέρα από Χανιά, καλημέρα και από μας. Όμορφο πρωινό με ελληνικό καφέ και μπουγάτσα γλυκιά, με μπόλικη κανέλα. Πριν την οικοδομή, λέει, σήμερα θα πιάσουμε αργά δουλειά. Είναι αυτό που έχω πει και άλλη φορά, το πώς δένουν τα ρετρό τραγούδια με την οικοδομή. Είναι πραγματικά απίστευτο. Για να πάμε και λίγο στην Ιταλία, αφού αναφερθήκαμε στη Ρίτα Παβόνε, ιδού.

0: αυτά τα ωραία γεγεδίστικα ιταλικά, γιατί δεν υπήρχαν μόνο οι Beatles. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης. Πρωινό-πρωινό, με πρωινό χαμόγελο, με πρωινό ένδυμα, με πρωινά τραγούδια. Και με πρωινό-πρωινό. Να, εγώ πετάχτηκα, ας πούμε, στο διάλειμμα νωρίτερα έξω. Ένα τυροπιτάκι το έφαγα. Δεν μπορώ να σας το κρύψω. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr, το email μας, για να διαβάζουμε τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο ποθεί η ψυχούλα σας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880. Μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε και τη σελίδα στο Instagram που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Να σας πάω τώρα σε ένα πολύ αγαπημένο σας σύριαλ, το οποίο, εντάξει, είναι πολύ πρόσφατο για τη δική μας εκπομπή, γιατί φανταστείτε ότι προβλήθηκε τη σεζόν 1993-1996. Για το άλμπουμ αυτό είναι χτες. Όμως οι τίτλοι του συγκεκριμένου σύριαλ είχαν πάρει ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 60. Το σύριαλ ήταν το «Δίσεξα Μαρτίν» του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου. Έγραψε ιστορία το συγκεκριμένο σύριαλ, γιατί ήταν και του συναφιού μας, οπότε το καταλαβαίναμε ακόμα περισσότερο στις λεπτομέρειες. Θυμάμαι την Ένα Μεντή, την Τίνα Κόνστα φυσικά. Ήταν η Γιολάντα Ραγιά, νομίζω. Γιολάντα Ραγιά τη λέγανε. Ο Χάρης Σόζος, ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, που σκοτωνόντουσαν για μια γλυκιά ματιά της Νένας Μεντή. Και το σύριαλ ξεκινούσε με το Μέλιο στα Σέρα, με τη Μιράντα Μαρτίνο. Α, για να δούμε. Να το. Να το. Πήραμε το
1: 2000 FM.
2: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Καλωσορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
5: No habla español.
4: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
5: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
4: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη. Είδη βιβλιοχαρτοπολίου. Διακοσμητικά. Εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Θα μας ενημερώσει ο Παναγιώτης Μπρίμπος. Εμείς συνεχίζουμε κανονικότατα να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Για να δούμε τι έρχεται παρακάτω. Ένας Τζάνι Μοράντι τώρα νομίζω πάει, γιατί έχουμε κατευθυνθεί προς Ιταλία. Όχι, όχι με τον προαστιακό, με καράβι.

Ήταν 1961 όταν κυκλοφόρησε το Non Esiste L'Amour με τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Και αυτό είχε μπει σε κάποιο σύριαλ. Νομίζω στους Σταύλους η Αριέτα Ζαΐμη ήταν, που το είχε κάνει ο Βλάσης Μπονάτσος διασκευή στα αγγλικά. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε το άλμπουμ της ζωής μας. Έχουμε πάει έτσι στην Ιταλία μια βολτίτσα. Ένα συγκρότημα το οποίο είχε κλασικό ιταλικό ήχο ακόμα και στις ελληνικές συνθέσεις, δηλαδή όταν δεν διασκεύαζε ιταλικά τραγούδια, ήταν οι Charms. Οι οποίοι Charms, επειδή η εποχή το σήκωνε γενικά το ιταλόφωνο τραγούδι, έγραψαν και ιταλικό τραγούδι, αλλά δικής τους έμπνευσης. Έναρξη. Κυκλοφορούσε σε αυτά τα 45 άρια της Music Box του Μαρτέν Γκεσάρ.

Ασκόλτα μείον 2, η Charms ήταν αυτή. Όταν έγραφαν και ιταλικά τραγούδια. Ωραία εποχή, ρε παιδί μου. Τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70, Ιδρα Beach. Οι ταινίες που είχε γυρίσει εκεί ο Λάμπρος Κωνσταντάρας το 1971, στη μία συμμετείχαν κιόλας οι Charms. Με διευθυντή ορχήστρας τον Φούκαρο Μαέστρο, τον Αλέκο Τζανετάκο. Για πάμε λοιπόν στο 1970, στην ταινία του Αλέκου Σακελάριου «Η θεία μου η Χίπισσα», με τη Ρένα Βλαχοπούλου, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Ώρα Βαλσάμι, που ήταν παιδί των λουλουδιών, το Γιάννη Μιχαλόπουλο, τον Βασίλη Τσιβιλίκα, που ήταν αυτός κι αν ήταν παιδί των λουλουδιών. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας. Ακούγονταν τραγούδια με το Γιάννη Πουλόπουλο, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Ρένα Κουμιώτη, το Δάκη. Αλλά υπήρχε και ένα τραγούδι αγγλόφωνο με τον Δημήτρη Ταμπόση.

Το Search for Love με τον Δημήτρη Ταμπόση. Κάπου εκεί στα Μάταλα το είχαν χορέψει όλα τα παιδιά των λουλουδιών το συγκεκριμένο τραγούδι. Και να αφήσουμε τα ξένα να ξαναγυρίσουμε στα ελληνικά. Με τι άλλο, με Olympians θα έδαινε. Και ένα μικρό διαλυματάκι και πάμε για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής.

Ένας υπέροχος Σταύρος Ζώρας με το εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο. Να στείλουμε καλημέρες και στο Ελσίνκι, στη Φιλανδία. Ο Ηλίας λέει καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλη την κομπανία. Αθάνατη ατάκα από την ομορφότερη άσχημη του ελληνικού κινηματογράφου. Ναι, βεβαίως, και τη βάλαμε κιόλας στην ατάκα νωρίτερα, Ηλία μου, δεν ξέρω αν άκουγες. Ήταν η Γεωργία Βασιλιάδου από την ωραία των Αθηνών που έλεγε αυτή την ατάκα. Και αληθόριζαν μόλις την έβλεπαν ο Μίμης Φωτόπουλος και ο Νίκος Σταυρίδης. Ο Ηλίας λέει καλημέρα από το Ελσίνκι. Ευχαριστίες, με γύρισες 60 χρόνια πίσω. Μη σου πω και βάλε, Ηλία μου. Να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση και σε εσάς που βρίσκεστε στο σπίτι σας ή σε κάποιο θέρετρο. Να στείλουμε χαιρετισμούς βεβαίως και σε εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο και προσοχή με το τιμόνι. Τα έχει πει και η Αλίκη Βουγιουκλάκη μαζί με το τρίο Ατενέ και το Ζαμπέτα να παίζει το μπαγλαμαδάκι μέσα στο κελί στη Σοφερίνα. Καλό δρόμο.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
14: Βάλει εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
13: Έχω
14: μετά θα πάνε
13: εξτασιαστεί.
14: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
13: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
14: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
13: Εξαιρετικό.
14: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
13: Τι λέρευε.
14: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
18: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
1: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
1: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
1: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6255.
3: Πανουράκης.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
25: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
26: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 20.

0: Για τα μπάζα, για την δικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω αναγέννηση. Όμως ένα σκαψιμαντάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, και μας ακούτε σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Μας καλείτε στα γνωστά πλέον τηλέφωνα επικοινωνίας 22 7 30 80 8 80 89 78 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι λέει το Δουνουτού σήμερα στο NGR. Λέει το κατά Δουνουτού ελληνικό στεγαστικό παράδοξο. Σπίτια υπάρχουν, αλλά είναι απλησίαστα για το μέσο νοικοκυριό. Την τελευταία δεκαετία οι τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 85%, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα ανακάτοικο μόλις 47%. Και υπάρχει μια αποκαλυπτική μελέτη του Δουνουτού για το στεγαστικό παράδοξο της Ελλάδας. Εντοπίζονται λοιπόν μια σειρά παραδοξότητες. Μια βασική αντίφαση είναι ότι ενώ η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα αποθέματα κατοικιών, είναι αυτό που πάντα λέγαμε και μας έλεγαν και οι τουρίστες που ερχόντουσαν εδώ, ότι οι Έλληνες κοιτούν πάρα πολύ να έχουν ένα δικό τους κεραμίδι, όπως έλεγαν οι παππούδες μας, πάνω από το κεφάλι μας, ενώ στο εξωτερικό ήταν πολύ δύσκολο να αποκτήσει κάποιος κατοικία λόγω της ακρίβειας. Έχει γίνει και εδώ, για να το πω σωστά. Παρόλο λοιπόν που έχει πολλά σπίτια, αυτό λέει, υψηλότερα αποθέματα κατοικιών ανακάτοικο στην Ευρώπη, τα νοικοκυριά δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν προσιτή στέγη. Η απάντηση στο ένιγμα είναι μπροστά στα μάτια μας. Οι τιμές των κατοικιών και πιο πρόσφατα τα ενοίκια αυξάνονται ως και με διπλάσιο ρυθμό από τα εισοδήματα. Σύμφωνα λοιπόν με το Δουνουτού, το φαινόμενο αυτό αντανακλά την ισχυρή και ολοένα και πιο συγκεντρωμένη ζήτηση, μεταξύ άλλων και από αλλοδαπούς, σε συνδυασμό με διαρθρωτικές ακαμψίες στην προσφορά και ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αν όμως η διάγνωση του προβλήματος είναι σχετικά απλή, οι λύσεις που προτείνονται είναι σύνθετες και δεν εγγυώνται άμεση επιτυχία. Οι συντάκτες της μελέτης αναγνωρίζουν ότι απαιτείται μια συνδυαστική προσέγγιση που θα βάλει στο επίκεντρο την οικονομική προσιτότητα της κατοικίας. Πρόκειται για έναν όρο πασπαρτού που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, υπό τον τίτλο European Affordable Housing Plan. Ερευνητές και κοινωνικά κινήματα για τη στέγη έχουν ασκήσει κριτική στο σχέδιο της Κομισιόν, υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το ζήτημα της κερδοσκοπίας επί των ακινήτων, ούτε αμφισβητεί τη χρηματιστικοποίηση της κατοικίας, δηλαδή τη μετατροπή της από ανθρώπινο δικαίωμα σε επενδυτικό προϊόν. Η μελέτη του Δουνουτού εντάσσεται στις ειδικές αναλύσεις που συνοδεύουν την περιοδική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Στην ολοκλήρωσή της συνέβαλαν εμπειρογνώμονες από την Τράπεζα της Ελλάδας, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ΚΕΠΕ και την Αλφα Μπανκ. Στατιστικά στοιχεία παρήχαν επίσης η πλατφόρμα Σπιτόγατος και η Ελστάτ. Μέρος των ευρημάτων της έρευνας παρουσίασε σε προδημοσίευση ο Σπιτόγατος τον Ιούνιο. Και μάλιστα συγκεκριμένα η πλήρης μελέτη δημοσιοποιήθηκε 27 Ιουλίου. Οπότε λοιπόν μεταξύ άλλων αποδεικνύει ότι σχεδόν 2 στους 3 κατοίκους της Ελλάδας ζουν σε συνθήκες στεγαστικής ανασφάλειας. Συγκεκριμένα το 67% των ερωτηθέντων ελληνικών οικοκυριών δήλωσαν ότι ανησυχούν για την εξεύρεση τη διατήρηση κατάλληλης στέγης μέσα στο επόμενο έτος ή τα επόμενα 2 χρόνια. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα σε όλες τις χώρες που περιλαμβάνει η έρευνα του ΟΣΑ, πάνω από την Ισπανία 64% και την Πορτογαλία 57%. Χώρες που αντιμετωπίζουν επίσης οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Και αυτό που προβληματίζει το Δουνουτού είναι ότι οι στεγαστικές πιέσεις συνυπάρχουν με φαινομενικά ευνοϊκές διαρθρωτικές συνθήκες. Το υψηλό κόστος στέγασης έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι πάνω από το 60% των ελληνικών νοικοκυριών είναι πλήρης ιδιοκτήτες, δηλαδή χωρίς υποθήκες, και επιβαρύνονται μόνο με επαναλαμβανόμενα έξοδα στέγασης, επισημαίνει μελέτη. Και είναι φυσικό επόμενο να πούμε εμείς εδώ, διότι ό,τι σπίτι υπάρχει και έχουμε, όσοι έχουμε, είναι γιατί το έχουμε από τους γονείς μας, οι οποίοι είχαν διανύσει μία περίοδο που υπήρχε μία αυξητική τάση, μία ευημερία, και τέλος πάντων οι άνθρωποι κατάφεραν χωρίς δάνεια εκείνη την περίοδο, είτε ήταν μετανάστες ή δεν ξέρω τι, να έχουν ένα σπίτι το οποίο έχουν μεταβιβάσει στα παιδιά τους. Από εδώ και πέρα, η επόμενη γενιά, μετά τους boomers, έτσι, σχεδόν, δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να αγοράσει ένα σπίτι, ή αν το κάνει, είναι οι άνθρωποι αυτοί που έφτασαν να είναι κόκκινο το δάνειό τους, γιατί τους έπιασε το 10 η κρίση, δεν μπορούσαν εκεί, μειώθηκαν οι μισθοί, κόπηκαν δώρα κλπ. Άρα από ένα εισόδημα από έναν εργαζόμενο μπορεί να μειώθηκε το εισόδημα μαζί με τα δώρα και λοιπά και κατά 10.000 ευρώ το χρόνο και 8.000, οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν εφικτό να αποπληρωθούν δόσεις δανείων, φτάσαν στα κόκκινα και σήμερα έχουμε πάρα πολλούς πληστηριασμούς. Το δεύτερο παράδοξο είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα υψηλότερα αποθέματα κατοικιών ανά κάτοικο παρά τη μείωση του πληθυσμού, αλλά το 35% αυτών των ακινήτων δεν χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, εκ των οποίων το 1 τρίτο, 12 δηλαδή με 13% του συνολικού αποθέματος, είναι κενό. Επίσης, για το μέσο νοικοκυριό είναι απρόσιτη η στέγη, όπως αναφέρει η σχετική μελέτη. Πριν από την κρίση του δημόσιου χρέους, η Ελλάδα γνώρισε μια παρατεταμένη άνθηση στον τομέα της στέγας, η οποία υποστηρίχθηκε από την ισχυρή αύξηση των εισοδημάτων, την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και την επέκταση των ενυπόθηκων δανείων μετά την υιοθέτηση του ευρώ, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση των επενδύσεων σε κατοικίες και τη ζήτηση για στέγαση, λέει το Δουνουτού. Με την κρίση, ο κύκλος ανατράπηκε απότομα και οι τιμές οικιστικών ακινήτων σημείωσαν πτώση άνω του 40% την περίοδο 2018 και 2016. Το θυμόμαστε όλοι, το έχουμε βιώσει. Έκτοτε οι τιμές ανακάμπτουν σταθερά, σημειώνοντας σορευτική αύξηση περίπου 85%, όταν το διαθέσιμο εισόδημα ανακάτοικο αυξήθηκε μόλις 47% την ίδια περίοδο. Όσο για το πραγματικό εισόδημα παραμένει κατά 15% χαμηλότερο από το 2009, δηλαδή το εισόδημα που υπήρχε πριν την κρίση. Αν τώρα αναλογιστεί κανείς την ακρίβεια και πόσο έχουν αυξηθεί όλες οι τιμές, από ενέργεια, είδη πρώτης ανάγκης, ένδυσης, υπόδυσης κλπ, καταλαβαίνουμε πόσο είναι δύσκολο πλέον ο καθένας να μπορέσει να έχει ένα σπίτι, να νοικιάσει κλπ. Και απ' την άλλη, αυτό που λέγεται, και με αυτό κλείνω, να μην σας κουράζω, ότι είναι υπερτιμημένα πλέον τα ακίνητα, και το ακούμε και από ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν σπίτι, ότι είναι πραγματικά κακοσυντηρημένα και τα χρήματα που ζητά ο ιδιοκτήτης ως ενίκιο δεν ανταποκρίνονται με την αξία αυτού που προσφέρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της υγείας, εδώ σε τοπικό, συγγνώμη, παιδείας, γιατί της υγείας είναι πολλά, δεν θα τα συζητήσουμε σήμερα, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Τα προβλήματα που υπάρχουν βέβαια σε όλη τη χώρα, μετά την ανακοίνωση συγχωνεύσεων τμήματων που υποβάθμισαν σχολικές μονάδες, από πενταθέσιο σε τριθέσιο, από τριθέσιο σε μοναθέσιο και ούτω καθεξής, όπως και το σχολείο των Κοντακέικων. Και σήμερα υπάρχει μία κινητοποίηση στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την οποία έχει προκαλέσει, γίνεται με πρωτοβουλία του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ. Δυστυχώς, η είδηση της υποβάθμισης του συγκεκριμένου σχολείου έφερε μεγάλες αντιδράσεις στους γονείς. Έτσι λοιπόν, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών καλεί σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί σε κινητοποίηση όλους τους εκπαιδευτικούς, γονείς κλπ. Να κάνουν παράστασης διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην απόφαση, επισημένοντας ότι η μείωση των οργανικών θέσεων και των τμήματων οδηγεί σε υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε μεγαλύτερα τμήματα μαθητών. Σύμφωνα με το Σύλλογο, τα προβλήματα στελέχωσης των σχολείων είναι διαχρονικά, με ελλείψεις εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και παράλληλης στήριξης, καθώς και με τμήματα ένταξης που δεν λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση του Καρλοβάσου, όπου, όπως καταγγέλλεται, κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά δόθηκαν οδηγίες σε οικογένειες να εξετάσουν τη φίτηση των παιδιών τους σε διαφορετικά σχολεία, με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση περισσότερων μαθητών σε λιγότερα τμήματα. Παράλληλα, ο Σύλλογος κάνει λόγο για λειτουργική υποβάθμιση του πρώτου δημοτικού σχολείου Καρλοβάσου με τη μείωση τριών τμήματων. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται και τα σχολεία των Κοντακεϊκών, του Κοκαρίου και άλλων περιοχών, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η σημερινή μείωση της λειτουργικότητάς τους μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη υποβάθμιση. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η λειτουργία ενός εξαθέσιου σχολείου, όπου κάθε τάξη διαθέτει το δικό της εκπαιδευτικό, δεν μπορεί να θεωρείται παιδαγωγικά κατώτερη επιλογή από ένα πενταθέσιο σχολείο. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ο μικρότερος αριθμός μαθητών σε μια σχολική μονάδα μπορεί να είναι προσωρινός και δεν αποτελεί απαραίτητα λόγο για μόνιμη αλλαγή της οργανικότητας. Ιδιαίτερη αιχμή αποτελεί και η κατάσταση των σχολικών υποδομών. Όπως σημειώνεται, υπάρχουν σχολεία που εξακολουθούν να στεγάζονται σε κοντέινερ για σχεδόν 6 χρόνια, την ίδια στιγμή που αντιμετωπίζουν και αποφάσεις υποβάθμισης της λειτουργικότητάς τους. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ δηλώνει ότι στηρίζει την κινητοποίηση που οργανώνει, την οργανώνει ο Σύλλογος Γονέων Κοντακεϊκών και με την συμμετοχή και άλλων συλλόγων γονέων, και καλεί βέβαια όλους τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα όσους υπηρετούν στα συγκεκριμένα αυτά σχολεία, να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση. Βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η ανάκληση της απόφασης που μειώνει τη λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων, με τους συμμετέχοντες να ζητούν τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων και των αναγκαίων εκπαιδευτικών θέσεων. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μαρούπα, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ, για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Είναι όμως πολύ λυπηρό να υπάρχει, να γίνεται αυτό. Απ' την άλλη, το Υπουργείο βέβαια λέει ότι, παιδιά, δεν γίνεται με το συγκεκριμένο αριθμό να έχω τόσα τμήματα, γιατί τα πάνε με τους αριθμούς. Βέβαια, είναι το ξύμορο ότι εδώ, ή μάλλον αυτό που αγνοούν, ή εσκεμμένα το κάνουν, γιατί σίγουρα δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουν, ότι υπάρχει νησιωτικότητα και θα έπρεπε να υπάρχει... Ωραία. Σε 10 λεπτά λοιπόν ο κύριος Μαρούπας, ότι θα έπρεπε να λαμβάνετε υπόψη νησιωτικότητα και να μην μας μετράνε ως δηλαδή απόλυτους αριθμούς. Διότι και στην, μπορεί να υπάρχει ένα χωριό που να είναι ένας μαθητής, δικαιούται όμως να υπάρχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Λοιπόν, από εχθές λαμβάνω, και όχι μόνο, αλλά ήταν πιο έντονο, πάρα πολλά παράπονα για τους οδηγούς ταξί. Ότι επιλέγουν τις κούρσες. Παραδείγματος χάρη, με πήρε άνθρωπος που ήρθε από την Πάτμο εχθές, ζήτησε να υπήρχε ταξί, ρώτησε το ταξιτζή εάν είναι ελεύθερος, είπε ναι και είπε θέλω να με πάτε στο Βαθύ. Και λέει δεν μπορώ. Από το Πυθαγόριο, το λιμάνι στο Βαθύ. Δεν είναι ότι του είπε πήγαινε με μέχρι, πού να σας πω τώρα. Ναι, του μια κούρσα που εντάξει, νομίζω ότι είναι καλή. Και το στο κάτω-κάτω, όταν λες ότι είσαι ελεύθερος, θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή σου να πάρεις οποιαδήποτε κούρσα. Ακόμα και αν ήθελε να πάει στο ένα ξενοδοχείο στο Ποτοκάκι, που νομίζω ότι εκεί θα το επέλεγε βέβαια, γιατί θα μπορούσε να κάνει και αντίστροφα την κούρσα. Ναι, αλλά οι άνθρωποι αναγκάστηκαν, και δεν είναι οι μόνοι. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ότι αναγκάζονται να σέρνουν τις βαλίτσες τους μέσα σε εκείνο το πέτρινο πετρό, τέλος πάντων, πλακόστρωτο, μέχρι επάνω στην πιάτσα των ταξί. Και να πάρουν από εκεί. Γιατί όταν φτάσουν εκεί δεν μπορεί να τους πει κάποιος από την πιάτσα ότι δεν μπορώ να σας πάω στο βαθύ, αλίμονο. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Αυτό είναι πολύ άσχημο όταν υπάρχει, λέγεται σε κάποιον που βγαίνει από το καράβι και έχει την ταλαιπωρία του και πρέπει να κουβαλεί τις βαλίτσες του. Και αυτοί ήταν Έλληνες και επικοινωνήσαν μαζί μας γιατί είναι ντόπιοι. Οι τουρίστες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Θα το γράψουν όμως στα σχόλια ότι πήγαμε και ενώ υπήρχε ταξί, δεν μας πήρε. Δεν μπορεί να επιλέγουμε τις κούρσες. Καταλαβαίνω ότι είναι το καλοκαίρι, δύσκολα, δηλαδή πάρα πολλά τα δρομολόγια, ότι το χειμώνα κάθονται οι αγαπητοί αυτή η επαγγελματική ομάδα, αλλά πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Έχει αντίκτυπο όλο αυτό. Σας λέω, από χθες έλαβα τουλάχιστον 10 μηνύματα από ανθρώπους που λέγανε ότι φτάνουμε στο λιμάνι και δεν υπάρχει πραγματικά, ενώ υπάρχουν ταξί, επιλέγουν τις κούρσες. Λοιπόν, θα περιμένουμε... Δεν ξέρω... Ωραία, θα με ενημερώσει ο Δημήτρης. Είναι για το συγκεκριμένο θέμα, Δημήτρη. Ωραία, εντάξει. Μάλλον κάποιος από τα ταξί μας ακούει και θέλει να παρέμβει. Θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε... Ναι. Είχαμε στην Σύφνο πραγματικά αυτή την πτώση ελικοπτέρου. Τραγικό. Και είναι τραγικό γενικότερα να ακούμε συνεχώς τόσο δυσάρεστες ειδήσεις. Λοιπόν, υπάρχουν νέες πληροφορίες για τη μοιραία πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο των 2 επιβατών και του χειριστή. 3 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή ενός ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλους στη Σύφνο. Νεκροί ανασύρθηκαν ο Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών. Και υπάρχει ένα βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ από κάμερα ασφαλείας που είχε καταγράψει τη στιγμή του δυστυχήματος. Πραγματικά είναι τραγικό αυτό που συνέβη. Θέλεις να μου μεταφέρεις λίγο, Δημήτρη?
1: Έχουν γίνει παράπονα.
0: Ναι. Ήταν οδηγός ταξί ο κύριος που μας πήρε.
1: Α, ναι. Ότι αλλιώς χρεώνουν με μετρητά και αλλιώς με κάρτα.
0: Αλλιώς με μετρητά και αλλιώς με κάρτα. Τι να πω, εντάξει, αυτό, ναι, αυτό κανονικά δεν επιτρέπεται, αλλά δεν το κάνουμε τώρα θέμα, γιατί δυστυχώς το κάνουν πάρα πολλοί. Λοιπόν, το συγκεκριμένο δυστύχημα που έλεγα στην Σύφνο σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε μια ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Πραγματικά είναι τραγικό όπως και να έχει η τραγική είδηση του θανάτου, αλλά και φανταστείτε τώρα τα παιδιά αυτά πήγαν να κάνουν γαμήλιο ταξίδι εκεί και βρήκαν αυτό το τραγικό θάνατο. Στο πλαίσιο των ερευνών για τη μοιραία πτώση του ελικοπτέρου, ιχνηλατείται και η πορεία που χάραξε το αεροσκάφος προτού καταπέσει κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Τι να πούμε, είναι πραγματικά από αυτές τις ειδήσεις που δεν θέλουμε να λέμε. Το νιόπετρο αυτό ζευγάρι ήταν 30 και 31 ετών. Νέα παιδιά, πραγματικά δηλαδή, τι να πω. Αναφορικά με την νεκρόσιμη ακολουθία του Δημάρχου Φούρνων, του Δημήτρη Καρίδη, είναι αύριο στις 12.30. Υπάρχει το δρομολόγιο που θα γίνει του Μεγαλόχαρη από το Καρλόβαση. 11 παρά 10 με 11 θα ξεκινήσει το δρομολόγιο. περίπου μέχρι τις 12.30 θα είναι εκεί, θα μεταφέρει και τη σωρό του αείμνηστου δημάρχου. Εμείς θα είμαστε εκεί, δεν θα κάνω εγώ αύριο εκπομπή, θα είναι ο Ιπποκράτης και θα έχει επιστροφή το πλοίο 4 η ώρα από τους φούρνους. Όσοι επιθυμούν να πάνε, δεν πληρώνουν το εισιτήριο, είναι ναυλωμένο το πλοίο. Απλά πρέπει να πάνε στο πρακτορείο της κυρίας Χαραλαμπάκη και να δηλώσουν να μπουν στη λίστα τα ονόματα. Μην πάνε τελευταία στιγμή και δεν υπάρχουν και να πάρουν το μηδενικό τους εισιτήριο, θέσεις κλπ. Οπότε αν κάποιος επιθυμεί να μεταβεί στους φούρνους για να παραστεί εκεί στην κηδεία του Δημήτρη Καρύδη, ας πάει μέχρι το απόγευμα τέλος πάντων για να ρυθμίσει όλα αυτά τα διαδικαστικά. Μου έχει προκαλέσει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι σε όλα τα site υπάρχει εκτός συνόρων, έτσι, δηλαδή αθηναϊκά site τέλος πάντων, η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Καρύδη και μάλιστα με τον τίτλο «Έφυγε ο πιο αγαπητός δήμαρχος της Ελλάδας». Αυτό κάτι λέει για όλα αυτά που σας έλεγα εχθές, τα οποία δεν είναι καθόλου υπερβολικά. Εντάξει, εγώ τον ήξερα προσωπικά τον άνθρωπο, αλλά γενικότερα από όλο τον κόσμο, ακόμη και μια πολύ μικρή μια επαφή να είχες με αυτόν τον άνθρωπο και μια μικρή γνωριμία που λένε, σύντομη, καταλάβαινες το χαρακτήρα του, τον ακέραιο χαρακτήρα του, το ανάστημα που είχε το πολιτικό. Ένας άνθρωπος που έκανε τα πάντα, διεκδικούσε για το καλό του τόπου του, όπως θα πρέπει να είναι όλοι οι αιρετοί. Και δεν τον ενδιέφερε ούτε Facebook, ούτε να καμώνεται τι έχει κάνει. Ουσία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν της ουσίας. Δεν ήταν του Facebook και δήθεν και λοιπά. Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά που λειτουργούσε για να κάνει πράγματα στο νησί του και δεν τον ενδιέφερε καθόλου η αυτοπροβολή. Σπάνιο βέβαια. Γι' αυτό και νομίζω ότι υπάρχει και υπάρχουν όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στον κύριο Μαρούπα, διαφορετικά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα με ενημερώσει ο Δημήτρης. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟ, τον κύριο Ευάγγελο Μαρούπα, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, 11 η ώρα είναι προγραμματισμένη μία κινητοποίηση στα γραφεία της πρωτοβάθμιας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετά την είδηση υποβάθμισης συγκεκριμένων σχολικών μονάδων στο νησί.
2: Μάλιστα. Είναι ένα συνήθις φαινόμενο αυτή την περίοδο να έχουμε συγχωνεύσει θυμάτων και υποβαθμίσεις σχολείων. Mm-hmm. Τα ζούμε κάθε χρόνο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο έχει γίνει πάρα πολύ έντονο. Θυμίζω πέρσι ότι είχαμε συμπτύξει θυμάτων στο πρώτο δημοτικό σχολείο ενώ είχε ξεκινήσει χρονιά και αλλάξαν στο πρώτο δημοτικό σχολείο ΣΑΜΟ δασκάλους τα μισά παιδιά του νηπιαγωγείου. Θυμίζω ότι πέρσι υπήρχαν πιέσεις σε μαθητές το Καρλόβαση και όχι μόνο να αλλάξουν σχολείο έτσι ώστε αντί να φτιάχνονται δύο τμήματα μικρότερα της πρώτης δημοτικού να φτιάχνονται 25 τμήματα και άλλα πολλά. Αυτή η κατάσταση υποστηρίζεται στα πάρα πολλά κενά που έχουμε κάθε χρόνο στα σχολεία του νησιού μας, ειδικά σε ειδικότητες και σε παράλληλη στήριξη, ενώ πολλές φορές και οι δάσκαλοι της τάξης αργούν να διοριστούν. Αυτή λοιπόν η κατάσταση διαιωνίζεται, στυπώνει άμεση αντίδραση. Καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει μια πολιτική που λέει ότι κόβει από όλα, για να μπορεί να δίνει σε επιχειρηματικούς ομίλους και πολεμικές δαπάνες. Σε αυτό το σκοπό κρατάει και τους εκπαιδευτικούς καθυλωμένους, αλλά δεν προσλαμβάνει και εκπαιδευτικούς. Αυτή είναι η ουσία. Οι προοδοίες που γίνονται είναι πάρα πολύ λίγες σε σχέση με τις αποχωρήσεις και με τα κενά. Και αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο. Τώρα έχουμε την υποβάθμιση σχολείων, με πιο χοντρά παραδείγματα το θέμα των κοντακέικων και το θέμα του κοκαρίου. Σχολεία τα οποία ήταν για καιρό και σε κοντέινερ, τα κοντακέικα είναι ακόμα σε κοντέινερ μαθητές μετά από 6 χρόνια, με ευθύνη όλου του κράτους, κυβέρνηση, περιφέρειας, Δήμου, και δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος στα σχολεία αυτά να υποβαθμιστούν τώρα και να μείνουν μόνιμα υποβαθμισμένα. Αυτή είναι η εμπειρία μας. Οπότε σε αυτό αντιδρούμε και θα αντιδράσουμε όσο μπορούμε πιο δυναμικά μαζί με τους γονείς.
0: Είναι φυσικό επόμενο να υπάρχουν οι αντιδράσεις. Απ' την άλλη βλέπουμε βέβαια στην περίπτωση τώρα του Παλαιοκάστρου, από ό,τι με έχουν ενημερώσει, οι ίδιοι γονείς παίρνουν τα παιδιά τους από το σχολείο του Παλαιοκάστρου και τα πηγαίνουν σε ένα σχολείο κάτω της πόλης. Αυτό πάλι δεν είναι κάτι για το οποίο ευθύνονται οι γονείς. Γιατί να πάρω το παιδί μου από ένα σχολείο γνωρίζοντας ότι 3-4 παιδιά, 2 οικογένειες αν το κάνουν, θα υποβαθμιστεί το σχολείο.
2: Προσεξάνετε. Όταν το κράτος δεν φροντίζει να δίνει όλη τη φροντίδα που πρέπει να δώσει, ειδικά στα παιδιά, μετά ο κάθε γονιός αναγκάζεται να ψάξει την καλύτερη λύση για το παιδί του. Φυσικά η αναζήτηση ατομικής λύσης δεν βοηθάει. Mm-hmm. Αλλά έχω να σου πω και τ' άλλο. Δηλαδή τώρα θα βαθμιστεί, ξέρω εγώ, το σχολείο του Κοντακέικου, του Κοκαρίου, και θα ενωθούν οι τάξεις. Οι τάξεις που θα ενωθούν, ο γονιός θα σκεφτεί ότι καλύτερα να το πάω στο Κάρλοβας, 5 λεπτά μακριά, και να έχει την τάξη του. Να μην μπερδεύεται, ξέρω εγώ, με άλλες τάξεις, ότι θα έχει καλύτερο μάθημα. Δεν θα το σκεφτεί αυτό ένας γονιός. Θα το κατηγορήσει κανείς γιατί το έκανε.
0: Αυτό είναι. Τώρα είναι δηλαδή ένας φαύλος κύκλος και σιγά σιγά ένα μονοθέσιο όπως του Παλαιοκάστρου. Θεωρείται μαθηματικά βέβαιο ότι σε 3 χρόνια θα κλείσει.
2: Υπάρχει καταρχήν μια αλλαγή στο πώς ζει ο κόσμος σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Mm-hmm. Αυτό το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Δηλαδή ότι παλιότερα που δεν υπήρχαν και τα μεταφορικά μέσα, ο κόσμος που είχε τα χωράκια του στα χωριά έμενε στα χωριά. Τώρα υπάρχει μια μετατόπιση προς τις πόλεις. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Όμως μια σειρά σχολεία, ειδικά αυτά που είναι κοντά στα κέντρα του νησιού, και ισχύει και για άλλες περιπτώσεις, τα σχολεία μπορούν να κρατηθούν. Ο πληθυσμός ανεβαίνει, υπάρχει μια δραστηριότητα οικονομική που φέρνει εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι θα έχουν παιδιά, μπορεί να ενισχυθεί αυτή η κατάσταση. Το να πάνε τώρα και να επιλέγουν να υποβαθμίζουν τα σχολεία είναι εξαιρετικά προβληματικό και πιθανά να ενισχύσει, να οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση. Και όταν κλείνει ένα σχολείο σε ένα χωριό, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλο το χωριό, όχι μόνο για τους γονείς.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλο το χωριό. Και τώρα κάποια χωριά είναι και μεγάλα, δεν είναι μικρά. Προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Εμείς δεν είπαμε, ξέρω εγώ, πριν κάποια χρόνια γιατί έκλεισαν την διαγωγή της Λέκας. Μπήκε σε αναστολή, μα δεν είχε κανένα παιδί. Δηλαδή, δεν ζητήσαμε και κάτι παράλογο. Εμείς ζητάμε όμως εδώ πέρα που υπάρχουν παιδιά, που υπάρχει προοπτική να κρατηθεί ένα σχολείο, να μην επιβαθμιστεί. Λειτουργούσαν πέρσι ως εξαθέσια και αλλάζει το μεν κοντά και καγγέλνει πενταθέσιο, στο κοκάρι για τεταραθέσιο. Για ποιο λόγο? Και τι πρόβλημα θα δημιουργήσει αυτό το πράγμα? Και δεν θα φύγουν παιδιά να πάρουν άλλου γονείς τους? Τα αποκλείουμε?
0: Όχι,
2: δεν τα αποκλείουμε.
0: Ο κάθε γονιός θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Έτσι είναι. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Έτσι είναι. Και το καλύτερο για τα παιδιά αυτών των σχολείων είναι οι γονείς σήμερα να παλέψουν για να μην υποβαθμιστούν τα σχολεία. Mm-hmm. Να μην δεχτούμε να περάσει αυτή η απόφαση.
0: Το ζήτημα είναι ότι εκεί στα Υπουργεία βλέπουν τόσα παιδιά διθέσιο, τόσα τριθέσιο, απλά νούμερα. Αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό που λέμε πάντα, η νησιωτικότητα. Δηλαδή τα νησιά που έχουν αυτά τα μικρά ορεινά χωριά, που είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες, θα έπρεπε να μην ισχύουν αυτά τα κριτήρια?
2: Αυτό ισχύει και για τα νησιά και για πολύ ορεινές περιοχές, που μπορεί να είναι φαινομενικά κοντά και για να πας μια στην άλλη να σου βγαίνει η πίστη. Όμως στην Ελλάδα βλέπουμε ότι η νησιωτική πολιτική και αυτής της κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, εξαντλείται στο να φέρουν κάτι εκατομμύρια εφοπλιστές. Πείτε μου ποια έκφραση της νησιωτικής πολιτικής υπάρχει στο νομό ΘΑΜ. Σχολεία. Ακόμα σε κοντέινερ 6 χρόνια μετά το σεισμό. Και να είσαι δασκάλους. Και να είσαι νοσοκομείο. Πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και το μόνο που υπάρχει είναι ένα ΜΑΝ. Που το πληρώνουμε. Κάποιος μου το παίρνουμε πίσω. Και ο μόνος που έχει σίγουρα χρήματα στην τσέπη του είναι ο εφοπλιστής. Που παίρνει το ΜΑΝ. Mm-hmm. Από το εισιτήριο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η νησιωτική πολιτική. Εμείς λοιπόν τώρα τι λέμε? Λέμε λοιπόν τα σχολεία αυτά μπορούν να κρατηθούν. Και να κρατηθούν. Και θα κρατηθούν με τον αγώνα μας και την πάνη μας. Αλλιώς δεν υπάρχει περί τα άλλη προοπτική να μην διεκδικήσουμε. Μας γυρνάνε συνεχώς στην πλάτη. Αυτό είναι όλο φάνερο. Με κάθε αφορμή το βλέπουμε. Την κατάσταση, την εγκατάλειψη που υπάρχει και να κερδίσουν κάποιοι λίγοι. Δεν το δεχόμαστε άλλο. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Δεν συμβαζόμαστε με αυτή την κοροϊδία και με αυτό το χάλι. Δεν ταιριάζει στα παιδιά μας. Γι' αυτό το λόγο θα αντιδράσουμε όσο μπορούμε πιο δυναμικά.
0: Οπότε
2: θα βλέπουμε τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. 11 η ώρα σήμερα η κινητοποίηση.
2: Άρχισε η συνάντηση με την πρωτοβάθμια. Θα βάλουμε τα ζητήματα. Αλλά προσέξτε να δείτε τώρα, επειδή λέμε βλέπουν άνθρωποι. ψύχους και βλέπουν αριθμούς και βλέπουν ανθρώπους. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, τι συμβαίνει. Όμως έχουν ευθύνη. Έχουν ευθύνη πολύ μεγάλη. Ψάξτε να δείτε. Τα δύο προηγούμενα χρόνια η πρωτοβάθμια της ΣΑΜΟ έδινε κενά σε ειδικότητες για να έχουν τα παιδιά μας καλύτερους δυνατούς δασκάλους. Η περιφερειακή διεύθυνση της Μυτιλίνης, πριν πάμε στο Υπουργείο, αυτά τα κενά δεν τα δίνει. Θυμίζω ότι η διευθύντρια της περιφερειακής διεύθυνσης είναι σύντροφος της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν τα δίνουν? Δεν είναι πολιτική επιλογή? Σας ζητάει κάτι υπηρεσίες από κάτω. Πώς θα απορρίψεις και δεν εξηγείς και τίποτα? Και στις ενοχλήσεις κάναμε, να πάρουμε πάντα στο σωματείο γιατί δεν δίνεται κενά στο νησί μας, δεν απάντησε ποτέ η συγκεκριμένη κυρία. Ποτέ δεν βγήκε να απαντήσει κάτι. Είναι φαντομάς, δεν την έχουμε δει ποτέ. Μόνο κατά λάθος συναντήσαμε μια φορά. Ενώ με τυχαία στο δρόμο.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν είναι γενικά ότι δεν κοιτάζουν, βλέπουν στατιστικές. Είναι ότι κάνουν συνειδητή πολιτική επιλογή. Γιατί οι στατιστικές τους ξεπεράνε τα όρια της γελοιότητας. Όταν έβγαινε ο υφυπουργός της σημερινής κυβέρνησης στην προηγούμενη θητεία και έλεγε ότι η αναλογία είναι ένας παιδιάτρος ανά 500 άτομα. Και με αυτή τη λογική στην Ικαρία καλά κάνουν και έχουν δύο παιδιάτρους, γιατί είναι 900 παιδιά. Αφισβητώντας δηλαδή ότι υπάρχει η νησί, την ίδια γύρω θάλασσα. Ότι υπάρχουν αποστάσεις. Υπάρχει ταχυδρομικό δίκτυο. Εντάξει, κινούνται μακριά από τις ανάγκες. Αυτό είναι το πρώτο. Και επειδή κινούνται μακριά από τις λαϊκές ανάγκες, γι' αυτό όταν όσον αφορά εμάς και τις ανάγκες και τις ανάγκες των παιδιών μας, εκεί υπάρχουν στατιστικές και αριθμοί. Όταν είναι και τις ανάγκες του κεφαλαίου, όμως εκεί πέρα τα βρίσκουν όλα στο πίτσι τύλης.
0: Αυτή είναι μια κινητοποίηση που γίνεται σήμερα. Τώρα, έκλεισε η γραμμή? Εντάξει. Λέω, ανοίγουν τα σχολεία σε λίγο καιρό, δηλαδή έμεινε ούτε ένας μήνας. Έχουν καταγραφεί ελλείψεις, γνωρίζουμε τα κενά. Από ό,τι ξέρω, ο πίνακας για αναπληρωτές ήταν πριν από λίγες ημέρες, βγήκε για να υποβάλουν αιτήσεις οι δάσκαλοι.
2: Ναι, είμαστε στη διαδικασία των αιτήσεων. Είναι βέβαιο πάντως ότι θα ξεκινήσουμε με πολλά κενά.
0: Περισσότερα δηλαδή και από πέρυσι. Έχουμε μία εικόνα, είναι νωρίς ακόμη. Είναι νωρίς, καταλαβαίνω.
2: Αυτό θα φανεί στην πράξη. Προσέξτε να δείτε. Έχει να κάνει και με άλλες παράγοντες. Δηλαδή, άμα είναι να κλείσουμε, ας πούμε, 5 τάξεις στο νησί, θα χρειάζονται 5 δάσκαλοι λιγότερο. Οπότε μπορεί αναλογικά να έχει θεωρητικά, με βάση στατιστικές, καλύτερη εικόνα. Το αν αυτή η φαινομενικά καλύτερη εικόνα αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, θα φανεί από τις πρώτες μέρες. Αλλά είναι βέβαιο ότι με τις ανακοινώσεις που υπάρχουν, ότι θα ξεκινήσουμε πάρα πολλά κενά.
0: Μάλιστα.
2: Και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια.
0: Κάτι που, εντάξει, είναι τραγικό να έρχονται εκπαιδευτικοί κοντά στα Χριστούγεννα, δηλαδή να ξεκινούν κάποια μαθήματα. Σχεδόν έχοντας τελειώσει το πρώτο τρίμηνο που λέμε.
2: Εδώ έχουν έρθει οι καθηγητές σε δευτεροβάθμια και Φλεβάρι μήνα.
0: Και σε μαθήματα που μπορεί να είναι και πανελλαδικός, ναι, εξεταζόμενα κλπ.
2: Ναι. Συζητάμε τώρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα είμαστε βέβαια σε επαφή, γιατί τα θέματα αυτά απασχολούν όλους. Θέματα παιδείας και υγείας είναι τα πρώτιστα. Άλλη μόνο.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε σας. Καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρούπα, 11 η ώρα, η παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Μως έτσι δεν γίνεται.
7: Τι σούκλα είναι αυτή?
6: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
7: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
6: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: σαν σήμερα 18 Αυγούστου 1841. Πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγιώζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί η σναφ πλειών η κωμωδία του Καραγιώζη, έχουσα αντικείμενο τον Χατζιαβάτιν και Κουσκούς με ημέτιν. 1936 εκτελείται από τους φαλαγίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. 18 Αυγούστου 1937 ιδρύεται η Ιαπωνική Αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι Ανδρέας Παπανδρέου καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοστήστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ΚΕΠΕ. 18 Αυγούστου 1976. Εβδομάδα 5 ημερών καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. 2004. Ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αγώνισμα της σφαιροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπόλκον στους άνδρες και η Κουβανέζα Γιουμιλέιντι Κούμπα στις γυναίκες. 18 Αυγούστου 2017. Φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Ζωή Λάσκαρη.
15: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
16: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
15: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
16: Πάρτο!
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
19: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
20: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
21: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
20: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
21: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
20: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
21: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο. Μαλτέζο.
20: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
21: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
20: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
21: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
20: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
22: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
23: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
24: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
25: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
24: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
25: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
2: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
27: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
27: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
28: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
29: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
30: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
29: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
30: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
29: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
30: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
29: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
30: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
29: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
30: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
29: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
31: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
5: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
4: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
5: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
4: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
2: να σου πω. Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
1: Έχω εξασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέει ρε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: 2000 FM.
5: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Διευκρινίζω κάτι, γιατί πραγματικά από εχθές έχουν γίνει άπειρες αλλαγές σχετικά με την ώρα της κηδείας του Δημήτρη Καρύδη, του Δημάρχου Φούρνων, και της αναχώρησης και επιστροφής του επιβατηγού οχηματογωγού Μεγαλόχαρη. Τελικά η αναχώρηση είναι στις 11 από το λιμάνι Καρλοβάσου και από τους Φούρνους 4 το απόγευμα, όπως είχαμε πει. Αλλάζει η ώρα της κηδείας γύρω στη 1:30, διότι το πλοίο θα μεταφέρει και τη σωρό, οπότε δεν ήταν εφικτό να προλάβει 12:30 να ξεκινήσει η νεκρόσιμος ακολουθία. Αυτό. Οπότε όσοι θέλετε να ταξιδέψετε, πάτε στο πρακτορείο της κυρίας Χαραλαμπάκη για να πάρετε ένα εισιτήριο μηδενικό και να μπείτε στη λίστα. Γιατί, εντάξει, θα είναι και περιορισμένος ο αριθμός, καθώς το πλοίο φεύγει και από την Ικαρία, θα πάρει κόσμο από την Ικαρία, που θα είναι πολύς ο κόσμος, για να μεταβεί στην κηδεία. Περνάει από Σάμο πρώτα, δηλαδή Ικαρία Σάμο, και μετά πάει στους Φούρνους. Τι είναι αυτό? Και ο κύριος Κουτουλάκης. Εννοείται ότι θα είναι ο κύριος Κουτουλάκης, είμαι σίγουρη ότι θα είναι. Είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με τον Γενικό Γραμματέα, τον πρώην Γενικό Γραμματέα. Σίγουρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Όπως είπαμε, ήταν ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά το χωροταξικό του τουρισμού. Και έχουμε και το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ που κλείδωσε και υπάρχει μια σκληρή απάντηση, όπως λέει το News Beast, στην Άγκυρα και τα θαλάσσια πάρκα. Μέσα λοιπόν στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να πέσουν οι τελικές υπογραφές για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΠΕ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θεωρείται κομβική τόσο για την περιβαλλοντική όσο και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή που το θέμα της ενέργειας βρίσκεται ψηλά στη διεθνή επικαιρότητα. Μετά τη δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που έγιναν από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, η χώρα θα αποκτήσει ένα χωροταξικό το οποίο στόχο έχει την εξισορρόπηση της πράσινης μετάβασης αλλά και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνένεσης. Οι αυστηροί περιορισμοί που περιλαμβάνει το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ έχουν επίσης στόχο να διαμορφωθεί ένα σταθερό, σαφές και προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον. Οι βασικότερες παρεμβάσεις του νέου χωροταξικού επικεντρώνονται σε δύο άξονες. Αιωλικά πάρκα, επιβάλλεται οριστικό στόπ στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε υψόμετρα άνω των 2.200 μέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας, φωτοβολταϊκά, και το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει το οριστικό εργαλείο για την επίτευξη των εθνικών κλιματικών στόχων. Βάζω λίγο μια άνω τελεία εδώ και θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου, η οποία σε πρόσφατη συνέντευξή της αναφέρει ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση το χωροταξικό για τον τουρισμό. Αντί, λέει, για ποιοτική ανάπτυξη, υπάρχουν ποσοτικοί περιορισμοί, και έχουμε ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Ντίνα Σβήνου, η οποία είναι συνδικαλιστής του τουρισμού, εντεταλμένη συντονίστρια Περιφερειακής Ενότητας Κόνη Σύρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΤΕ και βέβαια με μία μακρόχρονη θητεία σε κέρυες θέσεις του τουρισμού. Καλή σας ημέρα, κυρία Σβήνου.
1: Καλημέρα, σας χαιρετώ από την ωραία ΚΟ που βρίσκομαι και λειτουργούμε τώρα στην καλοκαιρινή περίοδο.
0: Που έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως κάθε
1: κόσμο,
0: χρόνο.
1: Αλλά δεν πάει να είναι μια πολύ δύσκολη τουριστική περίοδος, όπου στηρίζεται και από τις ενέργειες στις οποίες προχωρούν οι επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού. Είναι και όσο διαρκούν οι αναταραχές στη Μέση Ανατολή, τόσο θα κλειδωνίζεται γενικότερα και το τουριστικό μας προϊόν.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτό το χωροταξικό. Λίγο νωρίτερα μιλούσα για το χωροταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές. Όλα αυτά συνδέονται. Χωροταξικό τουρισμού, πολεοδομικό, χωροταξικός τέλος πάντων σχεδιασμός. Όλα αυτά σχετίζονται. Και εμείς εδώ στη Σάμο, επειδή έχουμε ένα χωροταξικό από το 95 που λέμε ότι αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη, που εσείς ναι, φύγατε πολύ μπροστά. Μπράβο. Τώρα προσπαθούμε λοιπόν αυτό να αλλάξει, αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος η αλλαγή να μην είναι και προς το καλύτερο. Είναι δηλαδή πολύ λεπτές οι ισορροπίες.
1: Εντάξει, θα πούμε όμως το εξής, ότι ουδέποτε στη χώρα μας υπήρξε χωροταξικό και αυτό είναι κάτι το οποίο επέτρεψε σε μια άκρατη ανάπτυξη, σε μια μη ελεγχόμενη διαδικασία, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στο τώρα για να μπορέσουμε να διορθώσουμε το πριν. Το πριν δεν μπορεί να διορθωθεί, αλλά τουλάχιστον όταν προχωράμε να βγάλουμε τέτοιους κανόνες, γιατί οφείλουμε να επισημάνουμε ότι εμείς στο χώρο του τουρισμού και όχι εκτός του χώρου του τουρισμού, έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητάμε να καταλήξουμε σε ένα χωροταξικό, το οποίο μάλιστα βλέπουμε ότι πριν από κάποια χρόνια πήγε να βγει, δεν βγήκε κάτι, δεν μπορούσε να καλύψει κάποιες προδιαγραφές, απεσήρθη. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει προχωρήσει καμία κυβέρνηση στο να καταλήξει σε ένα χωροταξικό. Οπότε οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια, που είναι μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Όμως είναι μια προσπάθεια η οποία δεν μπορεί να γίνεται μονομερώς και δεν μπορεί να γίνεται με προδιαγραφές οι οποίες δεν έχουν σχέση με την προστασία της βιωσιμότητας. Γιατί αυτό είναι που θέλουμε όλοι να κάνουμε. Να προστατεύσουμε τη βιωσιμότητα στον τόπο μας, στη χώρα μας. Στη χώρα μας γενικά και ο καθένας μετά στον τόπο του ειδικά. Λοιπόν, και αυτό το λέω γιατί το χωροταξικό βασίζεται ουσιαστικά στην μελέτη φέρουσας ικανότητας. Μα μια μελέτη φέρουσας ικανότητας δεν υπολογίζεται από το λόγο επισκέπτης ανακάτοικο, ούτε από το λόγο του αριθμός κλινών αναστρέμα. Έτσι δεν μπορούν να προσδιοριστεί μονομερώς από τις ποσοτικές αυτές παραμέτρους φέρουσα ικανότητα. Φέρουσα ικανότητα θα πρέπει τουλάχιστον να υπολογίζει και το κομμάτι των φυσικών πηγών μιας περιοχής, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι το νερό, όπως είναι η διαχείριση απορριμμάτων, όπως είναι το δικό δίκτυο, όπως είναι η πύληση εξόδου. Δηλαδή είναι μια σειρά από παραμέτρους οι οποίες πρέπει να υπολογίζονται. Δηλαδή θα σας το δώσω με ένα παράδειγμα. Ότι δεν μπορεί ένας προορισμός, ο οποίος μπορεί να έχει πάρα πολλές κλίνες, μπορεί όμως να έχει και αρκετό νερό, μπορεί να μην έχει κανένα θέμα με την ενέργεια, να γίνεται μια άψυχη διαχείριση απορριμμάτων. Αυτή η περιοχή δηλαδή τυχαίνει και υφίσταται, και το βλέπω και εγώ στο δικό μου τον τόπο, ότι δεν μπορεί να πεις ότι απαγορεύω εκεί την περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ σε άλλες περιοχές που δεν έχουν νερό να πεις επιτρέπω να χτίζονται ξενοδοχεία στους 350 κλίνες. Γιατί αυτή τη στιγμή όταν δεν προσδιορίζονται οι φυσικές πηγές ενός τόπου και οι παράμετροι αυτού που πρέπει να προσδιορίζουν τις ικανότητες της κάθε περιοχής σχετικά λοιπόν με το τι μπορεί να δεχτεί και τι όχι, δεν μπορεί να παίρνουμε οριζόντιες αποφάσεις για το που χτίζουμε 100 κλίνες και που χτίζουμε 350 κλίνες. Και ένα άλλο παράδειγμα. Όταν μία μονάδα, γιατί θα πρέπει να προστατεύσουμε κιόλας, η αντοχή των προορισμών είναι συγκεκριμένη. Και ναι, μεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε επενδύσεις υποδομών, αλλά και αυτό, και εκεί υπάρχουν κάποια όρια μέχρι πού μπορείς να προχωρήσεις σε ανάπτυξη υποδομών. Όμως έλα και προσδιορίσέ τες μέσα από αυτό το χωροταξικό. Γι' αυτό κιόλας λέω ότι επαφίονται σε ποσοτικούς περιορισμούς που ήταν και το εύκολο για να κάνει κανείς. Δηλαδή βγαίνω και λέω μια ωραία μέρα ότι εκεί μπορείς να κάνεις μέχρι τόσο, να χτίσεις μέχρι τόσο. Μα δεν είναι μόνο μέχρι που μπορείς να χτίσεις. Θα έπρεπε πρώτα να βγω και να πω ότι σε αυτόν τον τόπο θα επενδύσω τόσο στην παραγωγή του νερού, τόσο επενδύω στην ενέργεια έτσι ώστε να μπορώ να χρησιμοποιώ τα φωτοβολταϊκά. Ας μην ξεχνάμε ότι τα νησιά μας δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την παραγωγή φωτοβολταϊκών, γιατί δεν είναι διασυνδεδεμένη με την περιοδική Ελλάδα. Ένα έργο το οποίο τώρα εξελίσσεται και ευχόμαστε εντός των επόμενων 2 ετών να το δούμε να ολοκληρώνεται. Και όλα αυτά θα σας τα συνοψίσω και ως εξής. Μία μονάδα η οποία μπορεί να παράξει το δικό της ρεύμα, μπορεί να παράξει το δικό της νερό, μπορεί να διαχειριστεί τα δικά της απορρίμματα. Μία μονάδα λοιπόν ξενοδοχειακή η οποία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, για ποιο λόγο να απαγορεύσεις να χτιστεί και να θεωρήσεις ότι μπορεί να χτίζεται μία απλή μονάδα 4 και 5 αστεριών. Γιατί? Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή φρόντισε να βάλεις κάποιες προδιαγραφές οι οποίες θα είναι τέτοιες έτσι ώστε ένα κτίριο να μην, να επιβάλλεται να παράγει τους δικούς του πόρους προκειμένου να μην επιβαρύνει γενικότερα τον προορισμό. Εάν γινόταν αυτό, τότε δεν θα υπήρχε κανένα θέμα επιβάρυνσης, περαιτέρω επιβάρυνσης. Mm-hmm. Γι' αυτό κιόλας, ναι, θεωρώ ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Θα επισημάνω κιόλας ότι ο αριθμός κλινών στο Πανελλήνιο της βροχυχρόνιας μίσθωσης είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό ξενοδοχειακών κλινών, που και αυτό χτυπάει καμπανάκι. Και υπάρχουν και προορισμοί συγκεκριμένοι, ας πούμε, που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, προορισμοί που έχουν λιγότερο, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το φαινόμενο είναι κοινωνικό. Κοινωνικό γιατί? Γιατί βλέπουμε ότι δεν μπορεί ο γιατρός να βρει στέγη, δεν μπορεί ο δάσκαλος να βρει στέγη, δεν μπορεί ο στρατιωτικός, ο αστυνομικός να βρει στέγη για να έρθει να λειτουργήσει, ειδικά σε εμάς, στα δικά μας νησιά, που έχουμε ανάγκη στελέχωσης και των υπηρεσιών και των δημοσίων ιδρυμάτων. Mm-hmm. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν μας προβληματίζουν. Περιμέναμε από ένα χωροταξικό να έρθει και να βάλει και εκεί τα πρέπει και τις δικλίδες, τις απαιτούμενες δικλίδες, το οποίο απλά αφήνει κάποια πράγματα που μπορεί να γίνουν στο μέλλον, αλλά δεν τα προσδιορίζει.
0: Άρα θεωρείτε ότι αν και εφόσον δεν γίνουν αυτές οι... μάλλον δεν ληφθούν υπόψη αυτές οι παρατηρήσεις που γίνονται από ανθρώπους που ξέρουν, είναι καθήλυνα αρμόδιοι. Τι θα γίνει, ποια δηλαδή βλέπετε την επόμενη μέρα για τον τουρισμό στη χώρα μας?
1: Ήδη έγινε η διαβούλευση. Mm-hmm. Ήδη βλέπετε ότι ήταν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι φορείς, το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ο ΣΕΤΕ, όλοι είχαν ουσιαστικά, έθεσαν τις αντιρρήσεις τους και μάλιστα βασιζόμενοι σε κοινούς άξονες απόψεων και προτάσεων. Δεν ελήφθησαν υπόψη όλα αυτά. Τελείωσε η διαβούλευση, πέρασε mm-hmm. το νομοσχέδιο, πέρασε το χωροταξικό. Δεν ελήφθησαν υπόψη. Από εκεί και πέρα, το τι μέλη γενέστα θα πρέπει να βαδίσουμε με αυτές τις αποφάσεις και να ελπίσουμε κάποια πράγματα να προχωρήσουν και σε διορθώσεις. Σε διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή αυτό που πραγματικά το κομμάτι της φέρουσας ικανότητας δεν νοείται μέσα από ένα χωροταξικό να υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν είναι ορθό. Πώς να το κάνουμε. Mm-hmm. Δεν είναι σωστό. Επιστημονικά δεν είναι τεκμηριωμένο. Άρα η βάση του χωροταξικού είναι λάθος.
0: Τώρα, πολύ σύντομα η φετινή χρονιά καταγράφεται ως μια πολύ καλή χρονιά. Τουλάχιστον για το νησί της Σάμο, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων μας έλεγε προχθές ότι είναι η καλύτερη των τελευταίων 20 ετών. Βέβαια, για κάποιους επαγγελματίες θεωρείται ότι υπάρχει πολλής κόσμος, αλλά δεν υπάρχει κατανάλωση.
1: Ναι, σε γενικές γραμμές είναι κάποιοι προορισμοί οι οποίοι πηγαίνουν καλύτερα, κάποιοι προορισμοί που παλεύουν να κρατήσουν τα νούμερά τους. Χαίρομαι ιδιαίτερα αν η Σάμος είναι στους προορισμούς που πηγαίνουν πολύ καλά. Εμείς έτσι καταφέρνουμε γενικά και το βλέπουμε και σε πανελλαδικό επίπεδο ότι καταφέρνουμε να κρατήσουμε τα νούμερά μας, που όταν αυτό συμβαίνει μετά από διαδοχικές χρονιές ρεκόρ, και αυτό είναι επίτευγμα και γίνεται επίτευγμα ακόμα μεγαλύτερο όταν λάβουμε υπόψη όλη αυτή την κρίση που υπάρχει γενικότερα με την αστάθεια, έτσι, τη γεωπολιτική αστάθεια. Το θέμα όμως είναι να δούμε στα ποιοτικά νούμερα, τα οποία θα τα έχουμε στο τέλος πια της τουριστικής περίοδου, mm-hmm. έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο έχει μείνει κάτι. Καταναλωτικά δεν είναι ότι έχουμε φτωχότερο τουρίστα, γιατί αυτό το ακούω ευρύτερα, είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το πακέτο της μετακίνησης και της διαμονής. Οπότε αν κάποιος για παράδειγμα έχει 2.000 ευρώ να ξοδέψει, αυτό θα ξοδέψει. Αν τώρα από τους 2.000 ευρώ τα 1.000 τα έδινε μετακίνηση και διαμονή και το έμειναν 1.000 για να κινήσεις την αγορά, για να ξοδέψεις την αγορά, αυτή τη στιγμή δίνει τα 1.500 στη μετακίνηση και τη διαμονή και τα 500 του μένουν για την αγορά. Δηλαδή είναι το ίδιο επίπεδο οικονομικό επισκεπτών, αλλά οι άνθρωποι είναι, θα ξοδέψουν αυτό που μπορούν να ξοδέψουν. Το ποσό που διοχετεύεται στην αγορά, από ό,τι φαίνεται, είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι αυτά άλλων ετών.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Σβήνου. Και επειδή σας διάβαζα λίγο νωρίτερα για το χωροταξικό, τον ΑΠΕ, για τα εθνικά λοιπόν θέματα λέγαμε, έχουν έρθει και πάλι στο προσκήνιο με την κυβέρνηση να έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο την προκλητικότητα της Άγκυρας αλλά και τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Η νέα ένταση προκλήθηκε μετά την ανακοίνωση της Τουρκίας ότι προχωρεί στη δημιουργία 2 θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και παρά τις απαντήσεις της Αθήνας και μάλιστα με ηχηρό τρόπο, η κυβέρνηση του Ταγί Περντογάν δημιουργεί δικό της διεθνές δίκαιο, επιμένοντας ότι η Τουρκία έχει επεκτείνει τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές στη γαλάζια πατρίδα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 2 περιοχές, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγέ Κάς και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείου Αιγαίου, έχουν χαρακτηριστεί ως θαλάσσια πάρκα. Η Ελλάδα αυτό που βλέπει είναι ακόμα μια προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσουν πρακτικό αποτύπωμα θέσεις της που αμφισβητούν ελληνικά δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες. Υπενθυμίζεται ότι το ένα τουρκικό πάρκο αποτυπώνεται στο Βόρειο Αιγαίο σε περιοχή δυτικά της και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται από την περιοχή βορειοανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας γύρω από το Καστελόριζο. Στο επίκεντρο της ελληνικής αντίδρασης βρίσκεται το γεγονός ότι τμήματα των 2 περιοχών προστασίας βρίσκονται σύμφωνα με την Αθήνα πέρα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι ένα κράτος δεν μπορεί να επεκτείνει μόνο μερός τη δικαιοδοσία του σε διεθνείς θαλάσσιες περιοχές, θεσπίζοντας ένα καθεστώς προστασίας. Θεσπίζοντας εκεί καθεστώτα προστασίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο πάρκο που χωροθετείται στο βορειοανατολικό Αιγαίο, ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο. Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν αποτελεί απλώς περιβαλλοντική πρωτοβουλία, αλλά συνδέεται με τη διαχρονική τουρκική αμφισβήτηση σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Αντίστοιχο μήνυμα εκπέμπεται και για το δεύτερο πάρκο στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Η χωροθέτησή του συνδέεται με τη γνωστή τουρκική αντίληψη περί γαλάζιας πατρίδας, η οποία αμφισβητεί την έκταση των δικαιωμάτων που μπορούν να ασκήσουν τα ελληνικά νησιά πέρα από τα χωρικά τους ύδατα. Η Αθήνα αντιπαραβάλλει την συγκεκριμένη πρακτική με τη δική της πολιτική για τα θαλάσσια πάρκα, επισημένοντας ότι οι ελληνικές αντίστοιχες περιοχές έχουν θεσπιστεί εντός της ελληνικής αιγαιαλίτιδας ζώνης. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι οι τουρκικές αποφάσεις δεν μπορούν να δημιουργούν νέα δεδομένα ούτε να μεταβάλουν δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη, ανοίξτε τα μάτια και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
14: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
13: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
13: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
14: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
13: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
14: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
13: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
14: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
13: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
17: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
18: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
19: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
25: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
24: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
25: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
24: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
25: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
24: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
25: Πανουράκης.
26: Τι βλέπω?
27: Εργασίες κυπουργής.
26: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
27: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
26: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
27: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
28: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
29: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
29: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
30: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
31: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
30: Έχω εκστασιαστεί.
31: Είσαι πανέτοιμη.
30: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
31: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
30: Εξαιρετικό.
31: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
30: Τι λέρε.
31: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
30: Εδώ συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Το Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια του 2026 φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας, έχοντας καθιερωθεί σε ένα από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς πυρήνες του Αιγαίου. Προβάλλει τη Σάμο ως τόπο πολιτισμού, επιστήμης, φιλοσοφικού στοχασμού. Από το Μάιο έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλές εκδηλώσεις, επιστημονικές διαλέξεις, μερίδες, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και παρουσιάσεις βιβλίων. Το Φεστιβάλ διανύει τις τελευταίες του εκδηλώσεις, φτάνοντας στην κορύφωσή τους με το ημέρο από 18 μέχρι 20 Αυγούστου, αφιερωμένο στην αναβίωση της αρχαίας γιορτής προς τιμή της θεάς Ήρας. Σήμερα, Τρίτη, 18 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο Τραγούδι των Αιώνων. Είναι μια ξενάγηση στον τόπο και το χρόνο με οδηγό τη μουσική. Η εκκίνηση θα γίνει από το Δημοτικό Πάρκινγκ Πυθαγορείου στις 7 η ώρα το βράδυ με ξεναγό τη Χαρά Κατσαρού, ενώ θα συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Ζαφυρό Χατζηφωτίου, το συγκρότημα Λύραυνο, Συνάντια Μπαντούρα με τους μαθητές της, η χοροδία Ειδήφωνος της Ένωσης Μικρασιατών Σάμου, το μουσικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου, ο Λυκούργος και η Μαρίλη Λιμπέρη. Στις 19 Αυγούστου θα γίνει η αναπαράσταση, η θεατρική αναπαράσταση της γιορτής των αρχαίων Ιρέων στον Ύμπρασο ποταμό και συναυλία με τίτλο 3.000 χρόνια ελληνικής μουσικής στην κεντρική πλατεία του Ιρέου. Συμμετέχουν το συγκρότημα Λύραυλος, η χοροδία Ιδύλη με μουσική διεύθυνση Γιώργου Κουμαραδιού, η performer Τίνα Αλεξοπούλου, η Μαρίλη Λιμπέρη, Απαγγελία, φωνητικά και το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου, ο Λυκούργος, με επικεφαλής την Έλενα Λιναρδάκη. Αυτά για τις 19 του μήνα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την τηλεφωνική τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, Ιρέα Πυθαγόρια, τον Γιώργο Σωτήρη. Καλή σου μέρα, Σωτήρη Μαριωρή, συγγνώμη.
2: Καλή σου μέρα,
30: Σωτήρη. Πώς πάνε οι προετοιμασίες, πυρετώδεις, γιατί φτάνουμε στην κορύφωση των εκδηλώσεων του φεστιβάλ?
2: Όλα καλά.
30: Αυτό είναι θετικό, το ότι πάνε όλα καλά και θα παρουσιαστεί πάλι ένα πολύ όμορφο θέαμα στο κοινό.
2: Ξεκινάμε από απόψε. Απόψε είναι το Τραγούδι των Αιώνων.
30: Ναι.
2: Έχουμε αρκετές δηλώσεις συμμετοχών στα μουσικά τμήματα. Mm-hmm.
30: Στα οποία αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα, μέχρι να έχουμε την ευκαιρία να σε συναντήσουμε τηλεφωνικά. Και αύριο βέβαια στο Ιρέον, εκεί στον Ύμβρασο ποταμό, με πολλές συμμετοχές σε μια πολύ όμορφη συναυλία και πάλι, ιδιαίτερη.
2: Ωραία. Θα είναι ο Λιεραβλός το συγκρότημα, ο Γιώργος Κομαραδιός και θα χορέψει η Έλενα Λιναρδάκη.
3: Έτσι. Βέβαια.
2: Στον Ύμβρασο, εκτός από τη Ζαφυρό Χατζηφωτίου και τον Λιεραβλό, θα είναι η Τίνα Αλεξοπούλου και η Μαρίλη Λιμπέρη.
3: Είναι πραγματικά 20 χρόνια και δεν ξέρω, Σωτήρη, αν όταν ξεκινούσες την πρώτη χρονιά είχες στο μυαλό σου ή πίστευες ότι θα υπάρχει μια τέτοια πορεία αυτού του φεστιβάλ.
2: Κοίταξε, όταν ξεκίνησε το φεστιβάλ αυτό, καταρχήν όλα ξεκινούν διέρωτος.
3: Βέβαια. Έτσι είναι.
2: Είχα ερωτευθεί τότε την εποχή εκείνη μια Δανέζα από το Πανεπιστήμιο και ο οποίο μου μιλούσε για τον Πυθαγόρα, για τον Αρίσταρχο, για τον Έσωπο και όλους αυτούς τους δικούς μας. Που του λέω, πού τα μάθες αυτά? Μου λέει, στο γυμνάσιο τα μαθαίναμε. Εμείς τότε στο γυμνάσιο μαθαίναμε να μισούμε τα αρχαία.
3: Σωστό, βέβαια.
2: Λοιπόν, ντράπηκα πραγματικά. Και μετά από 2 μήνες έκανα ένα ταξίδι στην Ινδία. Ήταν ένα σεμινάριο διαλογισμού. Και όταν στο τέλος, το τέλος η υπεύθυνη του κέντρου που μας έκανε το διαλογισμό μας ζήτησε την άποψή μας για το σεμινάριο. Όταν ήρθε η σειρά μου να της πω, είπε, ηρέμησα, χαλάρωσα, αλλά δεν πήρα απαντήσεις στα πώς και γιατί των πραγμάτων. Και μου απάντησε αυτή, η απάντηση είναι στην πατρίδα σου και ψάξε να τη βρεις.
3: Μάλιστα.
2: Και όταν αποχαιρετηθήκαμε, μου λέει, έχω έρθει στην Ελλάδα, αλλά δεν έμεινα στην Αθήνα, πήρα ένα αεροπλάνο και πήγα σε ένα νησί που λέγεται Σάμος, μικρό. Και μου λέει, προσκύνησα το χώμα που γεννήθηκε ο Πυθαγόρας, γιατί από αυτό ξεκίνησαν όλα. Οπότε μετά από αυτά, λέω, να ξεκινάμε. Βρήκα τους φίλους μου, εντάξει, έκανα και ιδιαίτερα μαθήματα προσοκρατικής φιλοσοφίας 18 χρόνια με ένα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Δεν μπορείς να βγεις έτσι αν δεν τα γνωρίζεις τα πράγματα.
3: Βέβαια. Εξυπακούεται, ναι. Τώρα, πώς βλέπεις σήμερα την πορεία του φεστιβάλ, Σωτήρη?
2: Κοίταξε να δεις. Το φεστιβάλ, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προσπαθήσει και να εμβαθύνει. Και όταν η περιφέρεια κόβει τη χρηματοδότηση, είναι πολύ δύσκολο να τα απεξελθούμε. Φέτος δεν έδωσε δραχμή η περιφέρεια.
3: Για ποιο λόγο? Εμείς ένα φεστιβάλ εδώ έχουμε τόσα χρόνια, το φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Γιατί να μην υπάρχει ένα κονδύλι από την περιφέρεια και για αυτό το φεστιβάλ? Ποια δηλαδή ήταν η απάντηση, η αιτιολόγηση μάλλον?
2: Η απάντηση δεν υπήρξε απάντηση. Απλά ενισχύονται άλλες δραστηριότητες, στοιχείο και τη Μυτιλήνη.
3: Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι σωστό.
2: Μα, δεν είναι δυνατόν. 20 χρόνια φεστιβάλ που έχει δώσει δείγματα γραφής τόσα χρόνια, με τόσο κόσμο. Είναι ντροπή.
3: Λοιπόν, αύριο, Σωτήρη, συγγνώμη, λοιπόν, την Πέμπτη είναι η κορύφωση, είναι η μεγάλη πομπή.
2: Ωραία,
3: που
2: κοίταξε.
3: Όλοι γνωρίζουμε, ναι.
2: Σήμερα ξεκινάει το τραγούδι των αιώνων. Mm-hmm. Στις 7 το απόγευμα από το δημοτικό πάρκινγκ του Φυσαγωρίου. Η ξεναγός είναι η Χαρά Κατσαρού και όταν αλλάζουν οι εποχές αλλάζουν και τα συγκροτήματα που παίζουν την αντίστοιχη μουσική της εποχής. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκινάμε από την αρχαία εποχή και υπάρχει η Ζαφυρό Χατσεπουτή που θα πει ένα αρχαίο τραγούδι. Μετά πάμε στην εποχή της πειρατείας
3: που mm-hmm. Και εκεί θα έχουμε το συγκρότημα Λύραυλος.
2: Όχι. Η Λύραυλος θα είναι αύριο.
3: Θα έχουμε όμως την χοροδία Ειδήφωνος της Ένωσης Μικρασιατών σήμερα.
2: Ναι, και τη χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου.
3: Mm-hmm. Και τη Μαρίλη Λιμπέρη, από ό,τι διαβάζω. Βέβαια, βέβαια. Και όπως είπαμε, αύριο θα γίνει η γιορτή στο Νύμβρασο.
2: Με τη συμμετοχή της Μαρίλης Λιμπέρης και της Τίνας Αλεξοπούλου. Mm-hmm.
3: Και η μεγάλη βραδιά την Πέμπτη στο Πυθαγόριο. Ναι. Οι συμμετοχές είναι αρκετές, Σωτήρη, φέτος.
2: Λίγο μειωμένες. Αλλά θα πιστεύω μέχρι την τελευταία στιγμή θα τα καταφέρουμε.
3: Ωραία. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και να έχει συνέχεια και να γιορτάζουμε και άλλα 20 χρόνια του φεστιβάλ. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Καλή δύναμη. Ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος για τις προετοιμασίες. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, ματιά μου.
3: Για χαρά. Λοιπόν, αυτά για και για το φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια και να μην ξεχάσουμε ότι απόψε έχουμε και μία θεατρική παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Μια επιτυχημένη θεατρική παράσταση κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχαία. Είναι 9 και 4 απόψε στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Κάπου εδώ θα παραδώσω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χάτζη Μανώλη. Θα έχουμε την ευκαιρία εμείς να τα πούμε ξανά την Πέμπτη, καθώς αύριο, όπως σας είπα, θα μεταβώ και εγώ στους Φούρνους να παραστώ στην νεκρόσιμη ακολουθία του αείμνηστου δημάρχου Δημήτρη Καρίδη. Και βεβαίως μας ακούτε σήμερα σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
7: έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
10: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε.
11: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
10: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
11: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
12: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
13: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
13: Δηλαδή?
14: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
13: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
13: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
5: έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
5: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
5: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
15: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Πάμε.
15: Θα πάμε στα γνωστά.
16: Θα πάμε στο δικό μας.
15: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
16: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
15: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
16: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
15: Εκεί θα πάμε.
16: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
15: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
16: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
17: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
18: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
19: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καμπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
20: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
21: 2000 FM.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
25: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
23: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
25: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
0: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
25: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
0: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
25: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
25: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
0: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
25: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
0: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Καλώς ορίσατε, Εύη μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
4: No habla español.
3: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
4: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
3: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
26: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
27: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
28: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
27: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
29: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
30: Μπλούζα γυναικεία? Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο.
5: Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
6: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10.

0: 95 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coin G's ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
1: Πάρτο!
2: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
6: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
5: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
6: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
5: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
6: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
5: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
6: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
5: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
6: Γευστική περιπλάνηση.
7: 2000 FM.
8: Σάμμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τρίτη, 18 Αυγούστου, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας εδώ, παίρνοντας σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη. Μας ακούτε και σε επανάληψη στις 8 το βράδυ και μας καλείτε στο 8880 και στο 89678. 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε.

Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Αρσένιο που γιορτάζει. Τρίτη λοιπόν 18 Αυγούστου, χρόνια πολλά στον Αρσένιο, σε έναν καιρό που είναι αρκετά αιθρίος, καλοκαιρινός καιρός. Βέβαια έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας, στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στα νησιά μας, με νοτιάδες έως και 3 μποφόρ. Το ίδιο σκηνικό του καιρού θα διατηρηθεί και αύριο με 15 με 32 βαθμούς Κελσίου και από ό,τι μας ενημερώνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία θα έχουμε μία άνοδο της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες που θα φτάσει ακόμη υδράργυρος και τους 37-38 βαθμούς Κελσίου. Οπότε να πάρουμε μία ανάσα δροσιάς αυτές τις ημέρες, γιατί έρχονται και υψηλές θερμοκρασίες. Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ, δεν έχει φύγει. Στην καρδιά του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Αύγουστο μήνα έχουμε, 18 του μηνός. Οπότε δεν θέλω να λέμε από τώρα ότι μπαίνουμε σιγά σιγά, γιατί τα ακούμε αυτό, ότι μετά τις 15 Αυγούστου, λέει, μετά το 15 Αύγουστο, ξεκινούν, λέει, οι ψύχρες, τα μελτέμια κλπ. Εντάξει, εδώ μελτέμια είχαμε όλο το καλοκαίρι. Μεγάλη προσοχή όμως και στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 2, είναι στην μέση, οπότε δεν χρειάζεται να υπάρχει εφησυχασμός. Προσέχουμε για να έχουμε και φυσικά μεγάλη προσοχή και στους δρόμους μας, διότι η κίνηση είναι αυξημένη. Βλέπουμε πολλά περιστατικά, τουλάχιστον όσοι οδηγούμε και εδώ στα νησιά μας και γενικότερα. Βλέπουμε πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα, έτσι που μας προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα λέγαμε. Αλλά πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή στους δρόμους για να αποφεύγουμε τα χειρότερα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα επιστροφής των αδειούχων, με τα λιμάνια της Αττικής να καταγράφουν αυξημένη κίνηση και τα πλοία να αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%. Να πούμε ότι χθες Δευτέρα 17 Αυγούστου ήταν μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη κίνηση, καθώς περισσότεροι από 90.000 επιβάτες μετακινήθηκαν συνολικά από και προς Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Να πούμε ότι από τα τρία λιμάνια αναχώρησαν περίπου 43.764 επιβάτες, ενώ επέστρεψαν στην Αττική 48.790, γεγονός που δείχνει ότι για πρώτη φορά οι αφίξεις ξεπερνούν αισθητά τις αναχωρήσεις. Το κύμα επιστροφής αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, καθώς ολοκληρώνονται σταδιακά οι καλοκαιρινές διακοπές και όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής προς την Αττική. Ήδη έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στα λιμάνια και εδώ των νησιών μας τις τελευταίες ημέρες, με τις αναχωρήσεις βέβαια των επισκεπτών. Υπάρχει δηλαδή μια αύξηση στα λιμάνια και τις προηγούμενες ημέρες είδαμε εδώ ότι γενικότερα υπάρχει μια αυξημένη κίνηση ως προς τις αναχωρήσεις. Ελπίζουμε να περάσατε καλά στα νησιά μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο, να περάσατε καλά. Και όσοι βρίσκεστε ακόμη εδώ, πραγματικά να περνάτε καλά, να γεύεστε τις πολύ όμορφες έτσι γεύσεις που έχουμε εδώ από το νησί μας, με τις πολύ όμορφες συνταγές, να απολαμβάνετε τις όμορφες έτσι παραλίες και θάλασσές μας και φυσικά να σας ευχαριστήσουμε που είστε και φέτος εδώ, επιλέξατε το νησί μας για να περάσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Συνεχίζεται το καλοκαίρι όμως, γιατί εδώ μας γράφετε κάποια μηνύματα ότι δεν θέλουμε, λέει, από τώρα να σκεφτόμαστε ότι το καλοκαίρι περνάει. Σε καμία περίπτωση δεν περνάει το καλοκαίρι. Ακόμα και ο Σεπτέμβρης έχει να μας δώσει πάρα πολλές καλοκαιρινές ημέρες και στιγμές και μπορώ να πω ότι τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη είναι οι καλύτερες διακοπές. Πάμε όμως να πούμε λίγο για τις εκδηλώσεις μας. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τις όμορφες αυτές εκδηλώσεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια, ο Σωτήρης Ομαριωρής. Μιλήσαμε χθες και με την αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Άμμου, την κυρία Μαρία Πανουράκη, για τις εκδηλώσεις. Μιλάμε για το Φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια. Να πούμε λίγο ότι στις 18 Αυγούστου έχουμε το Τραγούδι των Αιώνων, μια ξενάγηση στον τόπο και τον χρόνο με οδηγό την μουσική, με έναρξη στις 7 η ώρα το απόγευμα από το πάρκινγκ του Πυθαγορείου, με ξεναγό την κυρία Χαρά Κατσαρού, με την Ζαφυρό Χατζηφωτίου, με το συγκρότημα Λύραυνος, με την Νάντια Μπαντούρα και τους μαθητές, με τη χοροδία Ειδήφωνος της Ένωσης Μικρασιατών Σάμου, με το μουσικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου Ο Λυκούργος και φυσικά με τη Μαρίλη Λιμπέρη.
Επίσης, έχουμε στις 19 Αυγούστου, την Τετάρτη, την θεατρική αναπαράσταση της αρχαίας γιορτής των Ηρέων στις όχθες του ποταμού Ήμβρασου στις 7 το απόγευμα με την συναυλία της αρχαίας μουσικής και χορευτικά δρόμενα στις 8.30 το βράδυ. Με αποκορύφωμα την 5η στις 20 Αυγούστου με την μεγάλη πομπή των Ηρέων με έναρξη από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου μέχρι το άγαλμα του Πυθαγόρα στις 9 η ώρα το βράδυ. Μια πραγματικά πολύ όμορφη εκδήλωση, αξίζει τον κόπο, όπως λέμε, όσοι δεν το έχετε δει, να παρευρεθείτε εκείνη την ημέρα στο Πυθαγόριο, να παρακολουθήσετε από κοντά τις πομπές των αρχαίων Ηρέων. Είναι μια εμπειρία, πραγματικά μια πολύ όμορφη εμπειρία. Ταξιδεύουν από διάφορα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου, μπορούμε να πούμε, μόνο και μόνο για να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο έτσι αυτό γεγονός. Και συνεχίζουμε φυσικά με τις εκδηλώσεις και με αφορμή το Φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ηρέα Πυθαγόρια. Σήμερα να πούμε πως έχουμε την θεατρική παράσταση με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχαία, κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Μια πρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία λοιπόν, σήμερα το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Επίσης έχουμε το καλοκαιρινό γλέντι, το δεύτερο καλοκαιρινό γλέντι στην πλατεία του Ηρέων Σάμου, 3η 18 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ με την ορχήστρα του Γιώργου Λιάπη, του Τάσου Τσερέκη, με τους πολύ γνωστούς αδελφούς Γιαμαίους, ένα νησιώτικο έτσι γλέντι με διοργάνωση των καταστημάτων εκείνη της πλατείας και μας περιμένουν εκεί όλους για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά με πολύ κέφι και χορό. 21 Αυγούστου έχουμε τον Σάκη Αρσενίου, τον γνωστό έτσι τραγουδιστή, σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο Γυαλό, στο Beach Bar Γυαλός, στο ρεματάκι του Πυθαγορείου. Έχουμε το πρώτο Samos Jazz Festival την Παρασκευή 21 Αυγούστου στον Ηγεμονικό Κήπο, εδώ στην πόλη της Σάμου, στο Βαθύ, στις 9 ώρα το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη. Συνεχίζονται τα πανηγύρια μας την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Σύλλογος Ανάσα Αγάπης διοργανώνει ένα πανηγύρι έτσι, με ένα λαϊκό πρόγραμμα και νησιώτικο πρόγραμμα με τον Βασίλη Τερλέγκα, τον Ματθαίο Γιαννούλη και την Ιωάννα Λεγάκη με όλο τους το επιτελείο στην Ιδρούσα. Με πλήρες γεύμα και άθωνο κρασί λοιπόν στις 10 η ώρα το βράδυ. Η Ιδρούσα φέτος, όπως λέμε, έχει την τιμητική της, πολλά τα πανηγύρια εκεί. Δεν ξεχνάμε φυσικά το πανηγύρι του Πολιτιστικού και Εξωαραϊστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρου Σάμου, του νεοσύστατου αυτού συλλόγου, ο Άγιος Γεώργιος. Πανηγύρι λοιπόν την Κυριακή 23 Αυγούστου με τον Αποστόλη Καραμάνη, τον Νίκο Κοντιζά, τον Νίκο Κουτούζο, τον Νίκο Γκούφα και την Λίνα Αλατζίδου στην κεντρική πλατεία Παλαιοκάστρου στις 9 η ώρα το βράδυ. Έχουμε και τα κυβελομαγειρέματα, δεν το ξεχνάμε αυτό γιατί μας ρωτάτε για τα κυβελομαγειρέματα όπως κάθε χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8.30 στην πλατεία του Πύργου με νησιώτικο και λαϊκό γλέντι με τους αδελφούς Γιαμαίους, με τον Λιάπη και τον Τζερέ, με είσοδο ελεύθερη από τον Σύλλογο Γυναικών Πύργου Σάμου Κυβέλη, με τις πολύ όμορφες γεύσεις, πραγματικά γεύσεις αμνιώτικες σε γλυκά και αλμυρά. Να πάτε 22 Αυγούστου λοιπόν στον πύργο εκεί να γευτείτε τις πολύ όμορφες γεύσεις και να διασκεδάσετε. Έχουμε γιορτές κρασιού στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέως. Γιορτές κρασιού στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως με την ορχήστρα του Νίκου Σαράντου με ώρα έναρξης στις 9 η ώρα το βράδυ. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στο Άνω Βαθύ την Κυριακή 23 Αυγούστου. Και να κλείσουμε με τις εκδηλώσεις αυτές. Έχουμε βέβαια και άλλες εκδηλώσεις μέχρι και το τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη, αλλά για να μην μπερδευόμαστε, γιατί είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτές. Να κλείσουμε λοιπόν σήμερα την αναφορά μας στις εκδηλώσεις και στην Ανατολική και στη Δυτική Σάμμο με το πανηγύρι του Ξηρόκαμπου, εκεί στο πρώην λεπροκομείο στο Καρλόβαση, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ με τον Γιάννη Μπαρμπαρή και τον Βαγγέλη Σιγάλα, με τον Δημήτρη Λεβάντη, με τον Δημήτρη Πατέλη, τον Μανώλη Μπαλασά και τον Μάριο Πατέλη, με την οικονομική βέβαια ενίσχυση του συλλόγου που είναι στα 5 ευρώ στο Ξηρόκαμπο, πρώην λεπροκομείο Καρλοβάσου, Γιάννης Μπαρμπαρής λοιπόν και Βαγγέλης Σιγαλάς. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, και απ' άκρη σ' άκρη, όπου και αν βρεθούμε, θα παρακολουθήσουμε
εκδηλώσεις και θα μπορέσουμε έτσι να συμμετέχουμε κιόλας, είτε χορεύοντας. Έχουμε όμως μια ενημέρωση από την Δημοτική Κοινότητα Βαθέως, που παρακαλούν τους κατόχους των οχημάτων που βρίσκονται σταθμευμένα στο πάρκινγκ του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως στο Άνω Βαθύ να τα μετακινήσουν μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη το πρωί 20 Αυγούστου, ώστε να ετοιμαστεί ο χώρος για την εκδήλωση, όπως είπαμε, της Γιορτής Κρασιού, που θα γίνει την Κυριακή 23 Αυγούστου. Να διευκολύνουμε λοιπόν έτσι λίγο την κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο για αυτές τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται και στην Ανατολική και στην Δυτική Σάμμο. 22-30-80-8-80-89-6-78 2000fm.samos@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα. Ο Δημήτρης εδώ με κέφι μας πάει σε διαφημίσεις με νησιώτικα ακούσματα. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις μας θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, το συζητάμε συνέχεια. Χωροταξικό σχεδιασμός, τουρισμός και νέες επενδύσεις. Να δούμε τι συμβαίνει, τι καινούριο έχουμε. Εδώ λοιπόν θα τα συζητήσουμε όλα με τον κύριο Σπύρο Κάβουρα. Να δούμε τι καινούριο έχουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
6: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
10: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
11: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
10: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
11: Πάρτο!
12: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
13: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
14: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
13: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
14: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
13: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
14: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
13: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
14: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
13: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
14: Γευστική περιπλάνηση.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κοσμός και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
18: No habla español.
17: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
18: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
17: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
19: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
12: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
20: Απ' τη ζωή μου εισαπών, λοιπόν.
12: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
12: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. 22 από τα 30, 88, 80, 89, 6, 78 είναι η τρόποι επικοινωνίας μαζί μας και 2000fm.samus@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα πριν από λίγο, είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε για το χωροταξικό του τουρισμού, ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους και το συζητάμε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να δούμε τι γίνεται βέβαια, διότι υπάρχουν εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ενώ παράλληλα, όπως λέμε, προχωράει και ο σχεδιασμός για τη βιομηχανία και τις παραγωγικές δραστηριότητες. Και φυσικά, όταν μιλάμε για τα νησιά μας, τα πράγματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, γιατί οι δυνατότητες και οι αντοχές, να το πούμε έτσι, ενός νησιωτικού τόπου δεν είναι ίδιες με αυτές μιας υπηρετικής περιοχής. Στη Σάμο αλλά και γενικότερα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, κάθε συζήτηση για τουριστική ανάπτυξη, νέες επενδύσεις, καταλήμματα, υποδομές ή παραγωγικές δραστηριότητες συνδέεται άμεσα με το ζήτημα του χώρου. Πόσο μπορεί λοιπόν να αναπτυχθεί ένας τόπος, σε ποια σημεία, αν θα υπάρχουν περιορισμοί, τι θα θεωρείται πλέον οργανωμένη ανάπτυξη και τι όχι, και κυρίως ποια θέση έχουν τα μικρά και μεσαία νησιά μέσα σε αυτόν τον νέο σχεδιασμό. Γιατί, κακά τα ψέματα, όπως το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τους μηχανικούς και με τον κύριο Παλαιοκαστρίτη και με τον κύριο Κάβουρα από Τυχείο, που θα τον έχουμε σε λίγο εδώ και θα μιλήσουμε μαζί του, μας τσουβαλιάζουν, αυτό λέμε. Δηλαδή, μας βάζουν στην ίδια μοίρα, στην ίδια κατηγορία για αυτά τα θέματα με τη Ρόδο, ας πούμε, που είναι ανεπτυγμένη τουριστικά, και με τη Μύκονο, για παράδειγμα. Γιατί από τη μία πλευρά, όπως λέμε, υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις και ανάπτυξη, από την άλλη όμως υπάρχει η ανάγκη να προστατευτούν οι φυσικοί πόροι που το συζητάμε, να προστατευτεί το περιβάλλον, η γεωργική γη, το τοπίο και τελικά η ίδια φυσιογνωμία των νησιών. Και σε αυτό το οποίο συγκλίνουμε όλοι όταν τα συζητάμε αυτά, και η μηχανική και γενικότερα, είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια χρυσή τομή, να υπάρξει ισορροπία. Και συμφωνούμε, πιστεύω, όλοι σε αυτό, δεν διαφωνεί κανένας. Πώς θα μπορέσει λοιπόν η ανάπτυξη να γίνει χωρίς να αλλοιώσει αυτό που κάνει ένα νησιωτικό προορισμό ελκυστικό και βιώσιμο? Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς αλλάζει. Τα έχουμε συζητήσει, αλλά να δούμε τι καινούριο υπάρχει, να δούμε τι προβλέπει ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό, τι έρχεται επίσης στο κομμάτι της βιομηχανίας και των επενδύσεων και κυρίως τι σημαίνουν όλα αυτά για τα νησιά μας και κυρίως για το νησί μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή, τον κύριο Σπύρο Κάβουρα από Τυχείο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάβουρα. Χρόνια πολλά.
21: Χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι στην όμορφη Σάμο.
2: πάντοτε να περνάτε ωραία, να παραμείνετε ωραίοι μακαριφωτιές και να μπορεί ο κόσμος να απολαμβάνει τις ομορφιές του νησιού σας.
21: Αμήν, μακάρι. Να δούμε τώρα, κύριε Καβούρα. Τα συζητάμε συνέχεια, αλλά έχουμε κάτι καινούριο που μπορούμε να πούμε όσον αφορά το χωροταξικό?
2: Δυστυχώς, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και είναι άκρως αρνητικές. Υπεγράφηκε, δημοσιοποιήθηκε η ΚΙΑ, η ΚΙΑ είναι υπουργική απόφαση για τον τουρισμό για όλη την Ελλάδα και έχει αρνητικές εξελίξεις. Γιατί αυτό που αναφέρατε, τσουβαλιάζουν όλα τα μεγάλα νησιά χωρίς κάνουν διάκριση. Στην κατηγορία των νησιών βάζουν πλέον Ιχείο, Σάμμο, Έλληνα, Κέρκυρα, Ρόμπο κλπ. Και έρχονται και λένε, παίζουμε με τις λέξεις, μακάρι να μην είναι απογορευτικές. Αντί απαγορεύεται, λέει, αποθαρρύνεται η δημιουργία νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων νησιού.
21: Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης.
2: Ναι, και λέει αντίστοιχα, ναι, αντί να πει διατάσσουμε, ναι, λέει προκρίνεται και ενθαρρύνεται η δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων μόνο σε οργανωμένους υποδοχείς. Οργανωμένη υποδοχή είναι περιοχής οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης που με βάση νομοθεσία το ελάχιστο είναι 800 στρέμματα ή σύνθετα τουριστικά καταλήμματα ελάχιστης έκτασης 150 στρεμμάτων. Δηλαδή κάποιος που μπορεί να έχει 16 στρέμματα που βάζει το ανώτερο στις αναπτυγμένες περιοχές και στις αναπτυσσόμενες 12 στρέμματα εκτός ορίων οικισμού με πρόσωπο στον δρόμο, που είναι άλλη ιστορία αυτή, ας μην ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα, δεν θα μπορεί όσα στρέμματα και να έχει. Δηλαδή προκρίνουν μόνο επενδύσεις σε ορισμένα, σε οργανωμένα μεγάλης κλίμακας τουριστικά χωριά από μεγαλοεπενδυτές και αποφαρύνεται η δημιουργία αυτή κάθετα για όλα τα νησιά.
21: Μπαίνουν, κύριε Καβούρα, μπαίνουν και περιορισμοί.
2: Λέγεται ακόμη και για απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στο Μητρό Βραχυχρόνιων Μισθώσεων σε όλα αυτά τα νησιά, ανεξαρτήτως σε τι κατηγορία ανήκουν, σε νέες οικοδομές. Δηλαδή κάποιος που χτίζει μια νέα οικοδομή και θέλει να βγάλει άδεια, ξέρω κι εγώ, από τα 2-3 διαμερίσματα ή μαζί με το σπίτι του να κάνει 2 μικρά δωμάτια, γκαρσονιέρες διάρκεια για να τα έχει σε βραχυχρόνια μίσθωση και να τα διαχειρίζεται σαν συμπλήρωμα εισοδήματος, δεν θα μπορεί. Βάζει οριζόντια απαγόρευση σε όλα τα νησιά, μπαίνουν, ανεξάρτητα το χαρακτηρισμό.
21: Μπαίνουν λοιπόν περιορισμοί από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλά θα ήθελα να μου πείτε, αν γνωρίζετε, μπαίνουν και περιορισμοί ενδεχομένως σε κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες που μπορεί να δημιουργηθούν σε αυτές τις περιοχές που μας λένε ξενοδοχειακές μονάδες 4 αστέρων, ας πούμε? Δηλαδή θα σου πούνε ότι...
2: Ναι, δεν αναφέρει ότι εκτός ορίων οικισμού επιτρέπουμε 4 ή 5 αστέρων. Πήγε πέπαζα αυτό. Ούτε κάποιο οργανωμένο ξενοδοχείο 4-5 αστέρων μπορεί να γίνει πλέον εκτός ορίων οικισμού.
21: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι σημαίνουν αυτές λοιπόν οι νέες κατευθύνσεις? Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση και με άλλες περιοχές της χώρας, όπως το είπαμε, μας σουβαλιάζουν.
2: Υπάρχει και χειρότερο επιδείνωση. Ενώ μέχρι τώρα και στις 3 εκδοχές που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα έλεγε ότι όταν βγουν τα τοπικά χωροταξικά έχουν δικαίωμα να αλλάξουν κατηγορία και να κάνουν πιο σύπιους τους περιορισμούς, εφόσον υπάρχει τεκμηρίωση ότι υπάρχει μικρότερη ανάπτυξη σε μια περιοχή, νησί και ούτω καθεξής, το αλλάζει πλέον η νομοθεσία και δεν επιτρέπει στα τοπικά χωροταξικά που θα βγουν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις ή τις απαγορεύσεις. Θα επιτρέπεται μόνο στο περιφερειακό χωροταξικό όταν αναθεωρηθεί, το οποίο δεν έχει καν αποφασιστεί για να αναθεωρηθεί, δεν έχει καν υπογραφή, ούτε καν να αναθεωρηθεί. Δηλαδή μπορεί να φάμε 5 με 10 χρόνια. Που σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να αλλάξουμε, γιατί πλέον όλες αυτές οι ρυθμίσεις είναι υποχρεωτικές, το λέει μέσα ο νόμος αυτό ξεκάθαρα, για τα τοπικά χωροταξικά που θα βγουν υποχρεούνται να ενσωματώσουν αυτές τις διατάξεις. Δηλαδή η απαγόρευση πλέον νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων οικισμού είναι υποχρεωτική. Η απαγόρευση σε νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις, σε νέα κτίρια, ακόμα και εντός ορίων οικισμού, είναι υποχρεωτική. Δεν μπορεί να τα αλλάξει το τοπικό χωροταξικό.
21: Μάλιστα.
2: Και έρχεται κερασάκι στην τούρτα, ακόμη χειρότερο.
21: Ναι.
2: Το παιδικό χώρο ταξικό για τη βιοτεχνία, βιομηχανία,
21: εφοδιαστική. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό το νέο πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις παραγωγικές δραστηριότητες, τι αλλάζει εκεί και τι σημαίνει αυτό για τα νησιά μας, κύριε Καβούρα?
2: Κατηγοριοποιείται τον εθνικό χώρο σε 5 κατηγορίες. Η Σάμος, η Χίος και η Λέσβος και οι τρεις κατατάσσονται στην κατηγορία την πέμπτη, την τελευταία. Αυτό γιατί έχει σημασία. Έχει μια λίστα από 15 δραστηριότητες που επιτρέπονται σε κάθε κατηγορία. Και λέει παράδειγμα, πάρκα καινοτομίας επιτρέπονται μέχρι την κατηγορία Γ. Πάρκα υψηλής τεχνολογίας επιτρέπονται μέχρι κατηγορία Γ. Προσέξτε, δεν λέει χρηματοδότηση, λέει επιτρέπονται. Δηλαδή ακόμα και αν βρεθεί ένας γενναίος, γενναιόδωρος, ας πούμε, φιλόπατρης, αμοιώτης, ηχείος που πει «Εγώ είμαι τρελός, θέλω να ρίξω τόσα εκατομμύρια για να δώσω δουλειά στον τόπο μου».
21: Επενδυτής, δεν επιτρέπεται. Μάλιστα.
2: Επιχειρηματικά πάρκα. Λέει επιτρέπονται στοιχείο στη Σάμο και τη Λέσβο ως άτυπες βιοτεχνικές συγκεντρώσεις που δεν επιτρέπεται χρηματοδότηση για εξυγίανση. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν σε χρηματοδοτικά
21: προγράμματα.
2: Πλαίσια Ευρώπης ή ακόμα και της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά θα μένουν ως άτυπες συγκεντρώσεις αυθέτων οικισμών βιομηχανιών. Μα αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί στοιχείο που γνωρίζω και όλη η Ελλάδα είναι έτσι, έχτιζε ο καθένας τη βιοτεχνία του σε μια περιοχή. Μετά βγήκαν τα ΣΚΟΑΠ και στοιχείο υπήρχε πολλής κόσμος που υποχρεωνόταν να μετακομίσει και αγόραζε ακίνητο στην περιοχή που έχει βιοτεχνία στοιχείο. Πάνω σε ένα δρόμο που υπήρχε, που ήταν ένας επαρχιακός, εθνικό, ότι ήταν δίκτυο, που είχε πρόσωπο σε αυτό το δρόμο. Μα δεν έχουν όλα τα ακίνητα πρόσωπο σε επαρχιακή εδώ. Άρα έχουν εξαντληθεί οι βιοτεχνίες ή οι μεταφορικές εταιρείες που έχουν επίσης.
21: Άλλη μεγάλη συζήτηση.
2: Έχουν πρόσωπο στο συγκεκριμένο δρόμο.
21: Μεγάλη συζήτηση.
2: Σημαίνει ότι δεν γίνεται εξυγίανση. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει πολεοδόμηση, να ανοιχθούν νέοι δρόμοι νόμιμα. Στο οποίο τα πίσω ακίνητα να έχουν πρόσβαση και δίκτυο ίδρυυσης αποχέτευσης ηλεκτροφωτισμού, προκειμένου να διευρυνθεί όλη η περιοχή, να αποκτήσουν και άλλα ακίνητα δικαίωμα να γίνει μια βιοτεχνία πρωτογενού τομέα ή αντίστοιχα μια μεταφορική εταιρεία. Γιατί έρχεται και λέει από το λόγο εντολών του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι απαγορεύεται πλήρωση δόμησης εκτός οικισμών ή εκτός οργανωμένων υποδοχέων. Και όταν λέει ότι το επιχειρηματικό πάρκο στοιχείο στη Σάμο ή τη Λέσβο παραμένει ως άτυπη συγκέντρωση, αυθαίρετη συγκέντρωση που δεν επιτρέπεται χρηματοδότηση για να ανοίξουν δρόμους και υποδομές, άρα δεν θα μπορούν να ανοίξουν νέες βιοτεχνίες και νέες μεταφορικές εταιρείες. Και πώς λέμε ο τουρισμός βάζει τη μία ταφόπλακα στον τουρισμό. Λέμε ωραία, ας μην έχουμε μονομέρεια στον τουρισμό, ας έχουμε πρωτογενή τομέα που είναι εξαιρετικό παράδειγμα η Ένωση Ειδοποιητικών Συνεταιρισμών ΣΑΜΟΥ, να προωθήσουμε ντόπια προϊόντα στον τουρισμό και ταυτόχρονα βάζει απαγόρευση βιοτεχνιών μεταποίησης προϊόντων αγροτικού τομέα ή εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν βάζει τα φόπλακα στις επιχειρήσεις, τα φόπλακα και στον τουρισμό, τι θα κάνουμε στα νησιά?
21: Μα εμείς από αυτό ζούμε. Από αυτά τα δύο. Όπως είπατε πολύ απλά. Πραγματικά
2: απλά
21: δεν ξέρω γιατί μας οδηγούν εκεί.
2: Ότι υπάρχουν ακόμα από παλιά επιχειρήσεις, είτε τουριστικές, είτε μεταφορικές εταιρείες, είτε μικρές βιοτεχνίες, που είχαν δημιουργηθεί πριν βγουν οι ρυθμίσεις των ΣΚΟΑΠ και των ΓΟΠΟΣΟΥ, τα οποία είναι σχετικά πρόσφατα, αλλά έρχεται πλέον επιδείνωση αυτών των όρων, γιατί τα ΣΚΟΑΠ είχαν κάποιες παρεκκλήσεις που επέτρεπαν τα προηγούμενα, που σημαίνει μια επιχείρηση τέτοια που υφίσταται από παλιά, δηλαδή κάποιος που έχει μια βιοτεχνία γλυκών, κρασί, εινοποιείο ή κάτι άλλο αντίστοιχα, εκτός οργανωμένου υποδοχέα ή εκτός ορίων οικισμού, όταν θα θελήσει να πάρει χρηματοδότηση,
21: δεν θα μπορεί να
2: δεν επιτρέπονται χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ όταν δεν έχεις βεβαίωση επιτροπόμενης χρήσης. Άρα δεν θα δικαιούνται ούτε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, ούτε επέκταση δραστηριοτήτων, ούτε ανακαίνιση, ούτε χρηματοδότηση για νέες τεχνολογίες σε αυτά τα ακίνητα που και σε οργανωμένο υποδοχεία να ήταν. Δεν προβλέπονται στοιχείο στη ΣΑΜΕ και τη ΛΕΣΒΟ χρηματοδοτήσεις νέες τεχνολογίες, ούτε στους οργανωμένους υποδοχείς που θεωρούνται άτυποι και αυθαίρετοι. Βάζουμε τα φόπλακα για τα επόμενα 20 χρόνια. Όλος ο κόσμος προχωράει μπροστά με τις νέες τεχνολογίες, καινοτομία, πάρκα, πρωτογενή τομέα με εξειδίκευση, παράδειγμα, εμείς έχουμε το κέντρο έρευνα της Μαθίας.
21: Πολύ σωστά τα λέτε. Αλλά από εκεί και έπειτα, τι γίνεται, γιατί βλέπω υπάρχει κάποια κινητοποίηση σε αυτό το θέμα.
2: Με τον Δήμαρχο Χιού ήρθαμε σε επικοινωνία με τον τοπικό βουλευτή και κάποιον άλλον που ασχολείται χρόνια με Ευρωβουλή και λοιπά.
21: Ναι, μιλάτε από την πλευρά της Χίου, μιας και ζείτε στη Χίο, μιας και είστε εκεί, ναι, γι' αυτό.
2: Ναι. Και μίλησαν και μας είπαν ότι δυστυχώς έχει ήδη υπογραφεί η οικία, δεν έχει αυτή για τη βιομηχανία και βιοτεχνία. Δεν υπάρχει περιθώριο αλλαγών, έχει αργήσει να δημοσιοποιηθεί, γιατί επειδή έχει πολλούς χάρτες, περιμένουν, είναι και μέρες αδειών, για να πάρει ΦΕΚ και να δημοσιευθεί στο Φίλιο της Εκπαιδεύσης της Κυβέρνησης. Αλλά μας υποσχέθηκαν ότι ίσως, επειδή είναι υπουργική απόφαση και όχι νόμος, να μπορέσουν να περάσουν κάποιες τροποποιήσεις. Οπότε γνωρίζω, επιτρέψτε μου, δεν το έχω ξαναπεί στη δημοσιότητα, ο Δήμαρχος Χίου είπε, ο Δήμαρχος Χίου είχε υπογράψει υπόνομα που συντάξαμε και το έστειλε 8 Αυγούστου περίπου στο Υπουργείο, αλλά του απάντησαν ότι δυστυχώς είχε ολοκληρωθεί.
21: Και αυτό γιατί δεν το είχατε πάρει είδηση, ας πούμε, εσείς από την πλευρά της Χίου πιο νωρίς?
2: Το είχα δει, αλλά
21: όχι εσείς συγκεκριμένα, καταλάβατε, ενώ ο Δήμος κλπ.
2: Δεν προλάβαινα να ασχοληθώ, γιατί ταυτόχρονα ανέτρεχαν 4 πράγματα μαζί. Ήταν και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
21: Μα το θέμα, κύριε Κάβορα, δεν είναι να ασχοληθείτε εσείς. Το θέμα είναι να ασχοληθούν εκείνοι που πρέπει να ασχοληθούν. Δηλαδή, αν δεν ήσασταν εσείς, ας πούμε, τι θα γινόταν?
2: Να το πω, μα ή δεν ασχολούνται γιατί δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Υπάρχει υποστελέχωση με αποτέλεσμα λίγοι άλλοι που έχουν μείνει είναι υποφορτισμένοι με τεράστιο αριθμό πραγμάτων.
21: Μάλιστα.
2: Να πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο υπάλληλος που έχει αυτά τα θέματα στην πολεοδομία Χίου έχει το τοπικό χωροταξικό, έχει τις νομοδοτήσεις επιτρεπομένων χρήσεων για όλα τα ακίνητα του νομού.
21: Υποστελεχωμένες
2: δηλαδή,
21: υπηρεσίες.
2: Ο ίδιος έχει γύρω 70-80 αιτήσεις κάθε εβδομάδα. Είναι στην Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου και όλου του νησιού, στο Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Παραδοσιακών Οικισμών και δεν ξέρω σε τι άλλα. Μα όταν σε έναν άνθρωπο του έχει φορτώσει 10 αρμοδιότητες σε 10 συμβούλια.
21: Καταλαβαίνω, βέβαια, ναι. Υπάρχει
2: είναι αδύνατο να το καταφέρει.
21: Και από την πλευρά
2: δηλαδή,
21: των υπαλλήλων.
2: Δεν απαραίτητα τον υπάλληλο, αλλά την υποστελέχωση.
21: Σίγουρα,
2: γιατί
21: σίγουρα. Με αυτό λέμε, από την πλευρά των υπαλλήλων.
2: Χώρισαν πολύ προσωπικό, δεν αντικαταστάθηκε με νέες προσλήψεις. Σύν ότι αυτά είναι νέοι κλάδοι που απαιτούν νέα εξειδίκευση, αλλά δεν έχουν προσληφθεί νέες ειδικότητες και δημιουργείται ένα τεράστιο κενό.
21: Γι' αυτό το συζητάμε.
2: Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που θα κάνει παρέμβαση και ο Αντιπεριφερειάρχης ο Παντελής ο Μπουρνιάς και του έστειλα το αντίστοιχο κείμενο που στείλαμε με το Δήμο Αιγαίου και θα το στείλει και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεννόηση. Είναι, μου λέει, είμαι Αντιπεριφερειάρχης χωροταξικού σχεδιασμού και δεν έχω έναν υπάλληλο που να γνωρίζει θέματα χωροταξίας να μας συμβουλεύσει στην περιφέρεια.
21: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και εσείς, το συζητάμε συνέχεια, ότι για θέματα τα οποία είναι πόσο σημαντικά, πολύ σημαντικά για τα νησιά μας, δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, γιατί είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες, ούτως ώστε να τα τρέξουν και να τα φτάσουμε σε ένα σημείο για να μπορέσουμε να πούμε ότι κάτι βγαίνει, κάτι γίνεται.
2: Να πω όμως και το άλλο. Πρώτον, μιλώντας με τον τόπιο βουλευτή Χίου, τον τοπικό, τον κ. Μηταράκη, με επιβεβαίωσε ότι αν σε αυτούς τους νόμους δεν προβλέπεται χρηματοδότηση, ό,τι και να θέλουν όσοι βουλευτές και να παρέμβουν, δεν μπορεί να δοθεί χρηματοδότηση για τέτοιες υποδομές, εάν δεν αλλάξει η υπουργική απόφαση και ο νόμος που κατατάσσει τις περιοχές και προβλέπεται να επιτρέπεται χρηματοδότηση. Το ίδιο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν δεν προβλέπονται από αυτά χρηματοδότηση για τέτοιες υποδομές, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να πάρουμε χρήματα. Και
21: μάλιστα,
2: το δεύτερο όμως που είναι πολύ άδικο, η Σάμος, η Λέσβος και η Χίος κατατάσσονται στην κατηγορία Ε, αλλά επειδή αναφέρει ονομαστικά νησιά, Σύρος, Τίνος, Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη, εντάσσονται στην κατηγορία Γ που επιτρέπονται όλα αυτά. Και ωραία, ας αφήσουμε τη Σαντορίνη, τη Μύκονο που έχουν άλλα οικονομικά δεδομένα και τζίρου.
21: Μα αυτό είπαμε και στην αρχή, ότι γιατί μας τσουβαλιάζουν με αυτά τα νησιά τα οποία είναι ανεπτυγμένα.
2: Η Σύρος και η Τίνος ή η Νάξος έχουν μεγαλύτερη έκταση, μεγαλύτερο πληθυσμό ή μεγαλύτερη οικονομική διαχείριση και τζίρο από τη Σάμο, τη Χίο και τη Λέσβα ακόμη.
21: Ναι.
2: Συν ότι υπάρχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σχεδιάζει να κάνει κέντρα έρευνας στη Σάμο. Έχετε τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου με πληροφορική και νέες τεχνολογίες. Και δεν επιτρέπεται κέντρο έρευνας διασύνδεσης της τοπικής κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στοιχείο έχουμε τμήμα τουρισμού, τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και δεν επιτρέπονται κέντρο έρευνας που σκοπεύουν να κάνουν. Το τμήμα ναυτιλίας σχεδιάζει κέντρο έρευνας θαλάσσιων μεταφορών και ναυτιλίας και δεν επιτρέπεται χρηματοδότηση.
21: Υπάρχει αντίφαση μεγάλη, κύριε Καβουρα, εμείς αυτό βλέπουμε και πραγματικά δεν ξέρουμε πώς βγαίνουν αυτοί οι νόμοι, αυτές οι αποφάσεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά τα οποία συζητάμε εμείς. Που είμαστε απλοί άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, δεν ασχολούμαστε. Εσείς βέβαια ασχολείστε περισσότερο με αυτά, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιφάσεις. Δεν το βλέπουν αυτό αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα συγκεκριμένα ζητήματα καθημερινά. Ότι
2: να σας
21: δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
2: Ο κάθε υπουργός και ο κάθε βουλευτής τους δικαιολογώ ότι είναι τόσος ο όγκος των μελετών και των εγγράφων που λαμβάνουν
21: αυτό
2: καθημερινά
21: και υπάρχει δίκιο
2: που υπογράφουν χωρίς να διαβάσουν το περιεχόμενο των μελετών. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε ευθύνη τοπικές κοινωνίες να πούμε τι ζητάμε, πολύ να σωστά. Τα παρακολουθήσουμε στο τι ζητάμε, τι απαιτούμε και να αναχλήσουμε.
21: Μας πέφτει ένα βάρος ευθύνης.
2: Να πούμε στον κάθε υπουργό ότι ξέρεις, δεν σε αυτό το σημείο, γιατί ο μελετητής ή ο υπάλληλος το παράβλεψε.
21: Σωστά, βέβαια. Ναι, μας πέφτει ένα βάρος ευθύνης και σε εμάς. Κύριε Καβουρα, δυστυχώς ο χρόνος μας περιορίζει. Θα μιλήσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα για τα θαλάσσια πάρκα, γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος να το συζητήσουμε σήμερα. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα και σημαντικό. Να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι
2: πολύ
21: να προσθέσετε και θα τα πούμε βέβαια τις επόμενες ημέρες.
2: Και μόνο με ομοψυχία και ομόνοια όλο το Βόρειο Αιγαίο θα μπορέσουμε υποστηριζόμενοι όλοι μαζί να καταφέρουμε κάτι.
21: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλό μεσημέρι, κύριε Καβουρα. Να είστε καλά. Ο κύριος Σπύρος Καβουρας, λοιπόν, από την γειτονική μας Χίο, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το χώρο ταξικό, ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα και πιστεύω μας δίνει κάποιες απαντήσεις σε πολλές απορίες που έχουμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Είχαμε βάλει στην ατζέντα μας να συζητήσουμε και για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων. Δυστυχώς ο χρόνος μας περιορίζει σήμερα. Θα το συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες και πάλι εδώ με τον κύριο Καβουρα. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Σας αποχαιρετούμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Αύριο 10 η ώρα θα τα πούμε μαζί, καθώς η Βιολέτα θα μεταβεί στους φούρνους για την εξώδια ακολουθία του Δημάρχου Φούρνου, του Δημήτρη Καρίδη. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στον 2000 FM και στους 99,8. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 8 η ώρα το βράδυ. Και να σας ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τρίτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα διαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φιλάμε, κλείσε με.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
9: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
7: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές.

2000 FM. I'm on the border.

0: 8000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
6: έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
15: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
15: Έχω εξτασιαστεί.
16: Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρε, φίλε.
16: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
17: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
18: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
19: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
18: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
19: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
18: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
19: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε. ξεχάσουμε.
18: Χασαποταβέρνα, Ακρεοπολείο, Διόνυσος.
19: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
18: Χασαποταβέρνα, Διόνυσος.
19: Γευστική περιπλάνηση.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Βλέπω εργασίες κυπουργικής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
21: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
21: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
23: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
23: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook. Tell me why.
25: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
26: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
27: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
26: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
27: Πάρτο!
24: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
28: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
1: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
1: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
1: Πανουράκης.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Άμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική.

0: 90,1.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
4: Τάσος Γιαννόπουλος μαζί μας, αγαπημένος ηθοποιός. Τώρα, εσύ είσαι παιδί των 80s και των 90s, έτσι δεν είναι?
5: Να.
4: Εκεί μεγάλωσες,
5: ας πούμε. Ναι, ναι, ναι.
4: Αυτές οι δεκαετίες και οι δύο είναι δεκαετίες τρέλας, έτσι. Κεφιού, χαράς, γλεντιού, ιστορίες.
5: Πολύ, πολύ, πολύ. Όλη η οικογένεια συνέχεια κάπου βρισκόμασταν έξω. Είτε πηγαίναμε σε κέντρα διασκέδασης, είτε σε θείους, θείες που γινόντουσαν στις γιορτές τους.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Είτε σε γενέθλια, είτε σε πάρτι, είτε ναι, σε απόκριες. Συνέχεια, συνέχεια.
4: Ήτανε αυτές οι δεκαετίες, ήταν μια κατάσταση γλεντίστε.
5: Ναι,
4: δεν
5: ναι,
4: θα
5: ναι,
4: πω γιατί χανόμαστε. Το αντίθετο, γλεντίστε γιατί θα πάμε ακόμα καλύτερα.
5: Ακριβώς.
4: Υπήρχε μια σιγουριά,
5: ναι, ναι, ναι, ναι,
4: ότι θα σκίσουμε.
5: Εκλογές, έντονες.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τις θυμόμαστε.
4: Πάθη, ναι, μεγάλα.
5: Σημαίακια.
4: Πήγαινες, κατέβαινες σε τέτοια.
5: Και τα μικρά παιδιά, δεκαετία του 80, ήμουνα στο δημοτικό και το ναι.
4: Σας παίρναν στο δημοτικό με τα σημαίακια, ας πούμε.
5: Βέβαια, βέβαια. Εδώ μας βάζανε, μας βρίσκανε στους δρόμους και μας λέγανε. Δηλαδή, μπορεί να έχεις μια σημαία της Νέας Δημοκρατίας και είναι μια του Πασόκ και μια του ΚΚΚΑ. Μικρά παιδιά, ας
4: πούμε. Πόσο φαίνονται αυτά εκ των υστέρων?
5: Ήτανε.
4: Ας πούμε, τα νοσταλγείς ή σου φαίνονται ότι τι κάναμε, τι λέγαμε τότε, τι πιστεύαμε?
5: Βέβαια, δεν έχω εγώ την ευθύνη
4: εκείνη
5: τη εποχή, την
4: όχι,
5: έχουν οι γονείς μου.
4: Σύμφωνοι. Αλλά από το 90 αρχίζει να την έχει και εσύ.
5: Από το 90, ναι, βέβαια, ναι, αρχίζω και την έχω εγώ. Είναι το βρώμικο 89.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Τα δικαστήρια, όλα,
4: ναι,
5: αυτά.
4: Ναι.
5: Και εκεί βλέπεις ότι τα πράγματα λίγο δεν ήταν. Όταν αρχίζεις, αντιλαμβάνεσαι και εσύ τι συνέβαινε.
4: Ναι.

0: ότι τα πράγματα λίγο κάπως δεν μας τα πάνε καλά. Δεν τα κάναμε κι εμείς καλά και άρχισαν οι αναταράξεις.
1: Γενικώς είσαι που κινείς, ας πούμε, είσαι δεξιός, αριστερός, κεντρός, τι, ιδεολογικά που βρίσκεσαι?
0: Οι καταβολές είναι αριστερές.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτό μέσα.
1: Ναι.
0: Αλλά φτάνω και μέχρι το κέντρο. Μάλιστα, αλλά κατάλαβα. Μπορώ να καταλάβω.
1: Μετριοπαθής πάντως.
0: Και, τους, και τη δεξιά φιλελεύθερη.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Δείχνεις μετριοπαθής άνθρωπος. Είσαι και πολιτικά, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι άνθρωπος ανοιχτός. Ανοιχτών οριζόντων. Ναι. Δεν είσαι ταγμένος 100%.
0: Όχι, όποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά και την κάνει σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ας την κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι. Πια έχουμε, είμαστε σε άλλα.
1: Έχεις φάει διαψεύσεις στη ζωή σου και στην πολιτική αλλά και στην προσωπική ζωή?
0: Βεβαίως.
1: Έχεις φάει.
0: Ναι.
1: Γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος να τις διαψεύσεις ή δημιουργούνται συμπλέγματα που μετά τα κουβαλάς και θες να απαντήσεις στη διάψευση και να εκδικηθείς σε εισαγωγικά?
0: Ναι, εκδικηθώ, όχι. Με στεναχωρεί όταν συμβαίνει. Κατανοώ τη φύση του ανθρώπου. Η κοινωνία μας είναι καπιταλιστική, άρα ανταγωνιστική. Δεν είναι αξιοκρατική. Άρα κατανοώ.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και ο πιο δυνατός τον αδύναμο. Δεν μ' αρέσει και προσπαθώ όμως διεκδικητικά, όχι ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, αλλά με τις δυνάμεις μου προσπαθώ να σε αυτό να τον νικήσω, να τον ξεπεράσω, να το αφήσω πίσω μου και να πάω μπροστά.
1: Δεν αναφέρομαι μόνο στην πολιτική, αναφέρομαι γενικότερα στις διαψεύσεις.
0: Και επαγγελματικές.
1: Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος, ξέρεις, είναι ικανός για πολύ ωραία πράγματα, αλλά και για πολύ άσχημα πράγματα. Ναι, το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Και ιστορικά, ας πούμε, να σκεφτεί κανείς ότι πριν από λιγότερο από έναν αιώνα, έτσι, έχουμε ζήσει δύο παγκοσμίους πολέμους και ένα ολοκαύτωμα. Δηλαδή έχουμε ζήσει απίθανα πράγματα μέσα στην ίδια την Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Επομένως, έχουμε δει το κακό μπροστά μας και ξέρουμε τι σημαίνει κακό. Είσαι αισιόδοξος για τον άνθρωπο και για το μέλλον?
0: Είμαι. Προσπαθώ να. Η φύση μου είναι αισιόδοξη, αλλά βλέπω ότι έρχονται και σκοτεινές μέρες, μαύρες μέρες, περίεργες. Ήδη ζούμε δύο μεγάλους πολέμους, είμαστε στη μέση. Δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Σίγουρα φέρνει μια κρίση και θα έρθει, αλλά αυτό που οφείλουμε εμείς είναι να την ξεπεράσουμε και να βρούμε άλλους τρόπους.
1: Πώς αντιδράς γενικά στη σκοτεινιά, ρε παιδί μου? Δηλαδή, επειδή μου είπες πριν ότι έχεις και κάποια στοιχεία του Μάικη, ας πούμε, του ανέμελου Μάικη, είσαι στη σκοτεινιά τύπος που θα πάρει την μπυρίτσα του, τους φίλους του, θα κάνει την πλάκα του και θα πει άσους να κουρεύονται, ή είσαι άνθρωπος που θα σε πάρει από κάτω?
0: Μπορεί να με πάρει από κάτω, αλλά μετά θα τον γυρίσω, δεν το αφήσω, δεν μ' αρέσει.
1: Άρα είσαι δυνατός τύπος κατά βάθος.
0: Προσπαθώ.
1: Ανθεκτικός.
0: Δεν είμαι τόσο δυνατός. Δεν είμαι τόσο δυνατός. Η φύση μου δεν είναι τόσο δυνατή. Δεν έχω τόσο καιρό στο μάχη που λένε.
1: Δεν έχεις,
0: Αλλά το παλεύω.
1: Ναι. Στο θέατρο χρειάζεται καιρό στο μάχη ή ο ηθοποιός?
0: Θέλει. Ναι. Θέλει, γιατί είμαστε εμείς οι ηθοποιοί και όλος ο χώρος μας, ο καλλιτεχνικός, είμαστε περίεργα πλάσματα λίγο. Είμαστε λίγο σαν μικρά παιδιά πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Και ο καθένας έχει το δικό του, το μακρύ του και το κοντό του που λένε, και πρέπει να το αντιμετωπίσεις ανά πάσα στιγμή, είτε το συνάδελφο, είτε το σκηνοθέτη, είτε αυτό θέλει χιούμορ. Θέλει χιούμορ και ευτυχώς έχω δουλέψει με εξαιρετικούς ανθρώπους. Όχι ότι δεν έχω αντιμετωπίσει και στραβούς, κακούς συναδέλφους, και αυτά τα έχω αντιμετωπίσει, αλλά έχω πολύ καλά παραδείγματα.
1: Έχεις,
0: από ανθρώπους, δηλαδή γνώρισα τον Γιάννη τον Μπέζο, που είναι ένα παράδειγμα.
1: Είναι πραγματικά
0: όχι μόνο
1: περίπτωση ο Γιάννης,
0: ως άνθρωπος και ως πώς αντιμετωπίζει τη ζωή.
1: Ναι.
0: Τη ζωή και την τέχνη, και ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος επίσης, που έχουμε συνεργαστεί αρκετές φορές, και τους έχω ως παραδείγματα.
1: Ναι.
0: Τους έχω ως παραδείγματα.
1: Γενικά στο θέατρο είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου πάνω στη σκηνή και τις, ας πούμε, τις δυνατότητες που έχεις και που πρέπει να δώσεις κάτω, ή την ομαδική δουλειά? Τι από τα δύο είναι αυτό που σε δυσκολεύει συνήθως περισσότερο? Το να μπορέσεις να ανταποκριθείς στο ρόλο εσύ ο ίδιος, ή το να μπορέσεις να είσαι μέρος μιας ομάδας που λειτουργεί?
0: Και τα δύο. Στην αρχή πρέπει να γίνεις μέρος της ομάδας, να νιώσεις ασφαλής, να είναι το κλίμα σωστό, να υπάρχει το παρεδώσει, και από εκεί και πέρα να αντιμετωπίσεις και εσύ με τον τρόπο με τον οποίο θα εκφραστείς και θα εκτεθείς στο κοινό.
1: Ο σκηνοθέτης είναι το βασικό στοιχείο στην παράσταση, ή ο ηθοποιός, τι νομίζεις?
0: Στην τηλεόραση σίγουρα, γιατί κόβει και ράβει και σε παίρνει εδώ, σε παίρνει εδώ, ναι, σε παίρνει εδώ, παίρνει, ναι, αυτό σαν το μοντάρι, και ναι, πρέπει να του έχεις εμπιστοσύνη. Ναι. Εσύ κάνεις τη δουλειά σου με την κάμερα. Στο θέατρο πάντα υπάρχει συνεννόηση.
1: Και κοίτα, να σου πω κάτι. Συνήθως, ναι, οι σκηνοθέτες, όταν τους ρωτάω, λένε ότι ο ηθοποιός είναι το βασικό στοιχείο στην παράσταση. Στο θέατρο.
0: Ναι, γιατί αυτός επιγίνονται, ναι, οι πρόβες, έχει το όραμα ο σκηνοθέτης, οδηγεί. Μακάρι να συμφωνείτε και να πηγαίνετε πώς βλέπει και το έργο και το ρόλο τον οποίο παίζεις, ή τους ρόλους γενικότερα που υπάρχουν μέσα στο έργο. Αλλά ναι, από εκεί και πέρα είναι δικό σου.
1: Ξέρεις όμως, υπάρχουν παραστάσεις ηθοποιών και παραστάσεις σκηνοθετών. Δηλαδή, ας πούμε,
0: βέβαια,
1: αν παίξεις εργό σε μια παράσταση, αν έπαιζε μια παράσταση του Κούν ή μια παράσταση του Βοιατζή, έφτανε στο όριο μερικές φορές της κακοποίησης.
0: Έχω δουλέψει με τον Λευτέρη τον
1: Βοιατζή.
0: Ναι, ναι, στους Πέρσες του Εσχύλου.
1: Ξέρω ότι ήταν δύσκολο να δουλέψεις με τον Βοιατζή, με την έννοια ότι σε έφτανε στα όρια σου. Όταν λέω κακοποίηση, αυτό εννοώ. Δεν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: μην παρεξηγηθώ. Ναι.
0: Ακριβώς έφτανε.
1: Ότι φτες έφτανε στα όρια σου.
0: Ναι, ναι, ναι, για να έχει το επιθυμητό,
1: ναι,
0: αποτέλεσμα.
1: Ναι, ναι. Το μπορείς αυτό, το αντέχεις, ας πούμε, ή είναι κάτι που σε ενοχλεί?
0: Ναι. Το άντεξα.
1: Το άντεξες, αλλά...
0: Το άντεξα σεβόμενος, ναι, τον καλλιτέχνη.
1: Μάλιστα.
0: Το Λευτέρη το Βιογιατζή.
1: Ναι.
0: Αν ήταν κάποιος άλλος, μπορεί να μην το άντεχα.
1: Θα μπορούσες να το κάνεις όμως συνέχεια, ή το άντεξες άπαξ?
0: Όχι, συνέχεια δεν θα μπορούσα να το κάνω. Δεν θα μπορούσα. Εγώ καταλαβαίνω τα όρια.
1: Ναι.
0: Έχω δουλέψει και με το Στάθη το Λιβαθινό, ο οποίος δουλεύει με έναν τρόπο εξίσου,
1: ναι,
0: όχι εξίσου, παρόμοιο,
1: ναι,
0: αλλά με μία μέθοδο, λόγω των σπουδών στη Ρωσία, ενώ, ναι, ο Λευτέρης ο Βογιατζής είχε το δικό του τρόπο,
1: ναι,
0: ενώ υπάρχει τρόπος το οποίο δουλεύουν οι σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς και το έργο μέσα σε κανόνες, και μπορείς να πάρεις ένα δρόμο και να τον ακολουθήσεις, ναι, και να έχεις το αποτέλεσμα που πρέπει να έχεις, χωρίς πίεση, χωρίς κακοποίηση.
1: Ναι, χωρίς να φτάνεις, ας πούμε, να αισθάνεσαι άσχημα.
0: Να σε φτάσει κάποιος.
1: Ναι.
0: Αλλά έχεις αποτέλεσμα.
1: Έχεις αποτέλεσμα, ναι. Αυτό είναι όντως θέμα.
0: Πολλοί καλλιτέχνες. Ο, ναι, Τσάρλι Τσάπλιν έτσι ήταν.
1: Ναι.
0: Έτσι ήταν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, σκηνές που τις γύριζε. Θυμάμαι τη σκηνή στα Φώτα της Πόλης με το λουλούδι που έδινε. Την είχε γυρίσει 200 φορές για να έχει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, φανταστείτε να κάνετε μια λήψη 200 φορές. Τι θα είχε τραβήξει το παιδί. Και πολλά τέτοια.
1: Ξέρετε, καμιά φορά γιατί τα ρωτάω αυτά? Γιατί έχουμε την αίσθηση οι θεατές, βλέποντας έναν ηθοποιό, και ειδικά ηθοποιούς που τους έχουμε γνωρίσει κυρίως από την τηλεόραση και λιγότερο τους έχουμε ζήσει στη σκηνή, που εκεί καταλαβαίνεις ότι έχει προηγηθεί μια πολύ έτσι σκληρή δουλειά, και ότι,
0: ναι,
1: η αίσθηση που έχει ο ηθοποιός με το σώμα του, με το ρόλο, έχει από πίσω κούραση τεράστια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην τηλεόραση πολλές φορές μας φαίνονται τα πράγματα, ειδικά στην κωμωδία, μας φαίνονται και χαλαρά κιόλας. Δηλαδή ότι έλα παιδιά, ωραία, λίγο χιούμορ να έχεις και το κάνεις αυτό.
0: Δεν είναι
1: καθόλου έτσι.
0: Δεν είναι καθόλου έτσι.
1: Δεν είναι καθόλου έτσι.
0: Ναι.
1: Και θέλει και παιδεία πολύ.
0: Θέλει και παιδεία, θέλει και πολύ μαστοριά και τέχνη,
1: ναι,
0: για να κάνεις κωμωδία στην τηλεόραση.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε τώρα? Να ακούσουμε κάτι που να ταιριάζει λίγο με την κωμωδία όμως τώρα. Με αυτά που είπαμε. Τι έχεις φέρει εδώ? Έχεις φέρει πολλά, δεν ταιριάζει τίποτα ακριβώς με την κωμωδία. Αλλά θα βάλουμε το γύφτη σαν τον Εβίζαξε. Γι' αυτό έχει φτερά. Χάρης Αλεξίου, που είναι ωραίο τραγούδι. Πολύ ωραίο. Πάμε να το ακούσουμε.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Τάσος Γιαννόπουλος εδώ μαζί μας, αγαπημένος ηθοποιός, ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και ένας άνθρωπος έτσι ανοιχτός, ανοιχτόκαρδος. Δεν μου λες τώρα, κάποιοι λένε ότι, ρε παιδί μου, ότι θέλει άλλες δεξιότητες η κωμωδία και άλλες δεξιότητες το δράμα. Ισχύει αυτό ή όχι, ή τις ίδιες θέλει?
5: Όχι, είναι κάτι διαφορετικό. Να. Είναι διαφορετικό. Η κωμωδία θέλει τη λοξή ματιά. Την τρελή ματιά, το περίεργο, το ανάποδο.
4: Ναι.
5: Θέλει το timing, το ρυθμό, την ταχύτητα, να είσαι συνέχεια σε up.
4: Σωστά.
5: Κατάσταση. Ναι. Είναι καλή τεχνική.
4: Ναι. Τι διδάσκεται πιο εύκολα, σε τι εκπαιδεύεσαι πιο εύκολα, στο να παίζεις ένα δραματικό ρόλο ή στο να παίζεις ένα κωμικό ρόλο, ή η παιδεία είναι το ίδιο τελικά?
5: Όχι, η παιδεία είναι το ίδιο, νομίζω, ναι.
4: Ναι. Ναι.
5: Και στο δράμα θέλει να, νομίζω, να αποφεύγεις τα κλισέ. Το έτσι που πάει, γιατί μπορεί να γίνει μια τεράστια, τεράστια
4: σούπα.
5: Μεγάλη σούπα που την ανακατεύεις και ζεσταίνεσαι και ζεσταίνεσαι και ζεσταίνεσαι.
4: Ναι, ναι. Τι σου είναι πιο εύκολο από τα δύο? Τι σου βγαίνει πιο αβίαστα, πιο... Δηλαδή, τι είναι αυτό στο οποίο μπαίνεις πιο εύκολα, χωρίς να χρειαστεί να το βασανίσεις πιο πολύ?
5: Νομίζω η κωμωδία είναι πιο εύκολο. Είναι στη φύση. Δηλαδή στα καμαρίνια που είμαστε σε νόρκους, επειδή είμαστε και χρόνια μαζί, υπάρχει χιούμορ, υπάρχει γέλιο. Μπαίνουμε κατευθείαν σε ένα. Μ' αρέσει δηλαδή, ναι. Όσο καλύτερα που γνωρίζονται τους συναδέλφους. Ναι, αυτό δεν είμαι βαρύς και έτσι. Αλλά βέβαια όταν μπούμε μέσα στη σκηνή, αλλάζει. Μπορούμε να γίνουμε.
4: Στη ζωή σου είσαι πιο πολύ έτσι τύπος δραματικός ή αστείος?
5: Είμαι και λίγο.
4: Είσαι λίγο
5: δραματικός. Είμαι λίγο δραματικός κάποια φορά. Με πιάνει,
4: ναι, ναι.
5: Με πιάνει λίγο μια.
4: Σε πιάνει μια κατήφια.
5: Ναι, ναι, ναι. Κάτι, ναι.
4: Σε πιάνει, ας πούμε, μια ρε παιδί μου, να πεις ότι. Επηρεάζεσαι πιο πολύ από το δράμα.
5: Επηρεάζομαι από τον περίγυρο τον κοινωνικό,
4: ναι.
5: Δηλαδή από τον συνάνθρωπό μου. Δηλαδή, αν εσύ,
4: ναι.
5: Τώρα, εσύ.
4: Ναι.
5: Ήσουν
4: χάλια, ναι.
5: Τη φύση και, ναι. Αυτά και στο... Δεν θα το έπαιρνα αυτό,
4: ναι.
5: Δεν θα,
4: ναι.
5: Μπορούσα να το να ξεπεράσω, το γυρίσεις, να,
4: ναι.
5: Το γυρίσω,
4: ναι, ναι, ναι.
5: Μου είναι δύσκολο να το γυρίσω,
4: ναι.
5: Και μπορεί να το καταφέρω να το γυρίσω.
4: Και εμένα μου είναι δύσκολο. Και σκέψου τώρα πως είναι σε συνέντευξη.
5: Βέβαια, να έχεις τώρα.
4: Έλα
5: να
4: λίγο,
5: ναι.
4: Και σκέψου το λίγο, ναι.
5: Να μην
4: και ειδικά υπάρχουν και περιπτώσεις. Έχω ζήσει περίπτωση. Τώρα έτσι να σου το πω, να το ευχαριστηθείς.

0: Έχω ζήσει περίπτωση πολιτικού.
1: Ναι.
0: Ένα αποστρατεία. Ο οποίος έχει ζητήσει ο ίδιος να έρθει σε μια εκπομπή που έκανα, γιατί θέλει να μιλήσει για διάφορα πράγματα που το θεωρεί ότι θέλει να παρέμβει. Και επειδή πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος πολύ αξιόλογος, είπα με μεγάλη μου χαρά. Και έρχεται λοιπόν και αρχίζω να ρωτάω για όλα αυτά που ξέρω ότι ήθελα να παρέμβει. Και αρχίζει να μου απαντάει, δεν θα ήθελα να το σχολιάσω αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα ήθελα να σχολιάσω το επόμενο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Τι θα σχολιάσω.
0: Κατάλαβες, γίνεται αυτό.
1: Εγώ επηρεάζουν πολύ από το κλίμα, το γενικότερο. Άμα μπω δηλαδή κάπου σε ένα χώρο και εδώ, ότι κάτι με επηρεάζει.
0: Από τους θεατές επηρεάζεσαι. Είσαι στο θέατρο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κοιτάς κάτω τι γίνεται. Είσαι στην κωμωδία, παραδείγματος χάρη. Σε επηρεάζει αν γελάνε.
1: Θέλεις στην κωμωδία, βέβαια. Θες να δεις. Άμα δεν πέσει το πρώτο γέλιο, το δεύτερο, το τρίτο, μετά λίγο τα πράγματα αρχίζουν.
0: Καταστρέφεσαι. Στο δράμα, δηλαδή νιώθεις.
1: Στο δράμα είναι η ησυχία.
0: Η ησυχία.
1: Ακούς την ησυχία.
0: Τη νιώθεις τη συγκίνηση από κάτω ή όχι.
1: Ναι. Και αναλόγως και το θέατρο. Στο Αλκμίνι που είμαστε με τους ενόρκους, είναι οι θέατες πολύ κοντά. Είναι δηλαδή σε αυτή την απόσταση που είμαστε εμείς. Άρα τους βλέπεις.
0: Αλήθεια, ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Τι είναι πιο δύσκολο να παίζεις επάνω ψηλά και ο θεατής κάτω χαμηλά και εσύ είσαι λίγο σε απόσταση, ή να είσαι στις σκηνές αυτές που είναι, πόσο είναι το θέατρο τέχνης, ας πούμε, στο υπόγειο που είναι γύρω-γύρω και εσύ στη μέση κάτω.
1: Σε στυλ, είναι ανάλογα το στυλ του έργου, το ύφος του έργου. Δηλαδή, η ενορκή συγκεκριμένα, επειδή είναι η αίθουσα των ενόρκων, που ο χώρος του Αλκμίνη, που εκεί γεννήθηκε η παράσταση, είναι ο ιδανικός. Μεγαλύτερος χώρος, εντάξει, γίνεται η παράσταση, αλλά χάνει κάτι, θα χάσει κάτι.
0: Όχι, λέω, το θεατή τον θες να τον βλέπεις ψηλά ή να τον, και να είσαι εσύ χαμηλά, ή να τον βλέπεις κάτω και να είσαι εσύ ψηλά.
1: Όχι, να είναι πιο ψηλά ο θεατής.
0: Να είναι πιο ψηλά ο θεατής.
1: Ναι. Δηλαδή στην Επίδαυρο, αυτή η σχέση του θεατή με τον ηθοποιό είναι τέλεια.
0: Τέλεια, ε.
1: Ναι. Και όσο μεγαλύτερο το θέατρο, τόσο καλύτερο.
0: Καλήθεια, ε.
1: Βέβαια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Mm. Μειώνεται το, εμένα προσωπικά μου μειώνεται το άγχος.
0: Το άγχος. Ναι.
1: Το τρακ, το άγχος.
0: Ναι.
1: Γιατί είσαι εσύ εκεί.
0: Ναι.
1: Είσαι μικρούλης.
0: Ναι.
1: Που έτσι πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Και ο κόσμος να βλέπει τον άνθρωπο και αυτά που περνάει, την ανθρώπινη φύση,
0: τι
1: συμβαίνει και τι πραγματεύεται σε κάθε ιστορία.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε αυτόν τον κόσμο τον καλό, Ράβε Ξύλωνε, Ξυλούρης.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...

0: Τάσο, θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχουν ρόλοι που είναι αποθυμένα για σένα, αποθυμένοι, ας πούμε, δηλαδή θες να παίξεις το τάδε πράγμα, ας πούμε, στη ζωή σου?
1: Όχι.
0: Είτε γιατί το έχεις δει σε κάποιον να το παίζει και το έχεις ζηλέψει, είτε γιατί το έχεις διαβάσει, είτε...
1: Ναι, ναι. Κάποιοι αριστοφανικοί.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Θα ήθελα. Είναι αρκετά έργα του Αριστοφάνη. Μάλιστα. Που θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν τα λέω τα όνειρά μου, δεν μου αρέσει να τα λέω.
0: Καλά, δεν πειράζει τώρα, εντάξει.
1: Και ναι, υπάρχουν και, και από το σύγχρονο ρεπερτόριο διάφοροι ρόλοι που, ναι, θα ήθελα να παίξω.
0: Ρόλοι στο αρχαίο, με πήγε στην κωμωδία.
1: Α, στο αρχαίο δράμα.
0: Ναι, όχι, λέω στα αρχαία διάλεξες Αριστοφάνη, κωμωδία.
1: Ναι.
0: Στα σύγχρονα.
1: Στα σύγχρονα θα ήθελα να παίξω. Έχω παίξει Τσέχοφ, θα ήθελα να ξαναπαίξω.
0: Πώς σου φαίνεται το γεγονός τώρα ότι πέφτει ένα σύρμα, ότι φέτος ας πούμε ανεβαίνει ο Βυσσινόκηπος?
1: Ναι.
0: Το ανακοίνωσε πρώτη κάτι για Δανδουλάκη, από ό,τι ξέρω. Ότι θα ανεβάσει Βυσσινόκηπο. Ναι. Και μετά πλακώνουν άλλοι 5 Βυσσινόκηποι την ίδια χρονιά.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί.
0: Σ' αρέσει αυτό τώρα?
1: Ίσως για το θεατή.
0: Καλά, δεν απαγορεύεται.
1: Ναι, δεν απαγορεύεται. Να πηγαίνει ο θεατής να βλέπει και.
0: Ναι, αλλά κάτσε δύο λεπτά. Πόσες πιθανότητες δίνεις ένας θεατής να πάει να δει 5 Βυσσινόκηπους?
1: Όχι, δεν είναι λίγοι. Πρέπει να
0: επιλέξει. Πέφτει πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλύτερα να υπάρχει μεγαλύτερη γκάμα επιλογής.
0: Γενικώς ο ανταγωνισμός στο να επιλέξεις ένα έργο. Έχοντας μια θεατρική Αθήνα με 500 περίπου σκηνές, έτσι, πόσες είναι?
1: Πολλές.
0: Μπορώ να κάνω λάθος. Και πολλά από τα καλά είναι sold out.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις αυτό και παίζονται και 2 και 3 χρόνια και τα λοιπά. Και 5 και... λειτουργεί καλά ο ανταγωνισμός στη θεατρική αγορά? Στην Αθήνα ναι ή όχι, τι νομίζεις? Ή υπάρχει μια υπερβολή μερικές φορές η οποία μπορεί να είναι σε βάρος της ποιότητας?
1: Όχι, λειτουργεί. Νομίζω ότι οι καλές παραστάσεις πάνε. Οι καλές.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια περίοδος τώρα που είναι κάποιοι εξαιρετικοί σκηνοθέτες. Έχουμε μια περίοδο σκηνοθετών όπως ο Μπινιάρης, ο Κουτλής, ο Παλούμπης, πρωταγωνιστών που συναδέλφων που είναι sold out οι παραστάσεις, και δικαίως είναι sold out. Από εκεί και πέρα θέλει καλή επιλογή, να ψάξεις, να βρεις ως θεατής, να επιλέξεις τι θα δεις.
0: Ναι,
1: γιατί
0: εντάξει,
1: σίγουρα στην τόση πληθώρα δεν είναι όλα.
0: Με την κριτική πώς θα πας? Επηρεάζει στην
1: θα εποχή... με επηρεάσει.
0: Σε επηρεάζει εσένα?
1: Θα με επηρεάσει 1, 2, 3 μέρες, αλλά μετά θα φύγει.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δεχτώ, αν και δεν με έχουν οι κριτικοί, με έχουν...
0: Σου έχουν περιφερθεί καλά.
1: Ναι, μου έχουν.
0: Ξέρεις τι, εγώ ας πούμε όταν ήμουν. Είμαι αρκετά μεγαλύτερος, όπως ξέρεις. Όταν ήμουν νέος λοιπόν και πήγαινα στο θέατρο, διάβαζα κριτική πριν πάω. Συνήθως με καθοδηγούσε η κριτική. Δηλαδή διάβαζα τον Γιώργουσόπουλο, τον Λιγνάδη, τον Μπάμπη Κλάρα. Τότε ήταν σπουδαία η κριτική. Το Δρομάζω στην Καθημερινή. Να τους θυμάμαι κιόλας. Έχω κρατήσει και μερικές κριτικές τους από τότε. Σήμερα παίζει ρόλο η κριτική για να έρθει θεατή στο θέατρο, τι νομίζεις? Ή είναι περισσότερο το από στόμα σε στόμα?
1: Είναι το από στόμα. Βέβαια διαβάζουν κριτικές. Όχι εγώ, ότι από ό,τι ακούω φίλους που δεν έχουν σχέση, άλλοι διάβασα ότι δεν είναι καλή. Διάβασα ότι είναι καλή. Όχι, διαβάζουν. Ναι. Όσοι είναι θεατρόφιλοι.
0: Το θεατρικό κοινό. Όσοι,
1: το θεατρικό. Υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα του κοινού ότι θέλουν να πάνε εδώ αυτόν ή εκείνη.
0: Καλά, η τηλεόραση είναι κράχτης, έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι και πάντα.
0: Δεν είναι πάντα.
1: Νομίζω ότι συμβαίνει και πάντα, και από παλιότερα που έχω ακούσει παραδείγματα και αυτά, μπορεί να έκανε μια τεράστια επιτυχία κάποιος στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, και στο θέατρο να μην πήγαινε.
0: Ίσως είναι άλλο το κοινό που έρχεται στο θέατρο μόνο και μόνο επειδή σε έχει δει στην τηλεόραση, και άλλο το θεατρόφιλο κοινό, το οποίο θα έρθει και ακόμα, γιατί υπάρχουν ηθοποιοί οι οποίοι σκίζουν στις θεατρικές παραστάσεις που δεν τους ξέρει ο πολλής κόσμος. Είναι
1: όχι,
0: παντελώς άγνωστοι.
1: Βέβαια.
0: Εννοώ στον πολύ κόσμο παντελώς άγνωστοι.
1: Όχι, ευτυχώς τώρα βέβαια με
0: σε πληγώνει αυτό ως ηθοποιό ή όχι? Το ότι χρειάζεται τηλεόραση για να σε γνωρίσει ο πολλής κόσμος, ή δεν σε νοιάζει πολύ η αναγνωρισιμότητα?
1: Δεν με ένοιαζε.
0: Δεν με ένοιαζε, αλλά όταν την απέκτησες.
1: Εκείνα τα χρόνια που ξεκινήσαμε εμείς, είχαμε πάρα πολύ θέατρο. Υπήρχαν πάρα πολλές σκηνές. Υπήρχαν τα διπεθέ.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν οι κρατικές σκηνές και το Βόρειο Ελλάδος και το Εθνικό Θέατρο που κάνανε μεγάλες παραγωγές και μπορούσαμε να δουλέψουμε. Άρα, για να βιοποριστούμε. Δούλευα σε παραστάσεις που ήμασταν 10 ώρες στο θέατρο.
0: Ναι.
1: Άρα δεν μπορούσα να κάνω τηλεόραση, ξέρω εγώ, ή κάτι άλλο. Όταν ήρθε, καλώς και ήρθε, το σκέφτηκα πολύ. Είχα απορρίψει πολλές προτάσεις. Γιατί μας άρεσε, ήμασταν στο θέατρο.
0: Ήμασταν στο θέατρο. Και πολλές φορές για κάποιους ηθοποιούς του θεάτρου, όπως ήσουν και εσύ, ήταν λίγο και. Τη βλέπαν και λίγο αφιψηλούν την τηλεόραση. Ότι εντάξει.
1: Όχι, δεν το είχα. Εγώ την έβλεπα ότι ήταν δύσκολο.
0: Ναι.
1: Ότι ήταν δύσκολο πράγμα η τηλεόραση. Να το κάνεις και να μάθεις. Και ακόμα πιστεύω, έχω κάνει κάποιες σειρές, ότι δεν τη γνωρίζω καλά την τηλεόραση.
0: Αλήθεια, ε.
1: Βέβαια. Γιατί έχει αρκετά τεχνικά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν τα γνωρίζουμε. Λίγοι συνάδελφοι ξέρουν καλή τηλεόραση.
0: Με την αναγνωρισιμότητα της τηλεόρασης, πώς τα πήγες, ρε παιδί μου, το γεγονός ότι.
1: Με τρόμαξε στην αρχή. Ήταν από τη μία στιγμή στην άλλη, έχω πάθει. Που μου έχουν συμβεί διάφορα.
0: Σε βάρινε ποτέ ο ρόλος του Μάικη, ας πούμε, να πεις ότι. Αλλά εντάξει, ρε παιδιά, οκ, okay, με το Μάικη.
1: Τον πρώτο καιρό, ναι. Μου ήταν περίεργο. Ήταν πολύ περίεργο.
0: Τουλάχιστον σκέψου ότι εσένα σου είχε συμβεί με έναν αξιαγάπητο ρόλο. Για σκέψου σου συμβεί με ένα ρόλο.
1: Α, που λένε να σε βρίζουν και να περνάς. Ναι, έχουν συμβεί σε πολλούς συναδέλφους.
0: Ή ξέρω εγώ σε γυναίκες, ας πούμε, ξαφνικά με το ζόρι σεξ σύμπολ, ενώ πρέπει να θέλεις τη ζωή σου να είσαι.
1: Βέβαια. Όχι, στην αρχή είναι βαρύ, αλλά σιγά. Και στο τέλος σου κάνει και καλό.
0: Σου κάνει και καλό. Γιατί,
1: να φέρω ένα παράδειγμα. Οδηγείς στο δρόμο, είσαι με το αυτοκίνητο. Συνήθως έτσι όπως είναι πια η Αθήνα με τα αυτοκίνητα και αυτά είναι λίγο.
0: Κάποιος θα βλαστιμήσει. Μόλις δει ποιος είσαι, δεν σε βλαστιμάει τόσο πολύ.
1: Όχι, εγώ. Δεν θα βλαστημήσω. Εγώ θα προσπαθήσω να κρατηθώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Θα προσπαθήσω να κρατηθώ όσο μπορώ. Όχι ότι δεν έχω τσακωθεί, αλλά αυτό με βάζει σε μια άλλη θέση.
0: Είσαι δημόσιο πρόσωπο που λέμε.
1: Είσαι δημόσιο πρόσωπο και. Να δώσω ένα παράδειγμα.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, προχθές μου έτυχε κάτι. Πήγα να βγω, δεν πρόσεξα καλά. Έγινε ένα μηχανάκι. Και ρώτησα να μου φωνάζει. Το κοιτάω, κάνω. Και έφυγε.
0: Ναι.
1: Τώρα να τσακωθώ και να αυτό.
0: Το ότι είσαι δημόσιο πρόσωπο επηρεάζει.
1: Μου φέρνει μια ευθύνη, μου δίνει μια ευθύνη.
0: Την προσωπική ζωή πώς την επηρεάζει. Δηλαδή το να είσαι σε μια σχέση, να είσαι.
1: Τον άνθρωπο μου.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν τον επηρεάζει γιατί είναι συνάδελφος.
0: Ναι.
1: Η σύντροφος, άρα γνωρίζει το χώρο.
0: Ναι. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι καμιά φορά λίγο κουραστικό το γεγονός ότι έχεις μια σύντροφο.
1: Ναι.
0: Και βγαίνεται. Και είναι. Πρέπει να δώσετε το OK για μια φωτογραφία, ή χωρίς το OK.
1: Είναι δύσκολο όταν είναι άκομψο, όταν είσαι σε ένα εστιατόριο και τρως.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Έχουν έρθει από πάνω σου.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε. Με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη που σας ενοχλώ. Μπορώ να βγάλω μια φωτογραφία. Και υπάρχει άλλος που έρχεται και σε βουτάει. Είναι ο άνθρωπος.
0: Για όλα.
1: Είναι τον άνθρωπο.
0: Σε όλα είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι, εκεί πρέπει να έχει κατανόηση.
0: Παντού άνθρωπος είναι.
1: Ναι. Είναι πώς αντιμετωπίζει ή αυτό το η μεγάλη. Wow! Και αυτό. Επειδή είναι και η φύση του ρόλου.
0: Αυτό που λένε.
1: Ήταν και η φύση του ρόλου του Μάικη που ήταν έτσι.
0: Ναι.
1: Και αυτός έτσι θα συμπεριφερθεί.
0: Οπότε σου λέει στο Μάικη έτσι πρέπει να συμπεριφερθώ.
1: Σου λέει και αυτός έτσι.
0: Ο Μάικης είναι, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Να σου πω. Ξέρεις τη λέξη privacy την ξέρεις. Ιδιωτικότητα, ας πούμε. Αλλά νομίζω ότι ο τρόπος που τη χρησιμοποιούν οι Αγγλέζοι, οι οποίοι έχουν μια ειδική έτσι, σχέση με το privacy, το θεωρούν μεγάλη αρετή. Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα γίνεται σεβαστή αρκετά η ιδιωτικότητα κάποιου, πώς να σου πω, η απέτησή του να είναι η άλλη διακριτική μαζί.
1: Όχι, δεν υπάρχει, δεν είναι στην κουλτούρα μας. Σε Έλληνες τώρα διακριτικότητα για αυτά δεν υπάρχει. Είμαστε όλοι έξω. Δεν είναι στην.
0: Δεν είναι.
1: Στους μεσογειακοί λαοί δεν υπάρχει.
0: Η διακριτικότητα δεν είναι.
1: Όσο πιο βόρεια πάμε.
0: Τα πλεονεκτήματά μας.
1: Δεν το έχουμε.
0: Δεν πειράζει, έχουμε άλλα όμως εμείς.
1: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Έχουμε άλλα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Με τι να σε χαιρετήσω τώρα, να σε χαιρετήσω με το Me and the Monkey.
1: Ναι.
0: Του Ρόμπι Βίλιαμς, δική σου επιλογή.
1: Ναι, όλα.
0: Λοιπόν, ωραία. Me and the Monkey.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ
0: να είσαι καλά πάντα και καλή συνέχεια σε όλα.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουή Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273027537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμη 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730 88 350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω μπαταρίες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Malou, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Malou, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Malou Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Malou. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
12: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα.
14: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
15: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
15: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
15: Έτσι.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
20: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλή Σοφούλη 17, Καρλό.
22: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
23: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
22: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
23: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
22: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει η νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
24: Στέφανε.
25: Ναι.
24: Πάω σούπερ μάρκετ.
25: Στο τάδε.
24: Όχι.
25: Στο άλλο τάδε.
24: Μπα, όχι.
25: Πού θα πας?
24: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
25: VKD Market λοιπόν.
24: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
25: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
0: 2000 FM.
26: Βεβαίως.
1: Ακριβώς.
2: Τι έζησε το κοριτσάκι, μπράβο.
1: Λοιπόν, έχει καναπέδες και για τους καλούς καλεσμένους, δηλαδή εμάς, έχει και τραπέζια που σου φέρουν και φαγητό και τρως.
2: Έλα!
1: Και ποτάκι και φαγάκι και τι έχει ο Κοκλώνης σήμερα.
2: Έλα, και τι έγινε, πώς ήταν, ε?
1: Ήταν πολύ ωραίο. Είδα κάποιο κόσμο, είδα την και την Γαρμπή που είχα να τη δω καιρό. Είδα τη Βίκη Σταυροπούλου που επίσης είχα να τη δω καιρό και έχει αδυνατήσει. Την Αγγελική Λιάδη δεν την είδα από κοντά. Είδα Λάκη Γαβαλά που ήταν εντάξει. Τον βλέπει ένας φίλος μας στο διάδρομο και του λέει να σου πω. Και... Α! Του λέει ο Λάκης, δεν μπορώ! Με απασχολείς τώρα! Μη με απασχολείς, Δημήτρη, την ώρα της δουλειάς! Είναι δουλειά αυτό για μένα. Πρέπει να βγω άψοχος, να είμαι αντίστοιχος
2: των
1: προσδοκιών του κόσμου. Άγχος! Και μου λέει αυτός ο φίλος μου, λέει, να σου πω πλάκα μας κάνει. Έχει όντως άγχος. Λέω καλά, έχει άγχος.
2: Πήγε καλά.
1: Πάρα πολύ καλά.
2: Πέι μας λεπτομέρειες, πάρα λοιπόν, πολύ καλά. Δεν είδα όσοι δεν είδαμε.
1: Έκανε ντουέτο ερωτικό με τον Νίκο Κοκλώνη. Βγήκε κάτσε, με κάτι φτερά στο κεφάλι.
2: Με τον κοουτσάρι όμως και κάποιος.
1: Νομίζω ότι λείπει η coach του.
2: Μόνος
1: του. Γιατί
2: βγήκε.
1: Ξεκίνησαν με τον Κοκλώνη, σου λέω. Τραγουδούσαν μαζί ντουέτο.
2: Α, ίδιο παράφωνη.
1: Με πειραχμένη τη φωνή, μην τρελαίνεσαι.
2: Α.
1: Και τα πήγανε πάρα πολύ καλά.
2: Ποιο ζευγάρι τα πήγε πιο καλά, θυμάσαι?
1: Δεν ξέρω και τα ονόματα.
2: Η κριτική επιτροπή, Φασουλίση.
1: Ο Φασουλίση ήταν στη Θεσσαλονίκη. Ήταν εκεί η Γαρμπή, η Βίκη Σταυροπούλου και ο Αλέξης Γεωργούλης.
2: Ο Γεωργούλης.
1: Και τον
2: στην Κεντρική Επιτροπή ο Γεωργούλης.
1: Βεβαίως είναι, είναι τριμελής η Επιτροπή και
2: θα
1: γίνει
2: ένα guest.
1: Ακριβώς.
2: Και από όλους τους guest τον Γεωργούλη βρήκε να φέρει πρώτη εκπομπή.
1: Αυτός ήταν εύκαιρος. Τι θες εσύ, τι πρόβλημα έχει.
2: Με φάτο δίκαιο αυτός προσπαθεί ο Κακομοίρης να επανέλθει.
1: Ναι. Αυτός να επανέλθει και εμείς θα συνέλθουμε. Λοιπόν, η Ανούλα Φλωρινιώτη άρχισε να εργάζεται, λέει, για να μην πέσει τα χάπια.
2: Καλά κάνει, γιατί εντάξει, έχασε αδερφό, έχασε πατέρα. Εντάξει, πρέπει κάτι να κάνει και αυτή να νιώσει καλύτερα.
1: Οι δουλειές σε κομμωτήριο, μανικιούρ, πεντικιούρ, μεζαμπλή, τα σχέδια για βιβλίο, οι αϊπνίες και εμφανίσεις σε μεζοδοπολείο στο κερατσίνι και το κέφι. Κύριε, συνεχίζεται.
2: Α, δηλαδή δεν τραγουδάει σε μεζοδοπολείο.
1: Ναι.
2: Καλή φάση.
1: Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο.
2: Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, ναι. Είναι και πολλά εστιατόρια που είναι λίγο έτσι εναλλακτικά και λίγο. Πώς να το. Εστιατόρια λέμε τώρα, δεν είναι ταβέρνες που είναι αυτά και έχουν μία τραγουδίστρια ή έναν τραγουδιστή ο οποίος κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο. Δεν έχει πίστα αυτός ο άνθρωπος.
1: Α.
2: Και κυκλοφορεί μέσα στον κόσμο και τραγουδάει.
1: Ωραία.
2: Ναι, μια φορά λέω. Ότι έπαιζε μουσική το μαγαζί, ρε παιδί μου, δική του μουσική. Ξαφνικά βλέπω μια κοπέλα με μικρόφωνο που πέρασε από δίπλα. Και λέω, αυτό που ακούω, λέω, καταπληκτική φωνή η κοπέλα. Αυτή νομίζω ότι ακούσει ντύ, σου λέω. Και παίζουν τραγούδια γνωστά και αγαπημένα στον κόσμο.

0: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γίνεται συναυλία του Michael Jackson.
3: Τι εννοείς του Michael Jackson?
2: Με τεχνολογία.
3: Α,
2: ναι. Τι θέλει.
3: Με ολογράμματα και τέτοια.
2: Ναι, αλλά είναι sold out.
3: Πού γίνεται?
2: Στο εξωτερικό.
3: Εντάξει, δεν πήγαινε να δω τώρα το ολόγραμμα του Michael Jackson.
2: Σε πληροφορώ ότι έχει τις ίδιες επιτυχίες που έχουν
3: σε αυτήν. Ναι, καλά κάνουν και πηγαίνουν. Δεν πήγαινε να δώσω λεφτά. Να δω άλλο το ολόγραμμα τα λουνού, κασίλα μου. Να το δω αληθινά, να του μιλήσω, να του δείξω το χέρι, να είμαι από κάτω. Να
2: και γυρίσουν και την ταινία. Κάτι είναι ντοκιμαντέρ.
3: Τη ζωή του.
2: Ντοκιμαντέρι. Η κόρη του, η Πάρη, είναι μοντέλο.
3: Ναι, και δηλώνει μαύρη.
2: Τι δηλώνει?
3: Ότι εγώ νιώθω και είμαι μαύρη.
2: Α,
3: έτσι νιώθω.
2: Είναι και αυτή μέση καταχρήσης πάντως.
3: Άμα είναι μεγαλωμένη τώρα.
2: Κούκλα.
3: Ναι, πολύ όμορφο κορίτσι.
2: Το έκανε με την νοσοκόμα του. Με μια κυριούλα.
3: Και πώς να το έκανε, δεν ξέρω τώρα. Θα το πέταξε από εκεί και ό,τι πιάσει.
2: Το έκανε, το έβαλε στο μπουκαλάκι. Αλλά δεν του μοιάζει, ρε παιδιά. Δεν μοιάζει καθόλου. Δηλαδή, σαν να η πρώτη Έλληνα είναι αλλού.
3: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
2: Είναι αυτό που λένε τι νου είσαι.
3: Τι νου είσαι.
2: Ναι, ακριβώ.
3: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Στο Μαρούσι έβρεξε, παιδιά, μιλάμε καταρακτόδη βροχή. Δηλαδή θα γίνουμε ροκφόρ στο τέλος. Κοίταξε, είπαμε να βρέξει, να μαζέψουμε λίγο νεράκι.
3: Εμένα το χθες το αμάξι ήταν σταθαμένο, ήταν μέσα στα χώματα.
2: Και
3: σήμερα είναι εξεπλημένο.
2: Α.
3: Δηλαδή φρόντισε από πάνω και του κάναμε μία λασποθεραπεία. Και σήμερα το. Πώς το λένε.
2: Είχε
3: το
2: πάρα ξεπλήναμε. Πολύ όμως σκόνη.
3: Ναι, είχε.
2: Χθες δηλαδή, παιδιά, όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα είχαν μεγάλο θέμα.
3: Ναι. Λοιπόν, την Πέμπτη έβαψα τα μαλλιά μου μόνη μου.
2: Α, έλα, μπράβο.
3: Την Παρασκευή.
2: Έβαψα... Μπράβο το κορίτσι.
3: Ναι.
2: Πώς ουρδε με γύρισε και είχε σκεφτιά.
3: Πώς λέμε όσα βλέπει πεθερά. Όχι, δεν αντεχάλω. Πώς λέμε όσα βλέπει πεθερά.
2: Ναι, αλλά πρέπει να τα βάφεις.
3: Ναι,
2: έχοντας βγάλει το σπρέι.
3: Το έβγαλα. Άκου τι έβασα. Λουστικά και μετά αφού έβαψα το μανί. Μόνο μπροστά έτσι πίσω είναι. Δεν βλέπω τι γίνεται.
2: Τι σε νοιάζει.
3: Τι με νοιάζει.
2: Δεν το βλέπεις.
3: Πίσω μια χέτη. Δεν μου κάθεται να μου ξεμαλιάσει κανείς.
2: Καλά, συνήθως τα προσινά είναι το θέμα.
3: Α, μπράβο. Λοιπόν, εφόσον επειδή είχαμε όλους λουστεί, παιδιά, να με είχαν ανοίξει η πόρη, εννοείται, και να με τσούζει. Και πήρα μία βεντάλια και έκανα αέρα στο κεφάλι.
2: Και τα διαφορά σου, δεν
3: μετά,
2: μπορείς.
3: Αφού ξεβάθηκα, ξεχάσει να βάλω βαζελίνη γύρω-γύρω από το κεφάλι μου και ήμουν όλοι βαμμένοι μέχρι τα φρύδια, λες και είχα βάλει κάσκα. Πήρα λάδι και άρχισα. Baby oil και άρχισα να με τρίβω για να φύγουν τα τέτοια.
2: Γενικά
3: ήταν μία ταλαιπωρία. Είχα βάλει YouTube να βλέπω πώς το κάνω. Πρέπει να πηγαίνει στο πιντέλο να το κάνει. Λέει παπα, παπα, σα κουμπατά.
2: Έκανα
3: τον μπάνιο καφέ. Με σφουγγάρισα μετά. Έπεινα όλο τον μπάνιο. Δηλαδή, παιδιά, να σα πω κάτι. Δεν αξίζει.
2: Είδε όμω που λε οι κομμότρε. Κοίτα τι δουλειά κάνουν.
3: Που
2: λε εσύ ή εγώ τι βρίσκω ακριβέ.
3: Εγώ δεν είπα ότι δεν κάνουν δουλειά. Εγώ είπα ότι τι βρίσκω ακριβέ.
2: Ναι, αλλά αυτό έχει μια διαδικασία που είναι επίπονη.
3: Να σα πω κάτι ένα λεπτό. Την ίδια δουλειά
2: κάνει. Αν ο άλλο κάνει έτσι με τη χτένα, σου βάζει αυτό, μετά σε αυτό, μετά σε λούζει.
3: Ναι, αυτό
2: κάνει...
3: μου το κάνει και πέρυσι και πρόπερσι, γιατί είναι πιο ακριβό πέρυσι και πιο ακριβό πρόπερσι, την ίδια δουλειά έκανε.
2: Γιατί οι βαφέ έχουν ανέβει.
3: Σόπα μωρέ μου που έχουν ανέβει. Πόσο έχουν ανέβει, τι έχω δει τι βαφέ, πόσο κάνουν νομίζει.
2: Να, πρέπει να βγει ένα ρομπότ βαφέα.
3: Αυτό τώρα αρχίζει και μιλά σωστά.
2: Ναι, ναι.
3: Εγώ σου πρέπει να βγει ένα ρομπότ. Θα τα βγάλει
2: ναι,
3: να σου κάνει μασάζ. Ό,τι μπορεί θα κάνει. Να μου λούζει τα μαλλιά. Όχι να μου τα λούζει καλά, δεν θέλω. Να μου βάφει τα μαλλιά. Να μου κάνει να μασάζ όταν είμαι κουρασμένη. Να κάθομαι στον καναπέ να βλέπω κάτι και να του λέω κάνε με ένα καφεδάκι και να μου το φέρνει.
2: Δουλικό
3: ναι, εννοείται. Τι ψάχνω.
2: Τζάμπα δουλικό.
3: Παρέα ψάχνω, ναι. Να του λέω μετά βάλε μια σκούπα ρε αγάπη μου τώρα που θα λείπω. Όχι τώρα που είμαι εδώ πέρα γιατί με πειράζει ο θόρυβος. Άπλωσε. Ανέβα εσύ να βάλει τα κουτιά κατά περιστέρια. Ξέρει τι ωραία που θα πέρναγα.
2: Δηλαδή,
3: κάνε μου τα τζάμια που έχω κάνει το ένα τζάμι και το άλλο βαρέθηκα και είναι το ένα θολό και το άλλο βλέπω.
2: Α, τόση διαφορά. Παιδιά, πώ λερώνονται έτσι.
3: Ναι, παιδιά, να σου πω κάτι.
2: Έχει τόση σκόνη πάντω λερώνονται.
3: Πρέπει όλη μέρα να είμαστε με ένα ξεσκονόπανο και με ένα τάφι για τον τζάμι. Να σου πω όχι, όχι. Γιατί δεν τα κάνω αυτά ξαναγίνουν. Θα περιμένουν να γίνει σε κατάσταση που δεν βλέπω πια έξω.
2: Α,
3: να τα κάνω μια και καλή.
2: Κοίτα, το καλό σε αυτό είναι ότι κρατά σημειώσει το τζάμι. Κατάλαβε. Δηλαδή...
3: Και έχω μια ιδιωτικότητα. Μπορώ να κυκλοφορώ εγώ γυμνή και από την πίχλα δεν βλέπει άλλο που να παίξω εμένα, ναι.
2: Γιατί δεν το κάνει αυτό ο Κινέζο απέναντι από την Παναγιώτα που ξετσουτσου
3: βρεύεται. Δεν ξέρω.
2: Αλλά αυτό μάλλον θέλει να το δείχνει.
3: Αυτό θέλει να το δείχνει γιατί έχει κατεβάσει λέει και το παρα.

0: Είναι, να πούμε ότι είναι ένας γείτονας της συγχωρήτριας, ο οποίος κυκλοφορεί, μπαίνει απέναντι
1: στους
0: Κινέζους, κυκλοφορεί με το γυμνός, να το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Και κατεβάζει τα στόρια, γιατί έχει στόρια, μέχρι ένα σημείο που βλέπεις από τον αφαλό του και κάτω.
1: Ναι. Άρα
0: δηλαδή
1: είναι
0: καθαρισμένο το σημείο εκεί, να βλέπεις δηλαδή τα, πώς τα καμπάρια, πώς τα είπαμε, τα χλεχλένια του, πώς
1: τα
0: είπαμε.
1: Τα χλεχλένια του.
0: Χλεχλένια του.
1: Ναι. Όμως, χάρη σε αυτόν, εμείς ανακαλύψαμε ότι δεν είναι σε μειονεκτική θέση όλοι οι Ασιάτες. Υπάρχουν και πραγματικά πολύ πρικισμένοι Ασιάτες.
0: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, ο Νίκ λέει: εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Μαρσό που βγήκε δεύτερη μαζί με άλλο ένα. Τρίτη βγήκε νομίζω για Μαρσό.
1: Όχι, δεύτερη.
0: Άτρετο ο Τζομπ, ο Γκουτζομπ. Νίκ, είσαι σίγουρος. Σίγουρη.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, δεν έχει σημασία. Ναι, εμένα δεν μ' άρεσε τη Μαρσό πάλι.
1: Ο Κούστας τι βγήκε.
0: Ο Κούστας πήρε ένα χειροκρότημα γιατί είναι ο Κούστας και τελειώσαμε.
1: Έλα τώρα, ντροπή.
0: Άκου. Συμπαθητικό αγοράκι. Μια χαρά παρουσία φαίνεται από το βλέμμα του και από το μουτράκι του καλό πλάσμα. Τέλεια.
1: Τι τέλεια.
0: Έτρανε το τραγούδι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έτσι την πατήσαμε και με το Βίρονα τη Αλήνη που ήταν ανυψούδη και με πάτωσε. Τη πώ το λένε, ποιο πώ το λέγανε αυτό να είναι.
1: Βερνίκο.
0: Ο Βερνίκο. Πω Βερνίκο σε κανονικά. Ο Βερνίκο.
1: Έλα και εσύ τώρα.
0: Τι έλα και εγώ τώρα.
1: Μην είσαι σκληρή με τα παιδιά που κάνουν την προσπάθεια.
0: Μα ήταν και παράφορο το καημένο αυτό. Μα είπα εγώ και για τον Good Job Nippy και που πέρα μου αρέσει ότι έβγαλε στο τέλο μια γκαρίκλα. Τρώμαξε ο κόσμο. Είπε τι έγινε, το 112. Να πάμε σπίτια μα. Λοιπόν. Και είπε αυτό ότι έφταιγε και ο ήχο γιατί είχε βγάλει το μικρόφωνο και αναλαμβάνω λέει και εγώ την ευθύνη. Και τέτοια. Καλό παιδάκι όμως.
1: Και αυτό καλό παιδάκι.
0: Και δεν μου φαίνεται παράπονο. Θέλω να ήταν κακή στιγμή εκείνη η ώρα.
1: Κακή στιγμή. Η Κάιλι Μινόγκ έγινε μπαρμπίτσα.
0: Τι έγινε?
1: Έγινε μπάρμπι.
0: Έλα.
1: Η Κάιλι. Ναι, τη δική της λέει.
0: Κουκλίτσα.
1: Συλλεκτική κουκλίτσα.
0: Έκανε η Κάιλι Μινίτσα.
1: Ακριβώς. Έκανε δηλαδή τον εαυτό της.
0: Μπράβο.
1: Αυτά.
0: Βγήκε ο Ομπάμα και είπε, το ρώτησαν αν υπάρχουν εξωγήινοι και είπε ναι. Υπάρχουν εξωγήινοι. Γράφει ο Νίκος και το είδε δίκαιο το δημοσίευμα και μετά επειδή έγινε χαμός και σούσουρο.
1: Βγήκε και τα πήρε λίγο πίσω.
0: Μετά πήρε πίσω. Είπε παιδιά, λέει δεν μπορεί να μην υπάρχουν εξωγήινοι.
1: Α, έτσι. Ναι. Α, καλά.
0: Σε ένα πέραντο σύμπαν.
1: Έλα, παιδιά.
0: Πιστοποιώ,
1: τώρα.
0: Λέει ότι υπάρχουν. Πιστοποιώ, λέει ότι δεν έχουν έρθει σε επαφή με εμάς. Όσο ήμουν εγώ, λέει πρόεδρος, λέει τη Αμερικής, ναι. Δεν είχε έρθει, λέει κάποιος εξωγήινος.
1: Πισωπαντούσαν γι' αυτό.
0: Ναι. Δεν έχουν έρθει, λέει. Δεν έχουν έρθει σε επαφή σε εμάς. Σε εμάς, καλά.
1: Τι έγινε, να σου πω.
0: Δευτέρα, τι έγινε, Δευτέρα.
1: Πότισε το οξυζενέ. Πότισε εγκέφαλο.
0: Πότισε, τσίκας μάλας.
1: Τσίκας μάλας, το ξέρεις ότι η βαφή θέλει πολύ χτύπημα στο γκερλεδάκι.
0: Το χτύπησα κανένα, είχαμε την τέφατα και μίξερ.
1: Παιδί μου, θέλει πολύ ώρα, αφού εμένα μου σπάνε τα νεύρα. Λέω ακόμη. Λέει βέβαια, γιατί έχει γρομπαλάκια. Και μετά δεν θα σου γίνει σωστό. Και μετά κάνεις μασάζ. Το κάνεις ωραία,
0: ούτε
1: το κάνεις επαγγελματικά.
0: Ούτε...
1: Το βάζεις, κάνεις ρίζα. Το αφήνεις εκεί τρία τέταρτα.
0: Ναι, όντως.
1: Ναι, και μετά.
0: Ναι.
1: Παίρνεις την πογιά και βάζεις λίγο χλιαρό νερό και κάνεις ένα μασαζάκι για να λάμπει όλο το κεφάλι.
0: Δεν θέλω, ευχαριστώ.
1: Τι δεν θες, ευχαριστήσεις.
0: Μια χαρά ήταν έτσι που το έκανα εκεί. Πήρα μπορώ να βγω στην κοινωνία που ήμουν άσπρη από εδώ μέχρι μη μου πού.
1: Αχ, μίλησε η Μπέθη Αργυράκη και είπε μέρομαι πάντα παιδιά μπόιν. Λοιπόν, ανεβαίνει στη σκηνή η Μπέθη Αργυράκη. Μπέθη.
0: Πού ανέβηκε, σε ποια σκηνή.
1: Ο Λάκης Τζορντανέλη και ο Γιώργος Πολυχρονιάδης.
0: Α, σε μαγαζί θα τραγουδάνε.
1: Ναι.
0: Αχ, μ' αρέσει εμένα αυτό.
1: Τι σ' αρέσει.
0: Θα μπαίνει ένα τραγούδι δικά μας αγαπημένα.
1: Στο γυροκομείο, στο γυροκομείο. Αλλά αυτοί οι παιδιά έχουν πολύ θετική ενέργεια.
0: Ναι, αρέσει. Πάρα πολύ. Γιατί δεν θυμάσαι που ήταν πότε, πέρυσι ο Πασχάλης γινόταν χαμός.
1: Είμαστε παιδιά. Μια συντροφιά.
0: Τότε.
1: Και η μουσική μας άρεσε πολύ. Τότε.
0: Μαθήματα στο θέσπι, το παλιό πιάνο. Πολύ ωραία. Το βάλουμε αυτό.
1: Κάποιο.
0: Αβάντι, τα τσαταρί. Τι τυρί, τα
1: πρωινό.
0: Ένα τοστάκι.
1: Μόνο, ξενερωτό.
0: Μόνο, τι να κάνω. Έχω ξυπνήσει από τις 6.30 ώρα από τα Περιστέρια.
1: Σιγά μωρέ τώρα τα Περιστέρια.
0: Μα είναι δίπλα στον τοίχο μου. Πάει
1: αυτό. Σηκώνομαι κάτω. Σιγά την πριγκιπέσα που δεν μπορεί ούτε να
0: είμαι, είμαι. Ξαναξαπλώνω. Μόλις ξαναξαπλώνω και με παίρνει ο ύπνος, έρχεται το δεύτερο. Έρχεται το άλλο. Όρθιο στο ελικό βασίλειο εναντίον μου σήμερα. Έρχεται το γάτο στο κρεβάτι.
1: Καλά και εσύ.
0: Όπως ήταν από πάνω μου και αρχίζει και με κουτουλάει.
1: Περίμενε.
0: Ξύπνα και χάιδεψε με κιόλας.
1: Περίμενε.
0: Έχετε τρελαθεί όλοι, λέω.
1: Να σβάλ του λίγη η τροφούλα να το
0: δεν βάσκομαι. Θέλω, γιατί αν του βάλω τροφή στις 8 η ώρα θα με ξυπνάει 5 αύριο. Τον αφήνω, τι κάνω, σηκώνομαι, πηγαίνω στο σαλόνι, κλείνω. Αυτό νομίζω ότι πάρω τον Ταΐσιο, το είναι καινούριο σύστημα αυτό, γιατί δεν παίρνει άλλο. Κλείνω τη μεσόπορτα, ξαπάω στο κρεβάτι μου και κρατάω ώρα να πάει 9 και. Αυτό είναι να ορίζει, κοπανιέται μέσα, κάνω, μετά να το παίρνει απόφαση και κατά τις 9 πηγαίνω τον Ταΐσιο. Γιατί άμα τον Ταΐσιο 8 θα σηκωθεί μετά την επόμενη. Με πηγαίνει μια ώρα πίσω. Θα με σηκώσει 7. Αν τον Ταΐσιο 7 θα με ξυπνήσει
1: 6. Μου ήδη σε συμπονώ.
0: Είναι. Αλλά είναι γλυκούλη. Του έχω πει, έχει σώσει ότι είσαι όμορφο. Είναι κούκλο.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Είναι τόσο ωραίο, παιδιά.
1: Πάει το γατί. Άμα λέει αυτή τέτοια.
0: Είναι τόσο ωραίο.
1: Ετοίμασε την τρύπα.
0: Δηλαδή.
1: Ετοίμασε την τρύπα να μπει
0: μέσα. Σταμάτα, καλέ. Παναγία μου πια. Να ετοιμάσω την τρύπα. Ένα κούκλο, ένα καλό. Μια κυρία είπε στην διπλανή την νικητόρη. Αυτό λέει. Είναι, λέει, βλέπω, λέει, κυκλοφορεί, λέει, στον κήπο. Ένα κατάλευκο, λέει, πανέμορφο, λέει, κούκλο, λέει, γάτο, λέει, τον θέλω. Τη λέει, καλέ, είναι, λέει, έχει ιδιοκτήτη, λέει, μη. Άμα και να τον θέλει, με τον πιάνει. Πε τι χαιρετισμάτα.
1: Άμα σε ξυπνήσει ξανά, πε να σε δώσω στη γειτονιά.
0: Δεν γίνεται, υπάρχει μια αγάπη, δεν μπορώ, δεν με ξυπνήσει.
1: Αγάπη από νάιλον.
0: Μα δεν μπορεί, το καλό με αυτό το γατί είναι ότι, άμα πάει να τον πιάσει, να το χαϊδέψει, άγνωστο φεύγει. Ναι. Αυτά είναι τα καλά. Εκεί έχουμε στο θέλει. Ήταν κλεμμένο χρόνια αυτό τώρα. Αυτό είναι σκαλονό.
1: Έμαθα ότι βίστα.
0: Είναι ένα διαγωνισμό ομορφιά, βρε αυτό το γατί.
1: Έμαθα ότι βίστα ξανακάνει καλή μάρμαρο.
0: Πάλι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, βαρεθήκαμε. Α πιάσει κάποιο άλλο. Α πάει Ακρόπολη τώρα. Α πιάσει κάποιο
1: άλλο. Αφού το γεμίζει, παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε,
1: και
0: παιδιά.
1: Θα πει πίσω από την γλάστρα με το για σε μη. Ξέρει που. Παιδιά, ωραίο τραγουδάκι τη έγραψε. Σου ξεδάκι μετά από πολλά χρόνια.
0: Τι? Τραγούδι 80's είναι αυτό τώρα, 90's. Δεν είναι σύγχρονο. Ας γράψεις κάτι πιο.
1: Δεν πειράζει. Και τι πειράζει.
0: Κάτι πιο.
1: Το τραγουδάνε όλοι.
0: Το τραγουδάνε όλοι, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχουμε και τέτοιο τραγουδί. Δεν βγάζουν και τραγουδί.
1: Εκεί θα το αγγίξουμε. Πιο... Δεν ξέρουμε το πιάστο, πιάστο, πιάστο.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Αν θα γίνει.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Σεξέ.
0: Αυτό ακούγεται στα κλαμπ, ρε παιδί μου, του Ακύλα.
1: Ναι, πρέπει να έχει πιει και τρία.
0: Καλά, συμφωνώ. Αλλά θα ήθελα να γράψει ένα, να κόψουμε λίγο φλέβα, ρε παιδί μου. Όχι, δεν πάει το τηλέφωνο και τύπου κόκκινη γραμμή. Ένα τέτοιο, ρε παιδί μου, να κάψουν και. Κάτι έτσι. Μα να τρεμασικώνει τρίχα τώρα. Ωραίο με το Γιασέμι, δεν λέω.
1: Μα αποτυπώνει την προσωπική του σχέση.
0: Εντάξει,
1: σε όλα
0: όμως,
1: τα τραγούδια.
0: Α αποτυπώσει και τίποτα άλλο.
1: Πίσω από την κλάστρα με το Γιασέμι.
0: Ναι. Τι ήταν, τα κλειδιά που τη άφηνε ο.
1: Ναι.
0: Ωραία,
1: σε περίπτωση που.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το σε περίπτωση που τι είναι.
0: Ωραία, εντάξει, α γράψουμε τι κάτι.
1: Σε περίπτωση που θα είσαι μονάχη σου.
0: Ναι.
1: Θα είμαι μονάχο μου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει εκεί γλάστρα με το κλειδί.
0: Ωραία.
1: Πίσω από το Γιασέμι.
0: Τι πάνω την ιστορία. Άλλοι πιο ερωτικοί δεν έχουν να γράψουν. Πώς γνωριστήκανε, κάτι ένα ερωτικό τραγούδι.
1: Πάνε αυτό, λάστιγε.
0: Τότε γράψουνε κατά χάπια μετά και ότι είναι φαρμακείο. Άμα γράφουνε την προσωπική τη ιστορία. Ή α γράψει κάτι για το
1: είναι...
0: γούστα. Κούστα, κούστα, μου κάνει όλα τα γούστα. Έβγαλα εγώ, α πούμε, έχω πάνει πάνει.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Τι.
1: Και θα κάνει δεύτερη φωνή ο γιο Κούστα.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι.
0: Και θα είναι. Έχω τον γούστα που μου κάνει όλα τα γούστα.
1: Ναι.
0: Σε.
1: Και δίπλα θα είναι ο κοινωνικό.
0: Κάνει μία σούστα.
1: Και δίπλα θα είναι ο κοινωνικό του κύκλο και θα είναι όλοι κουστοδία.
0: Αυτό σου
1: έτσι θα λέγεται η κουστοδία.
0: Βλέπει ότι άμα να πιάσουμε τη ζωή. Το θέμα είναι να ακούνε και οι ερωτευμένοι, να ακούνε οι καψούριδες και να κόβουν φλέβα.

0: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.

0: Λοιπόν, η Ελένη Μενεγάκη, ένα follower, τη ρώτησε για το ενδεχόμενο επιστροφή στην τηλεόραση. Τη είπε, μα λείπει, Ελενίτσα. Της έγραψε, γιατί διατηρεί μια άμεση σχέση και μιλάνε συνέχεια στα social media με τους followers.
1: Έχει πολύ δυνατό κοινό.
0: Ναι, της έγραψε, γύρνε πίσω, Ελένη, έστω τηλεφώνα, και εκείνη του απάντησε. Γελάω, με μια φράση γεμάτη νόημα. Dream, dream.
1: Ότι του τηλεφώνησε.
0: Λοιπόν, και το απάντησε dream, dream, ότι δηλαδή του τηλεφωνεί.
1: Του τηλεφωνεί.
0: Ναι, ότι δηλαδή θα γυρίσει πίσω. Και γράφουν από πάνω η απάντηση γεμάτη νόημα. Θα μας τρελάνετε για να πάρετε ένα
1: χρήμα. Δεν υπάρχουν χρήματα για επιστροφές τέτοιου είδους. Γιατί η Ελένη δεν βάζει νερό στο κρασί.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Η απάντηση γεμάτη νόημα. Για να πάρετε ένα κλικ, τι είναι αυτά που γράφετε.
1: Τι να κάνουν κι αυτοί.
0: Έχει τρελαθεί.
1: Λοιπόν, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου λέει ότι συνειδητά δεν έκανε παιδί.
0: Μπράβο τη που δεν έκανε παιδί.
1: Απλά να σου πω κάτι. Γιατί βγαίνουν και τα λένε, ρε παιδί μου. Δεν είναι λίγο προσωπικά θέματα.
0: Θα τη ρώτησαν, ρε παιδί μου, ότι. Δεν τη ρωτάς αυτό, αλλά λέμε τώρα. Θα τη ρώτησαν ότι δεν έχετε μετανιώσει που δεν κάνατε παιδί, γιατί τις ωραίες ερωτήσεις τις κάνει ο κόσμος γενικά.
1: Ναι.
0: Και θα είπε εκείνη, όχι, δεν το έχω μετανιώσει, ίσα-ίσα ήταν μια απόφαση για την οποία δεν έχω μετανιώσει ποτέ και προχωράω τη ζωή μου. Και τι λέει, έχουν ρωτήσει και έχει κάνει τέτοια παρόμοια δήλωση κάποια στιγμή. Και είπε ότι δεν
1: μπορώ. Το θεωρώ λίγο άκομψο. Για να είμαι ειλικρινή.
0: Εννοείται, δεν το ρωτάς αυτό το πράγμα.
1: Αυξημένη ζήτηση, βρε, από τους ξένους για την τουριστική σεζόν στην Ελλάδα.
0: Ποιους ξένους είναι το θέμα.
1: Ανοίξαμε και στους
0: περιμένους. Αυτούς παίρνουν μια ντομάτα στα τέσσερα.
1: Ναι.
0: Γιατί τους ξέρω να μας λείπει, παιδιά, που κατεβαίνουν και αγοράζουν μαγνητάκια και κούπες που γράφουν πάνω
1: I love Crete.
0: I love Crete.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί.
1: Το άλλο το έχεις δει, κάτι καρακιτσαρίες που είναι αγάλματα με χρώματα στα κεφάλια.
0: Είναι πολύ αρχαία, δεν λες.
1: Ναι, τώρα αυτό
0: είναι πάρα πολύ μόδα αυτό, παιδιά.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ μόδα.
0: Ή που είναι ο Περικλής και έχει μια τσιχλόφουσκα. Το έχεις δει αυτό.
1: Τώρα να σου πω, είμαστε στην εποχή της τσιχλάς μου κλάς.
0: Γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, να πάρω κάτι που να είναι κλασικό, all time classic και να έχει και μια μοντερνιά, μια τσαχπινιά, ένα twist. Βάλτε και μια τσιχλόφουσκα. Σε λίγο μπορεί να το βάλω να κάνει κάτι τσιγάρο.
1: Κάτσε όμως τώρα.
0: Ηλεκτρονικό κιόλας.
1: Δηλαδή το έχουμε λίγο ξεφτυλίσει. Έτσι,
0: ναι.
1: Είπαμε λίγο να εκμοντερνίσουμε τα πράγματα. Είναι σαν να είναι η Ακρόπολη και την αποαντή τη Καριάτιδες την έχει.
0: Όχι, είναι Αφροδίτη.
1: Να έχει το φέρτο.
0: Ναι, είναι Αφροδίτη Μήλου.
1: Σε ρόζ χρώμα.
0: Και είναι ρόζ. Ναι, μπράβο, είναι κόκκινη. Είναι κάτι, ένα πολύ έντονο μπλε.
1: Μ' αρέσουνε. Μου αρέσαν όταν πρωτοβγήκα.
0: Τώρα έχω
1: έχει βρωμήσει ο τόπος.
0: Πέρα από αυτό, παιδιά, τι τους έχει βρει όλους, όλα τα διακοσμητικά, όλα τα μαγαζιά διακόσμησης, δηλαδή το 90% με διακοσμητικά, τι τους έχει βρει, τι πιθάρι, τι πέτρα, τι, είναι όλα, ή πιθάρι, ή σαν ένα πιθάρι, έτσι θα πάω στο πηγάδι να γεμίσω νερό, να πάρω και τη στάμνα να την βάλω εδώ, ή από φυσικό ξύλο που τα έχουν πανάκριβα, και είναι κάτι μπούρδες, που είναι μόνο δηλαδή για country, ή μάρμαρο, και είναι ένα μάρμαρο σουπλά για το πιάτο σας. Ένας μάρμαρος δίσκος να πετάς πάνω τα σκουλαρίκια σου. Ένα μαρμάρινο τασάκι. Αυτά τα τρία δεν έχουν κάτι άλλο. Δεν βλέπεις κάτι άλλο. Και είναι όλα παρόμοια. Φτάνει, παιδιά, πάρτε το αλλιώς γιατί κουραστήκαμε.
1: Εμένα ξέρεις τι μ' αρέσουν. Τα μεγάλα κουτιά που μπορείς. Είναι μεγάλο κουτί και από πάνω βάζεις ένα πιο μικρό.
0: Ναι.
1: Σε διαφορετικά χρώματα, αλλά που ταιριάζουν.
0: Ναι.
1: Ή διαφορετικά σχέδια. Τα χρώματα μπορεί να είναι παρόμοια. Που είναι χρηστικά και μπορείς να βάζεις μέσα πράγματα.
0: Εντάξει, αλλά, παιδί
1: αλλά
0: μου,
1: μέχρι εκεί.
0: Γενικά έχουμε πήξει στο πιθάρι και στην αρχαία Ελλάδα και στο. Δεν το έχεις προσέξει αυτό.
1: Αλλά στην Ελλάδα, στην Αθήνα να βάλεις το πιθάρι να το κάνεις τι.
0: Όχι, είναι πιθάρι, είναι ας πούμε ένα πορτατίφ επιτραπέζιο και η βάση του είναι πέτρινη. Είναι ένα βάζο και είναι λίγο αρχαιοελληνικό και έχει κάτι πιτσιλιές πάνω και είναι πέτρινο. Εντάξει, φτάνει. Φτάνει και ειδικά ένα μαγαζί που εμένα μου άρεσε γιατί είχε λίγο στυλ και οικονομικό. Κατάλαβαμε ποιο λέμε. Ισπανικό. Που είχε λίγο οικονομικά και πολύ ωραία πράγματα New York style. Το είχε γυρίσει στην. Φως και πέτρα και φως έχουμε γίνει. Δεν έχει ψωνίσει τίποτα.
1: Μπορεί να είναι παγκόσμια τάση στο Ιντερνετ.
0: Καλά, είναι τρία χρόνια τώρα σου λέω.
1: Πάνω
0: στα μαθαίρια και τις πέτρες βαρέθηκα.
1: Έχει άλλα
0: πράγματα. Πανάκριβα, παιδιά, έτσι. Έχει. Ένα τασάκι, ας πούμε, μικρό, τόσο δά που βάζει πάνω το τέτοιο, 25 ευρώ. Ένα με αυτό που μπουκώνει στο κερί και είναι σέντα αυτό τώρα για δώρο, 35 ευρώ.
1: Το κερί μαζί με το μπουκωμά.
0: Το κερί, το μπουκωτήρι και αυτό που είναι σαν ψαλίδι. Όλο αυτό. Μετά έχει με χεροπύρουνα τα οποία είναι μόνο για το πρωινό που δεν έχουν ακόψει. Είναι και το βούτυρο και είναι λίγο, πώς να το πω, είναι λίγο έτσι διζαϊνάτα και κάνει 20 ευρώ το πλαστικό το πυρουνάκι.
1: Έλα,
0: το πλαστικό.
1: Δεν έχει τέτοια.
0: Έλα, δεν τρελαθεί. Ναι, μπες να δεις. Δεν μιλάω για χαλιά κουρτίνες και τέτοια επαπλώματα με φθινοπορεινά και αυτά και κουβερτάκια που κάνουν ένα εκατομμύριο δολάρια. Πανάκριβα. Έχουν φέρει δε και έπιπλα πολύ ωραία αυτά τα μπουκλωτά που είναι τη μόδα που το προβατάκι. Και
1: τα παίρνει τέτοιο μία... προβατάκι.
0: Εγώ έχω. Αλλά δεν
1: προβατάκι.
0: Έχω. Ναι, καρέκλες μου είναι. Στην τραπεζαρία.
1: Το καλοκαίρι τι κάνετε.
0: Τίποτα. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Μην φαντάζεσαι τώρα εσύ ότι είναι λέει κάθε μου προ ένα πρόβατο. Είναι. Σα αγρέτο ύφασμα. Δεν κάνει και μπουκλα να το κάνω και με στολάκι.
1: Έχει και άλλα που κάνουν μπουκλα.
0: Δεν κάνει μπουκλα εμένα, είναι πολύ ωραίο. Έχει λοιπόν ένα.
1: Δεν έχει μονογρύφη,
0: έχει μια πολυδρόνα λοιπόν.
1: Να τα λέμε
0: είναι,
1: αυτά.
0: Ναι, πολυδρόνα μπουκλωτή και την έχει 480 ευρώ. Σιγά ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο.
1: Γιατί τα επιπλάτικα έχει δει τιμές που έχουν.
0: Εντάξει, πανάκριβα. Ή έχει side table και είναι λέει από ξύλο ακακία. Ναι, και κάνει το side table 350 ευρώ και είναι μια κουτσουλιά. Δηλαδή πάνω να κουμπά τον καφέ σου.
1: Ναι.
0: Μόνο και χωράει δεν χωράει. Δηλαδή που λένε design το καταλαβαίνω ότι είναι designato, ότι είναι έμπνευση κάποιου. Αλλά ρε παιδιά, χαλαρώστε λιγάκι. Πόσο θέλετε να βγάλετε, 500% κερδός.
1: Σε βλέπω να διαμαρτύρεσαι. Εσύ δεν έλεγες ότι δεν θα ψάξεις πια είδη σπιτιού, ότι έχεις γεμίσει. Τι ψάχνεις.
0: Δεν έψαχνα για μένα, έψαχνα για να κάνω δώρο σε μία φίλη μου.
1: Ναι, αλλά όταν ψάχνεις για να κάνεις δώρο σε μία φίλη σου, σου μπαίνουν ιδέες.
0: Ένα μικρό δώρο, πήγα στην κοπέλα και τη πήρα κάτι και ήταν άρθρο την Πέμπτη και το θέλω και την Παρασκευή και τελικά δεν δάθηκε την Πέμπτη. Θα πάω μάδια χέρια, τι να κάνω. Θα δείξω την απόδειξη, το έχω πάρει. Θα έρθει την επόμενη Τρίτη, λέει. Τέλος πάντων, ήταν ωραίο.
1: Ήθελα
0: να το δω. Ναι.
1: Εντάξει, σου χρωστάω το δώρο. Ναι. Και άμα σ' αρέσει, το κρατάς για σένα.
0: Αχ, άμα δεν της αρέσει, θα χαρώ πάρα πολύ.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ όταν παίρνω κάτι, παίρνω κάτι που
1: θα
0: παίρνω...
1: το πει.
0: Δεν λέμε. Όταν παίρνω κάτι, πάντως παίρνω κάτι που θα το παίρνω και για μένα. Δεν του ξεπετάω. Ακόμη και αν κάνει 5 ευρώ.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει 5 ευρώ.
1: Α, έχεις βρει και δώρα με 5 ευρώ.
0: Όχι,
1: μεγάλη επιτυχία.
0: Δυστυχώς όχι.
1: Γελάς πονηρά.
0: Δυστυχώς όχι, δεν έχω βρει.
1: Να. Και πότε θα έρθει.
0: Τι
1: ωραία είναι να σου έρχεται
0: την ερχόμενη Τρίτη.
1: Με τα πράγματα.
0: Θα πάω το πάρω εγώ πιο κούρι, 9 ευρώ το χρεώνει. Θα πάω το πάρω εγώ από το μαγαζί που είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου.
1: Πώς και δεν πήγες περπατώντας να το πάρεις να έρθει ακόμη και αυτή να.
0: Όχι, παιδί μου, πάω με το αυτοκίνητο και το παίρνω. Πριν δει στο σπίτι μου κοντά, στη γειτονιά μου τέλος πάντων. Γιατί αλλιώ λέει να το φέρουν 9 ευρώ. Όχι, και από αυτό το μαγαζί δεν ψωνίζω συχνά. Να πάω εγώ να τα πάρω. 9 ευρώ να στο φέρουνε. Όταν λέει παιδιά.
1: 9 ευρώ.
0: 9 ευρώ. Δηλαδή να κάνει το δώρο, α πούμε, 30 και να δώσει και 9 για να στο φέρουνε. Το 40.
1: Τι ψυχούλα έχουν 9
0: ευρώ. Έχει μια χαρά ψυχούλα. Τι παίρνω εγώ με 9 ευρώ.
1: Τι παίρνεις.
0: Κάτι θα βρω.
1: Τι παίρνεις. Ούτε τη τροφή του σκύλου.
0: Όχι, τόσο κάνει. 8,80 την τροφή της γάτας. Να τι παίρνω. Την τροφή της γάτας παίρνω. Παίρνω.
1: Την πιο φθηνή παίρνεις.
0: Όχι. Ούτε την πιο φθηνή, ούτε την πιο ακριβή. Νορμάλ είναι. Την πιο νόστιμη παίρνω.
1: 9 ευρώ για πόσο καιρό είναι. Μια εβδομάδα.
0: Όχι καλέ. 2,5 εβδομάδες. Μπορεί και 3, ανάλογα. Ανάλογα τα κέφια του. Γιατί καμιά φορά ξεχνάει κανένα γεύμα και κάνω το κορόιδο εγώ. Όχι για οικονομία, γιατί είναι γουρούνι, είναι επαρχή.
1: Και λίγο για οικονομία.
0: Όχι, όχι, επειδή είναι χοντρό. Άμα δεν ήταν χοντρό, δεν θα το ξέχναγα. Καταρχήν δεν θα του έκανα. Άμα, δεν ήταν, άμα ήταν μια χαρά στα κιλά, δεν θα του έκανε ελεγχόμενη ζήτηση που έχω στο νου μου να ταΐσω το μωρό, να του βάλω.
1: Δεν πήρε το μηχάνημα.
0: Όχι, δεν το πήρα. Όχι, μα ξυπνάει ούτω ή άλλω τώρα το καινούριο. Μα ξυπνάει ούτω ή άλλω, φάει δε φάει να κατέβει κάτω. Να βγει έξω. Έχει δουλειές.
1: Πηγαίνει στο γραφείο.
0: Πηγαίνει στο γραφείο. 8 και 4 από πάνω. Με το χαρτοφύλακα είναι. Να τον ανοίξω να πάει.
1: Περίμενε.
0: Τι ζω.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ταϊσμένο παίρνει breakfast και μετά κατεβαίνει.
0: Όχι, όχι, δεν τον ταΐζω επίτηδες. Δεν τον ταΐζω επίτηδες για να μην με ξυπνάει για φαΐ. Αλλά αυτός δεν με ξυπνάει για φαΐ. Με ξυπνάει τόσο άλλο για να τον κατεβάσω κάτω. Βρήκε άλλο. Σου λέει δεν ξυπνάς, δεν μου βάζεις φαΐ. Κάτι θα βρω εγώ να σε ξυπνάω. Θα βάλω ένα λόγο. Σίγουρα με πας κάτω.
1: Και του ανοίγεις και την κάτω πόρτα.
0: Με δεν σηκώνομαι και τον κατεβάζω κάτω.
1: Με την πιτζάμα κατεβαίνει.
0: Με τι θα κατεβάσω, θα ντυθώ τα καλά μου. Θα κάνω και μαλλί για να κατέβω.
1: Να σου πω. Είσαστε νούμερα.
0: Για με γυαλί. Είμαι οργανωμένη. Φοράω πιτζάμα. Η πιτζάμα δεν φαίνεται ότι είναι πιτζάμα, είναι σαν φόρμα. Έχω και παντόφλα που είναι παντόφλα μποτάκι. Για μέσα στο σπίτι εννοώ. Κοπανάω και ένα γυαλί λίγο, με δει κανείς και τρομάξει. και το κατεβάζω κάτω. Γιατί με είχε δει η κοπέλα που καθαρίζει την πολυκατοικία.
1: Και
0: δεν είχα πάρει γυαλιά ηλίου. Μου λέει είστε καλά. Τρόμαξε. Πώς θα μου πω ότι αν έχω χειρουργηθεί, με είδε. Ήμουνα το ένα μάτι, κοίταζε αλλού, το άλλο αλλού. Τη λέω καλά, είμαι απλά τώρα ξύπνησα. Και λέω, μην μας ξαναβρει τέτοιο. Και κατεβαίνω με γυαλί ηλίου. Κάτω, τι να κάνω.
1: Θες πήγα σε ένα grande party. Πάρα πάρα πολύ ωραίο. Όπου είπανε κάποια στιγμή, βγείτε έξω να δείτε. Και ήταν βεγγαλικά, τα οποία παιδιά ξεκινούσαν από μία παραλία και κάναν σχήματα στον ουρανό.
0: Α, ωραία.
1: Καλά,
0: δεν
1: το είχα ξαναδεί αυτό. Και κάνανε μία τούρτα. Είπανε happy birthday που σε τέσσερα πρόσωπα που γιόρταζαν. Μετά έγιναν ένα διαμάντι. Καλά μιλάμε.
0: Ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Όλοι μαζί τα κάνανε τα γενέθλια αυτοί. Είτε οι τέσσερις.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ένας προσκαλούσε, αλλά επειδή και άλλοι φίλοι ήθιστε, όταν κάνει κάποιος γενέθλια, αλλά και κάποιος άλλος γιορτάζει ή σε κοντινές ημερομηνίες, τους δίνουν και αυτού μια ψωροτουρτίτσα.
0: Ωραία ιδέα αυτό. Τη προσκολήσεω, τη τσιγκουναρία.
1: Ναι, ακριβώς. Ο χαλβάς δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ο χαλβάς, άσε που όσο τρως χαλβά, κάτι γίνεται με το γλυκαιμικό δείχτη, παιδιά, και θες και περισσότερο. Και θες και περισσότερο και θες και περισσότερο και τρως αλμυρό και τρως γλυκό. Και τρως αλμυρό και το πας σε σκοτσέζικο ντου.
0: Ναι, ισχύει. Πολύ ωραίο. Όμως ειδικά αυτός που έχει επικάλυψη σοκολάτα με τρελαίνει.
1: Η επικάλυψη σοκολάτα. Αυτός που έχει μέσα σοκολάτα. Αυτός που έχει αμύγδαλα. Αυτός που έχει αράπικο φιστίκι.
0: Όλους είπες.
1: Έχουν βγει να έχει μέσα φράουλα.
0: Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά.
1: Έχει βγει να έχει μέσα βανίλια.
0: Ή κάτι σαλάτες που τρομάσκετο τώρα με φράουλα μέσα. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Γιατί?
0: Τάσε με τώρα δίπλα από το τέτοιο θα τη ρόκα, θα φάω και τη φράουλα.
1: Ναι, γιατί δεν βάζουν φρουτάκια. Δεν έχει α πούμε σαλάτα. Γιατί κρέας με ανανά δεν τρως.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Όχι. Έχω πάντως... και μάσα, αλλά δεν μ' αρέσει. Και πίτσες είναι με κοτόπουλο και αν με
1: το γλυκόξινο πώς είναι.
0: Ανάλογα το γλυκόξινο θα φάω. Δεν, εντάξει, είναι γούστα αυτά. Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Μ' αρέσουν τα γλυκόξινα, αλλά άλλοι συνδυασμοί. Φράουλα τώρα εμένα. Φράουλα μέσα σαλάτα δεν μου λέει κάτι.
1: Επίσης...
0: Σταφίδες, που είναι γλυκό. Είναι γλυκιά η σταφίδα. Μέσα σαλάτα μ' αρέσει.
1: Επίσης, τέτοια εποχή δεν κάναμε και λίγο. Μετά Χριστούγεννα, τέτοια εποχή, μοσαϊκό δεν κάναμε στα σπίτια μας.
0: Ήταν εποχικό γλυκό, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Ναι ρε παιδί μου, ήταν όταν άρχισε να περνάει ο βαρύς χειμώνας. Ξέρω εγώ τώρα δεν ξέρω, είμαστε μες στο χειμώνα,
0: Ναι.
1: Κάναμε μοσαϊκό.
0: Καλά, χειμώνας δεν μέκρινε αυτός τώρα, δεν είναι χειμώνας. Λοιπόν, έρχεται λέει μια ερωτική κομεντή στους κινηματογράφους. Ή έχει παιχτεί και δεν θα είναι υποψήφια, δεν ξέρω. Ετοιμάζουν να την γυρίσουν και παίζει ο Χαβιέ Μπαρδέμ με την Κέιτ Χάτσον.
1: Α, ωραίο ζευγαράκι.
0: Πολύ ωραίο. Λοιπόν, θα είναι λέει μια δυναμική αρχιτέκτονα θα είναι αυτή και ένας επιτυχημένος συγγραφέας που βρίσκεται σε κρίση. Ξεκινούν μια σπιρτόζικη υπερατλαντική επικοινωνία με θέματα βιβλία και τις συνταγές μαγειρικής, μόνο και μόνο για να ανακαλύψουν ότι το μόνο πράγμα που είναι πιο δύσκολο από το να είσαι μόνος είναι να επιλέξεις να μην είσαι.
1: Να σου πω πολύ ντριγκά. Ωραίο θα είναι, μωρέ.
0: Πάρα πολύ ωραίο θα είναι.
1: Θα έχει σεξάκι.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, και πώς το λένε, θα θυμίζει λέει λίγο αυτές τις αγαπημένες ερωτικές κομμέντι που έχουμε δει, ρε παιδί μου. Το Άγριπλου στο Σιάτλ, το. Πες το άλλο, το.
1: Αχ, ωραία, ναι,
0: αυτές τις αγαπημένες. Ωραία, αυτό δεν το χάνω. Μόνο για Μπαρδέμ. Παιδιά, θυμάμαι μία ταινία.
1: Σε κομμέντι Μπαρδέμ.
0: Γιατί, θα παίξει σε κομμέντι.
1: Μεγάλα Μπαρδέμ στον κινηματογράφο.
0: Και με το Γούντι Άλεν που είχε παίξει, που ήταν. Το έλεγε και. Είχε και στοιχεία, ήταν και κομμέντι. Βίκη Κριστίνα Μπαρτσελώνα. Το θυμάσαι αυτό, έχει δει αυτό.
1: Ναι.
0: Που ήταν η.
1: Κομμεντή όμω.
0: Ήταν και κομμεντή, βέβαια. Και έπαιζε και η γυναίκα του. Και έπαιζε και.
1: Το Αλμοδοβάρι ήταν αυτό.
0: Γούντι Άλεν. Που είναι η. Αχ, πώ είναι αυτή με τα ωραία χιλάκια που έπαιζε. Τέλο πάντων, είναι οι δύο ηθοποιοί. Τι δύο κοπέλε και τρώνε. Και πηγαίνει αυτό από τον πλανήτη να παίζει και του προτείνει ένα βράδυ ερωτισμού και να τι πάρει από το ελικόπτερό του να πάνε σε μία βίλα σε ένα νησί. Και η μία λέει αυτά δεν τα κάνω εγώ αυτά. Και η άλλη εγώ τα κάνω, έρχομαι. Και έτσι ξεκινάει η πολύ ωραία ταινία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή. Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne. Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την Όπερα Ορφέας. Τέσσερις αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της Όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Παραπολιτικά 90,1.
2: Τι είπαμε ότι γίνεται αστρολογικά, τι είπαμε ότι γίνεται, για να στο πάλι να τα ακούσω.
3: Είναι έκλειψη.
2: Ναι.
3: Έχει έκλειψη.
2: Αυτό τι σημαίνει?
3: Τι σημαίνει τώρα?
2: Πολλά, αλλά...
3: Τα βραχιά του είναι ο Δέλινος, το πω έτσι. Εγώ επιστημονικά να τελειώνουμε. Έχει ένα συμπούρμπουλο κατάσταση. Τι θες να γίνεται?
2: Μπερδεύεται η τεχνολογία. Άκουμε, με πήρε ένας φίλος μου σήμερα και μου λέει: πώς γίνεται να σε πάρω τηλέφωνο και να μου βγει ένας ραδιοφωνικός σταθμός και να ακούω, ενώ μου βγαίνεις εσύ, να ακούω, λέει, μία εκπομπή? Λέω: παρντών.
3: Τι κατάλαβα?
2: Και σκέφτηκα αυτό που λέει. Πήρε με ένα τηλέφωνο στο WhatsApp και συνδέθηκε με μία ραδιοφωνική εκπομπή.
3: Πώς γίνεται αυτό?
2: Δεν ξέρω, παιδιά, είναι αυτά τα ανάδρομα.
3: Εντάξει, δεν ήξερε. Ρε παιδί μου, όταν υπάρχει μια έκλειψη και λοιπά και αυτά, υπάρχουν αλλαγές. Για άλλους είναι καλά, για άλλους είναι στραβά. Γενικά τίποτα δεν είναι για κακό, όμως όλα είναι για καλό. Πάμε παρακάτω τώρα να συνεχίσουμε τις ζωές μας.
2: Η έκλειψη δεν έχει να κάνει με να αγοράσει καινούργια τεχνολογία, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και τέτοια.
3: Αλλά άνθρωπο στην εμπειρία, το που να είναι και αυτό τώρα.
2: Α, έρχεται και αυτό.
3: Ναι, καλέ,
2: πόσες φορές έρχεται αυτό, ρε παιδί μου,
3: στον χρόνο?
2: Να έρχεται, α μην είναι εκεί που είναι.
3: Τέσσερις φορές στον χρόνο.
2: Και τώρα στις πόσες είμαστε?
3: Στην πρώτη. Τράβα μαλλί. Λοιπόν, η Αντζελίνα Τζολί, έλα μου, εντάξει, τώρα με τα αστρολογικά θα το διαβάσουμε και για να έχουμε και αυτό και να έχουμε εξηγήσουμε κάτι άμα συμβεί ανάποδη. Άμα με συμβεί ανάποδη, λέμε παιδιά, μένα δεν με πιέσει και προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, η Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζεται να εγκαταλείψει τη ΣΥΠΑ.
2: Και να πάει πού?
3: Να πάει τα παιδιά τη και να φύγει, λέει.
2: Να πάει στη Γαλλία που έχει τα κτήματα και τα κρασιά.
3: Να πάει στη Γαλλία και τα κρασιά και τέτοια πράγματα.
2: Και καλά κρασιά. Λοιπόν, ο άντρα τη, ο πρώην σύζυγό, ο Τόμ Κρου, ο Μπραντ Πιτ, γυρίζει ταινία. Είναι εδώ.
3: Ήδρα.
2: Ναι, είναι εδώ.
3: Λοιπόν,
2: γυρίζει ταινία με τον Τόμ Κρουζ. Γιατί λέει το AI του έχει κάνει να ανταλλάσσουν χαστούκια και να ρίχνουν γερό ξύλο ένα στον άλλον.
3: Να μπορεί, δεν ξέρω.
2: Και είπαν ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό στο Χόλι να βλέπουμε ψεύτικες σκηνές. Σε λίγο δεν θα χρειαζόμαστε καν τους ηθοποιούς. Θα λένε δηλαδή του Πιτ, πάρε ένα ποσό, παίρνουμε τη φάτσα σου και σε κάνουμε ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλουμε.
3: Εντάξει, οκ.
2: Okay. Τι εντάξει.
3: Αν το δούμε και αυτό να γίνεται. Ακούστε,
2: το AI μπορεί να μπει οπουδήποτε, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δημιουργία. Τι να κάνουμε τώρα?
3: Εντάξει,
2: δηλαδή.
3: Δημιουργία είναι και αυτό.
2: Δηλαδή θα μπαίνει το AI να μας φτιάχνει μόδα, να μας φτιάχνει ποιήση, να μας φτιάχνει μουσική, να μας φτιάχνει εργατέχνης. Δεν το δέχομαι. Γιατί το AI δεν έχει συνέστημα, ούτε μπορεί να φτιάξει την επόμενη τάση.
3: Καλά, ξέρεις τι ωραία ποίηματα μπορεί να σου γράψει το AI, κουκλάκια ζωγραφιστά.
2: Γιατί δοκιμάσαι?
3: Δεν έχει συνέστημα, ναι, αμέ.
2: Ναι.
3: Πώς δεν έχει συνέστημα? Μα δεν είναι ότι δεν έχει συνέστημα, αλλά αντιγράφει το ανθρώπινο συνέστημα. Παίρνει δηλαδή διάφορα, λέω εγώ τώρα, φαντάζομαι, ποίηματα των πιο γνωστών ποιητών του κόσμου και κάνει ένα και φτιάχνει ένα συνοθήλευμα από αυτά και φτιάχνει ένα ποίημα γεμάτο συνέστημα που σηκώνει το
2: τρίχα. Ναι, που είναι κλοπυράει.
3: Ναι, δεν έχει συνέστημα, αλλά μπορεί να παράει και το ανθρώπινο συνέστημα. Αυτό δεν νιώθει, αλλά σου δείχνει ποίηση ή κείμενο κάποιου που νιώθει. Γιατί αυτό είναι η δουλειά του κιόλα. Να είναι ο καθρέφτη. Αυτό είναι ο καθρέφτη μα, είναι ουσιαστικά.
2: Ναι, αλλά είναι κλόπη.
3: Λέει μια φίλη μου, λοιπόν, μια φίλη μου έβγαλε ένα, πώς το λένε, ένα εξάρτημα τέλο πάντων και είχε αγωθεί. Και μπαίνει να ρωτήσει τον ChatGPT τι είναι αυτό και τέτοια. Πριν πάει στο γιατρό.
2: Α, και... θα φωτογραφίζουν και τα δείχνουν.
3: Ναι, ναι, εννοείται. Λοιπόν, και λέει, και τη έγραφε κάτι. Και λέει, ρε παιδί μου, λέει, μα αυτή αγχώνεται πάρα πολύ. Πιο πολύ από μένα, φαντάζομαι, αγχώνεται μετά τη υγεία κλπ. Λοιπόν, και λέει, ρε παιδί μου, λέει το. Και τη έγραφε, λοιπόν, αυτό είναι επικίνδυνο, έγραφε διάφορα τον ChatGPT. Λέει, κάτσε να δω το δικό μου. Το δικό μου, λοιπόν, έγραφε ψυχραιμία, όλα θα πάνε καλά. Και μου λέει το δικό σου, το δικό μου, μου λέει το ChatGPT για το δικό τη. Είναι, λέει, μου δημιουργεί, λέει, ένα πανικό το δικό σου. Είναι πάρα πολύ χαλαρό, λέει. Γιατί τη λέω, είναι ο καθρέφτη σου, τη λέω το δικό σου, ο καθρέφτη μου, το δικό μου.
2: Τον έχει πρίξ. παίξει.
3: Ε, ναι,
2: το έχει παίξει.
3: Οπότε αυτό ανταποκρίνεται στο, αφού βλέπει ότι είναι. Παθαίνει πανικό, τη απαντάει γιατί αυτό το καθρέφτη σου είναι. Και τη λέει: ναι, είναι σοβαρό, πρέπει να κάνει αυτό, αυτό και αυτό. Ενώ εμένα μου λέει: όλα καλά, ρε παιδί μου, λίγο cool και δεν ανησυχούμε, απλά πρέπει να κάνουμε αυτά τα βήματα. Και μετά δικό σου με καθησυχάζει. Τη λέω: ιδέες. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
2: Τι άλλο θα δούμε, Θεέ μου. Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα ακούσουμε.
3: Έλα, μωρέ, εντάξει, να χαρά. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος.
2: Σήμερα άκουγα στο κομμωτήριο μία εντατικολόγο.
3: Μία τι?
2: Εντατικολόγο.
3: Τι ειδικότητα είναι αυτό?
2: Είναι οι γιατροί που είναι για τις εντατικές μονάδες.
3: Okay.
2: Οι οποίοι είμαι πολύ respect, παιδιά, σε αυτούς τους γιατρούς, γιατί έχουν γενικές γνώσεις και γενικά είναι πολύ διαβασμένοι. Και έλεγε πόσο η τεχνητή νοημοσύνη βοηθάει πολύ τον ιατρικό κλάδο.
3: Είδες.
2: Και το νομικό κλάδο. Αλλά ότι δεν είναι. Και έλεγε ο κομμωτής, εγώ δεν το δέχομαι. Δηλαδή έβαλα όλα τα κουρέματα που είχα κάνει τόσα χρόνια και έλεγα, πες μου τα επόμενα τρία χρόνια ποιες θα είναι οι τάσεις. Και δεν μπορούσε να απαντήσει.
3: Μα, σου βγάλει, μα είναι δυνατόν να σου βγάλει την τάση του ChatGPT.
2: Η δημιουργία δεν μπορεί να την καταλάβει.
3: Όχι, ρε παιδιά. Είναι χρήσιμο και αυτά τα πράγματα που είναι χρήσιμο. Και πάντα το ούτως ή άλλως πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος από πίσω.
2: Ναι.
3: Τουλάχιστον μέχρι τώρα. Δεν ξέρω μετά τι θα γίνει.
2: Αργότερα λέει θα είναι όλα πληρωμένα. Τύπου καμία πληροφορία δεν θα στη δίνει η Τζαμπουίτα. Ώρα θα σε.
3: Εντάξει,
2: πλήρωσε εδώ, πλήρωσε εκεί. Το iCloud, το ChatGPT, το Netflix, το ένα το άλλο. Δεν μας μένει φράγκο.
3: Παιδιά, ναι, άμα είναι να πληρώνει τέτοια. Είναι τουλάχιστον.
2: Ο Google θα σου λέει θες να είσαι στο Google, πλήρωνε και εκεί.
3: Ναι, έτσι θα
2: γίνει. Και όλα σιγά σιγά θα γίνουμε
3: στην Ελλάδα. Μα γιατί θέλω το ChatGPT είναι. Εντάξει, πρέπει να τι τσεκάρει βέβαια τι πληροφορίε που δίνει.
2: Λέει
3: και πολλέ μπουρδε.
2: Ναι, λε τι είναι η Μαρία Λεμοντάζ. Σου λέει είναι πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Έχει κάνει συναυλίες εδώ και εκεί.
3: Μπορεί να είναι σε μάλλον να έχει πάρει και Έμι.
2: Να τα.
3: Εγώ του λέω γράφεις μπουρδες τώρα, δεν είναι και μου κάνει, μου γράφει δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις, Ελένα μου, ναι, καλά, εμείς μιλάμε.
2: Γελάει κιόλας.
3: Ναι, μου κάνει και τα αστιάκια, έχει δίκιο έχεις.
2: Δεν είμαστε καλά μας.
3: Περί πλάκα.
2: Ναι, να το ρωτήσεις για τα κακά κορίτσια.
3: Λοιπόν,
2: μπήκαν οι υπόγραφες, βγαίνουν τα γεωτρύπανα, ολοκληρώθηκαν οι ενεργειακές συμφωνίες με τις Ευγών. Τι σημαίνει για την Ελλάδα το ιστορικό deal? Ο Μητσοτάκης είπε κάνουμε ένα μεγάλο άλμα μπροστά, πιο μακριά, σαν, πιο γρήγορα.
3: Αυτά τα άλματα του Μητσοτάκη, πια σε καγκουρό έχουμε γίνει, για λέγει παρακάτω.
2: Κοίτανε και η πρέσβυρα εκεί.
3: Και εκεί ο Κρόταγε και αυτή να κάνει.
2: Έχει γίνει απίστευτο, λέει, ξεκατίνιασμα μεταξύ Νίκου Αποστολόπουλου και Λάκη Γαβαλά με αφορμή την εμφάνιση του Mr. Lack σε μουσικό reality.
3: Γιατί τι έγινε, καλή?
2: Έγραψε ο Αποστολόπουλος, ο οποίος αν βουτήξει τη γλώσσα του, αν καταπιεί το σάλι του, μπορεί να πάθει και καμία δηλητηρίαση. Λάκη, αγαπητέ μου φίλε.
3: Ναι, τι έγινε.
2: Α, όχι. Ξεκίνησε ο Λάκης και είπε: καλησπέρα, ναι, φίλοι μου. Επιτέλους και μια κακή κριτική. Σίγουρα είναι δικαίωμα του καθενός να κρίνει και να επικρίνει. Εμείς το διασκεδάσαμε πολύ, σαν να ήταν καραόκι με την παρέα μας και δεν περίμενα, κύριε Αποστολόπουλο, ότι μέρα Σάββατο και δι' γιορτινό Σάββατο θα είστε σπίτι για να μας βλέπετε, να βλέπετε τέτοιου σοου που τα σνομπάρετε.
3: Κλαίω με τα σοα, ναι.
2: Ναι, που τελικά από ό,τι φαίνεται σας αυξάνουν την κακία. Μπράβο, ρελάκι, πες τα! Όμως, υποσημείωση, τέτοια σοου έχουν κρύβουν πολλές θέσεις εργασίας. Και έχει δίκιο. Και λέει ο Αποστολόπουλος: Λάκη, παλιέ μου φίλε, μην γράφεις πράγματα που δεν σε συμφέρουν. Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας. Θυμήσου την ιστορία σου σημαντική για την εγχώρια κατανάλωση. Αλλά πόσοι έμειναν απλήρωτοι, διώχτηκαν κακήν κακώς από την εταιρεία σου. Έχεις προσωπική εμπειρία. Μην κάνουμε τον εργατοπατέρα. Έχουμε τον Παναγόπουλο. Πολλές θέσεις εργασίας, αλλά στο τέλος ούτε αποζημίωση. Και μισθή απλήρωτη. Έλα, παιδιά, τώρα. Τι, να σου πω, έχει ξεπεράσει το μέτρο από στο.
3: Έλα, μωρία, τι ο ψυχούλης. Είναι μια ψυχούλα.
2: Τι είναι?
3: Παιδιά, οπότε σχολιάζει αυτό. Μιλάμε.
2: Δεν έχει καλό λόγο για κανένα.
3: Τι ψυχή θα παραδώσει, μπορεί είναι αυτό κανονικότατα.
2: Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
2: Προέρχονται από τον ίδιο χώρο. Ο Νίκος Αποστολόπουλος έκανε μεγάλη καριέρα στο Παρίσι κάποια εποχή. Γιατί δεν είναι λίγο γενναιόδωρο στην κριτική του? Τι κάστηκε και ασχολείται καταρχά πράγματα. Δηλαδή δεν έχει βγει να πει ένα καλό λόγο.
3: Όχι,
2: για
3: ποτέ,
2: κανένα.
3: Ποτέ, ποτέ δεν θυμάμαι κάτι να έχει πει ότι καλό λόγο για κάποιον. Είναι βουτυγμένο στο. Δηλαδή ούτε και εμεί δεν είμαστε έτσι για να πούμε είμαστε κακορίτσια. Που είμαστε δύο μπουμπούκια, δύο άγγελοι είμαστε.
2: Και μετά λέει, ναι, ο Γαβαλάς, ναι, ως εδώ Νίκο μου, ποιος έμεινε απλήρωτος από την επιχείρησή μου? Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Νομίζω ότι το παρατραβάς και έτσι αγνοείς ότι έχω μαθητές που διδάσκω χωρίς να είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων που συνεργάζονται με πολυεθνικές εταιρείες και σε μεγάλες μεγάλη τουριστική τουρκική εταιρεία ετοίμων ενδυμάτων και αξεσουάρ. Νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να κλονίσει την αξιοπρέπειά μου, αλλά παρόλα αυτά ζω για να ταλαιπωρώ αυτούς που με αμφισβητούν, ανέφερε ο Λάκης Γαβαλάς.
3: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γιατί το πάτησε και ο Λάκης Γαβαλάς, άσε μας, προχώρα παρακάτω.
2: Πραγματικά δηλαδή.
3: Ναι, όταν ένας άνθρωπος ξέρεις ότι κάνει μόνο αρνητικά, αρνητικές κριτικές και δεν έχει καλή κουβέντα να πει, δεν θα πει και για σένα.
2: Και εγώ θα πω τελικά και το εξής. Ο κόσμος κρίνει τους πάντες. Μεταξύ λοιπόν Νίκο Αποστολόπουλου και Λάκη Γαβαλά, νομίζω ότι ο κόσμος με τεράστια διαφορά έχει επιλέξει Λάκη Γαβαλά. Γιατί αν μη τι άλλο βοηθάει νέα παιδιά, τα συμβουλεύει, είναι μια χαρούμενη άποψη ζωής και δεν ενοχλεί και κανένα στο κάτω-κάτω.
3: Συμφωνώ, πες τα! Synchronicity, the police, and every little breath you take. Μια όμως που μιλήσαμε και τα

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitis-earthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
6: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
6: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
3: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
19: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
20: Πάρτο!
3: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
21: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
3: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
21: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
3: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
1: 2000 FM.
22: Γράφει ένας, παρά την ηλικία της παραμένει πύραυλος. Ας τα βλέπουν, άκου τώρα, άκου. Ας τα βλέπουν άλλες Ελληνίδες, αυτά που μόλις κάνουν δύο κουτσούβελα, πέφτει λιμπιντζό του στο πάτωμα.
23: Τι λέει ρε φίλε,
22: τι λέει, κάνε μεγάλε.
23: Κάνε και λίγο πιπί. Σιγά μου ρε έτοιμο πόλεμε, εσύ έτοιμος.
22: Είναι έτοιμος αυτός.
23: Ναι.
22: Κοίταξε να μην
23: σαν έτοιμος.
22: Δεν μπορούμε να
23: καιρό.
22: Έχουμε όλη την καριέρα να είμαστε βασίλισσα στα καρναβάλια για να κρατήσουμε και το.
23: Τώρα τι είναι, τίτλος τιμής, δηλαδή ότι ο άλλος είναι στα καρναβάλια.
22: Όχι, κάνει στο... δύο κουτσούβελα και παρατά τον εαυτό σου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μαζί με το. Τα κάνουν όλα μόνο οι γυναίκες, μαζί με το φιλεσμό, να τα πάνε στο σχολείο, να τα πάνε στο φροντιστήριο, να τα αλλάξουν, να μαγειρέψουν, να σκουπίσουν. Πρέπει να είναι και βλεφαρίδα κάγκελο. Καταλαβες. Και να πηγαίνει
23: ωραία σκουπίσει
22: και να είναι όλη μέρα.
23: Με τη βλεφαρίδα κάγκελο.
22: Ναι, και να είναι όλη μέρα με την ενυδατική και με το κραγιόν. Μην έρθει ο Πασάς από τη δουλειά και πρέπει να τη δει και δούλα και νοικοκυρά. Και δούλα και κυρά.
23: Ναι.
22: Βρε, δεν πάτε από εκεί που ήρθατε μερικοί. Πάμε πάρα κάτω.
23: Λοιπόν, με το Δόξα έχει γίνει χαμός, έτσι. Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία. Ο Δόξας.
22: Ναι,
23: και για και Δόξα Πατρίδων χτύπησε.
22: Και γι' αυτό και θα βγει από τον Just the Two of Us.
23: Οχώ!
22: Στο οποίο ήταν κάποιον διάσημο, δεν ξέρω τώρα, ποιον κόουτσαρε. Λοιπόν, Just the Two of Us, μερικοί τραγουδιστές τραγουδάγανε χειρότερα από τους.
23: Έλα.
22: Από τους τέτοιους.
23: Ναι.
22: Από τους διαγωνιζόμενους. Δηλαδή δεν μπήκαν εκεί πρώτες φωνές μέσα. Ακούσα. Παιδιά, εγώ είδα στιγμιότυπα από εκπομπή. Τρόμαξα. Τρόμαξα με την παραφωνία. Είναι δυνατόν.
23: Μου θυμίζει τι, η παρέα μου όταν παίζει καραόκε.
22: Είναι η παρέα είσαι... σου όμως.
23: Δεν είναι,
22: είναι επαγγελματίες τραγουδιστές, καλά κάνουνε.
23: Εν τω μεταξύ, ξέρεις ποια είναι η πλάκα.
22: Ποια?
23: Ότι ρε παιδί μου, αυτοί που έχουν πολύ χάλια φωνή, καμιά φορά έχουν τέτοιο ψώνιο με τη μουσική και δεν θέλουν να αφήσουν το μικρόφωνο.
22: Ναι, και έχουν και.
23: Αυτό. Έχω ένα γνωστό που τραγουδάει, ξέρουμε ποιο τραγούδι, αφού τα βλέπουμε τα λόγια, αλλά δεν πατάει τόσο τις νότες που δεν καταλαβαίνεις ποιο τραγούδι είναι.
22: Ναι, αλλά αυτό είναι το
23: μιλάμε
22: αστείο,
23: για... Και του λέμε, ρε εσύ, φέρ το μικρόφωνο. Όχι, εγώ θα τραγουδήσω και του ξέρουμε ότι είναι η ψυχή του καραόκε πάρτι.
22: Να σου πω κάτι, αυτό είναι το ωραίο όμως, δεν είναι ποιος θα κάνει, ποιος θα τραγουδήσει καλύτερα. Η πλάκα είναι αυτή.
23: Ναι.
22: Λοιπόν, λέει η Δέσποινα, γλυκές μου κοριτσάρες, σας ακούω από το ξεκίνημά σας και εξακολουθώ να μην σας χάνω. Εύχομαι να είστε γερές, δυνατές και με αστήρευτο κέφι και να σας ακούω για πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Δέσποινα. Επίσης έχουμε μήνυμα από τον Βασίλη τον Ναυτικό.
23: Οπα!
22: Ο οποίος λέει γεια σας κοπέλες, τα φιλιά μου από τη Μήλο, σας αγαπώ.
23: Είναι ο ναυτικός που πάντα μας στέλνει.
22: Νομίζω ότι είναι ο ναυτικός που πάντα μας στέλνει ο Βασίλης που μας λέει και μωράκια του.
23: Α,
22: σήμερα
23: μωράκια
22: δεν είχαμε μωράκια, άλλο είμαστε κοπέλες.
23: Να του πω κι εγώ λοιπόν άλλο το πουλί του ναύτη και άλλο του καντήλου ναύτη.
22: Ωραία, τα θέλεις τώρα εσύ.
23: Λοιπόν, ρέτιο.
22: Μια χαρά θα περάσουμε.
23: Ρέτιο παπάκι. Αχ, το μια χαρά θα περάσουμε, τι λέει. Πώς στα ζωντανά, στα live δεν λένε μια χαρά θα περάσουμε. Κάτι τέτοιο δεν λένε, μια έκφραση.
22: Καλησπέρα και καλή βραδιά. Νομίζω αυτό.
23: Αυτό το λένε οι τραγουδιστές το βράδυ.
22: Ναι.
24: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
25: Τάκης και Χούπλης.
2: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με

0: Με λέει λαχανικάκι μπρόκολο και το βρήκα σήμερα σε ένα σούπερ μάρκετ αρκετά καλή τιμή.
1: Ναι.
0: Παιδιά, πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ στα σούπερ μαρσέ γιατί βλέπω μεγάλες διαφορές ό,τι παίζουν.
1: Ναι.
0: Έρε τι γίνεται.
1: Και σε διαφορετικά προϊόντα. Δηλαδή, μπορεί σε ένα σούπερ μάρκετ να έχει να. Εντάξει, καμιά φορά με του καφέδε. Καμιά φορά βγάζουν οι καφέδε προσφορά και το ή κονσέρβε γάτα.
0: Ναι.
1: Βγάζουν προσφορά.
0: Εγώ είδα ζαρζαβατικά σε ένα σούπερ μάρκετ πάρα πολύ καλέ τιμέ.
1: Ωραία, πήρε.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο σούπερ μάρκετ που κάθε Σάββατο έχει παιδιά πολύ φτηνά τα φρούτα. Γιατί σου λέει θα έρθει η Κυριακή, άστα να φεύγουν φρέσκα. Μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, μεγάλη διαφορά στις τιμές. Λοιπόν, ορίστε, βρήκα κι άλλα, βρήκα την κατσαρίδα. Γιατί ήθελα με αυτό το ζωντανό να ασχοληθώ λιγάκι το παρεξηγημένο. Ναι.
0: Άρα, άμα δεις καμιά μικρή Τερέζα στο σπίτι, μην αρχίσει και κάνει.
1: Θα κάνω, άγα, τη συγχαίρομαι.
0: Τι συγχαίρεσαι, είναι καθαρή, λέει η κατσαρίδα.
1: Καλοποιείται, δεν κάνει και ποτέ.
0: Τι, ποτέ την Κυριακή.
1: Και με κορεάτικα. Καλά, έχει γίνει χαμό με τα κορεάτικα, θα σου πω μετά. Λοιπόν, κάνει skin care, προσωπική υγιεινή σαν τη
0: κατσαρίδα.
1: Βεβαίω.
0: Τι κάνει δηλαδή, για λοιπόν, πες μου.
1: Μόλις βγει από τον υπόνομο λέει νιώθω μια θήχαμα, άρα περίμενε να καθαριστώ και παίρνει.
0: Σιγά την κατσαρίδα κατσαφάδου.
1: Και βουτάει λέει, παίρνει τον πόμι του, τον βουτάει στο στόμα της και τα κάνει έτσι. Και καθαρίζεται. Βεβαίως.
0: Για πες λεπτομέρειες.
1: Έγινε και έρευνα. Χώρισαν λέει αμερικανικές κατσαρίδες σε δύο ομάδες. Μπορεί βέβαια οι αμερικανικές να καθαρίζονται, οι ευρωπαίες να είναι ψηφοφόροι.
0: Σιγά μωρέ. Τι είναι άλλη κατηγορία
1: λοιπόν,
0: κατσαρίδων.
1: Οι κατσαρίδες της πρώτης ομάδας χώρισαν τις κατσαρίδες σε δύο ομάδες. Οι κατσαρίδες βρε της πρώτης ομάδας ήταν λούζε τη αγάπη μου στο Γουαλβαδικιβίρ. Ήταν ελεύθερες να καθαρίζουν τις κεραίες τους που δέχασαν τα μπροστινά τους πόδια στο στόμα και κάνανε μπάνιο από την κορυφή ως τα νύχια. Οι κατσαρίδες της δεύτερης λέει ήταν λίγο πιο σιχαμοβρομιάρες.
0: Τι κάνανε,
1: λοιπόν,
0: μπιχλιάρες.
1: Ναι, είναι λίγο πιο. Όταν οι κατσαρίδες καθαρίζονταν η απομάκρυνση των ουσιών, λέει, τους βοηθάει και στο ζευγάρωμα. Σου λέει έλα,
0: come
1: to me darling, είμαι καθαρή.
0: Αχα.
1: Ναι. Λοιπόν, και είναι λέει και εντόπισαν λέει και άλλα είδη εντόμων πέρα από τις κατσαρίδες, τα οποία κάνουν τον μπανάκι τους.
0: Περίμενε, ρε παιδί μου, είπες όμως ότι κάνει και καλοπισμό. Τι κάνει, φτιάχνει βλεφαρίδα.
1: Κάνει ποτέ, παιδί μου, αυτό είναι το ποτέ της. Τι θες και εσύ να πάρει μάσκαρα.
0: Καθαρίζει το μουστάκι της.
1: Ναι, κάνει και ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι λέει απομακρύνουν τις ουσίες και τα φάρμακα που τους ρίχνουμε, άμα καταφέρουν και επιβιώσουν. Ναι.
0: Α.
1: Ναι.
0: Όπου και... παιδιά, εν τω μεταξύ, έχουν γίνει πάρα πολύ ανθεκτικές. Ναι. Θυμάμαι το καλοκαίρι στην Κάριστο, μία κατσαρίδα τεράστια που την κυνηγούσα, της είχα βάλει ένα ολόκληρο κουτί. Δηλαδή, λέω αυτή, δεν ζαλίστηκε, δεν μαστούριασε.
1: Την άκουσε απλά. Ναι,
0: την άκουσε απλά
1: πάει,
0: και πήγαινε.
1: Κάνει κεφάλι.
0: Και πήγαινε, παιδιά. Πήγαινε μετά απλά σαν να ήταν η κατσαρίδα μεθυσμένη.
1: Εντάξει, άμα
0: και λέω είμαι... τώρα θα τη φας την παντοφλιά, αυτό δεν καταλαβαίνει.
1: Αυτό είναι με τη μεθυσμένη.
0: Ναι.
1: Που προλαβαίνει να. Έχουν σαν τα διαόλια.
0: Ναι.
1: Ενώ με τη μεθυσμένη, παπ, ρίχνει την παντοφλιά. Και την ακριβεινοποιεί.
0: Επίσης.
1: Αν πετάει τα προβλήματα. Άμα πετάει, έχω κλειστό το δωμάτιό μου και φωνάζω βοήθεια.
0: Άμα πετάει, παίρνει μία λακ. Των μαλλιών, χοντρή,
1: ναι, ναι.
0: Και την ψεκάζει με λάκα και αρχίζει και κολλάει το πόδι της στο σώμα
1: της. Εσύ, ε.
0: Ναι. Mm. Και τη λες, και σου κάνε ένα μαλλί.
1: Πρέπει όμως να την προλάβεις, ρε παιδί μου, να τη φτάσει η λάκα εννοώ. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, θα την προλάβεις.
1: Ναι.
0: Όπως την ψεκάζεις με το άλλο. Αλλά έχουν γίνει ανθεκτικά παιδιά,
1: ναι,
0: τα ζουζούνια.
1: Όλα, όλα.
0: Δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Ψοφολογάμε εμείς και μένουν αυτά.
1: Και το κουνούπι.
0: Το κουνούπι.
1: Το κουνούπι και αυτό δεν έχει δει. Καταρχήν κατά κουνούπια. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Είναι λίγο πιο. Έχουν πάει σε αργή κίνηση. Κάνουν ένα γι. Αλλά και παρόλα αυτά δεν μπορεί να τα πιάσει.
0: Κάτσε, γιατί τέτοια εποχή συνήθως δεν είχαμε κουνούπια.
1: Ναι, όχι,
0: τώρα το... δηλαδή αισθάνονται ότι είναι εκτός σεζόν.
1: Ναι. Παιδιά είναι μυστήρα. Το κουνούπι δεν είναι μυστήρα. Τα έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, τώρα θα είμαστε τέτοια εποχή με τον ανεμιστήρα.
1: Όχι, τώρα υπάρχει ένα κουνουπάκι που. Καλά, εγώ κάνω παρέα με του ψήλου πια και έχω γίνει ένα με τη φύση. Όχι, τώρα εντάξει, έχω καθαρίσει.
0: Α.
1: Λοιπόν, ο Brand Pitt, παιδιά. Σαν κλωσάρ, βέβαια λένε οι περισσότεροι ότι δεν είναι έτσι. Είναι για τις ανάγκες του ρόλου, τον έχουν κάνει με ένα βρωμερό πουλόβερ. Το μαλλί είναι λες και έχει πιάσει πάνω μάκα. Και...
0: εγώ τον έχω δει στο Hollywood ότι έτσι τριγυρνάει.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Δηλαδή είναι σαν να βγει και από το σπίτι να πετάξει τα σκουπίδια. Μια τέτοια φάση. Πάντως, αυτό βλέπω.
1: Μην μου λες τέτοια. Πάντως η κοπέλα του, παιδιά, είναι πάρα πολύ όμορφη και πάρα πολύ σικάτη και πάρα πολύ φίνα. Και επίσης πάρα πολύ καθαρή φαίνεται.
0: Και επίσης πάρα πολύ άγνωστη, να σου το
1: ναι,
0: πω.
1: Ναι,
0: ενώ αυτό είναι πάρα πολύ διάσημο και πάρα πολύ πλούσιο επίσης.
1: Εντάξει, και δεν κάνει και ψυχικό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τα ανάδρομα, τα αμφίδρομα και τα.

0: οπισθοδρομικά. Πραγματικά έχουν κάνει τα μηχανήματα να παθαίνουν ένα κοκομπλόκο, έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα που λες ανάδρομα και αυτά, η Μπίκη Πεγκατάκη λέει στο τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας, πώς το λένε, βγήκε να φάει κλπ. Και έπαθε, λέει, δηλητηρίαση, φαντάζομαι από τα ραμοσαλάτα, φαντάζεται μάλλον από τα ραμοσαλάτα, και πήγε στο νοσοκομείο.
0: Παιδιά, δεν έχω ξανακούσει δηλητηρίαση από τα ραμοσαλάτα.
1: Εκτός, ρε παιδί μου, έφαγε και άλλα πράγματα μαζί με τα ραμοσαλάτα και είπαμε δηλητηρίαση από τα άλλα πράγματα και όχι από τα ραμοσαλάτα.
0: Εγώ γι' αυτό δεν θέλω Καθαρά Δευτέρα να βγαίνω από το σπίτι. Καθαρά Δευτέρα και Τσικνοπέμπτη σου πετάνε, μιλάμε, το πιάτο σαν φρίσμπι. Εντάξει, είναι όλα τα γκαρσόνια μέσα στα νεύρα. Είναι σαν να σου λέει διασκεδάζεις, εσύ διασκεδάζεις και εγώ δουλεύω. Και γενικά τους πιάνει ένα κάτι τίς.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι δεν ήταν δηλητηρίαση, έπαθε αλλεργία.
0: Oh.
1: Και είχε, λέει, αλλεργία που νόμιζε ότι την είχε ξεπεράσει και είχε πάρα πολλά χρόνια να φάει τα ραμοσαλάτα και είπε θα φάω να το ευχαριστηθώ και τη χτύπησε στο αλλεργικό και έτσι πήγε στο νοσοκομείο να προλάβει. Καλά, αυτό είναι να μην σου τύχει.
0: Άστο.
1: Αυτό λέει, ότι είχα, λέει, μια αλλεργία η οποία μάλλον επανήλθε.
0: Καλά, και αυτή πάει
1: στο νοσοκομείο. Μα δεν πας τώρα, ναι.
0: Πας τώρα να δοκιμάσεις κάτι, ρε παιδιά, που υπάρχει ο φόβος ότι έχεις ξαναπάθει αλλεργία.
1: Εγώ είχα βγάλει μια αλλεργία πολύ μικρή, όπως μια φαγούρα, αλλά δεν ξαναφάγω. Πρώτα σου πιες. Μια μικρή φαγούρα, μην φαντάζεις τίποτα τρομερό. Αλλά λέω, ας τώρα. Όπου τρελαίνομαι για σου πιες. Μα είδα τα τραπέρα μου, τρελαίνομαι για σου πιες. Πολύ ωραίο φαγητό.
0: Τρως τώρα.
1: Όχι.
0: Α, δεν ξανατρώ, δεν έχεις ξαναφάει.
1: Όχι, μην πιες φαγούρα.
0: Να.
1: Και λέω, άστο τώρα, μας πιάσει και τίποτα χειρότερο την επόμενη φορά.
0: Λοιπόν, οι σουπιές είναι πάρα πολύ ωραίες, παιδιά. Σουπιές με σπανάκι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ε?
1: Είναι καταπληκτικές. Πολύ νόστιμο φαγητό. Πάρα πολύ.
0: Γίνεται χαμός με το Λιάγκας και Καραβάτου, λέει, στον Αντένα, και Κώστας Τσουρός, και το καλοκαίρι θα κάνει εκπομπή ο Κώστας Τσουρός.
1: Πού θα κάνει?
0: Στον Αντένα.
1: Δεν θα κάνει. Θα το δοκιμάσει και από εκεί.
0: Αυτός έχει κάνει το γύρο.
1: Ρε παιδί μου, δεν τα έχει πάει πολύ καλά τελευταία μόνος του.
0: Μπορεί να μην έχει βρει την τηλεοπτική του στέγη.
1: Μπορεί. Μπορεί να τον κυνηγάει και η κατάρα από την.
0: Ποια?
1: Την Ιταλία Γερμανού.
0: Α, ωραία.
1: Δηλαδή είχε φύγει, όταν είχε φύγει από τη Γερμανού,
0: είχε
1: πει κάτι ωραία σχόλια. Μετά έφυγε και μια άλλη δημοσιογράφος, η οποία και αυτή είχε αφήσει κάτι
0: εκμές.
1: Ναι, γενικά δεν πρέπει να περνάνε πολύ καλά στην Ιταλία. Και όσοι είναι εκεί, λένε περνάμε τέλεια και δεν καταλαβαίνω γιατί λένε οι άλλοι τέτοια. Μέχρι να φύγουν και αυτοί.
0: Να σου πω, γιατί ένα κέντρο δημοπρασιών μου στέλνει από το εξωτερικό, από την Αυστρία μου στέλνει. Έχουμε ωραία ρολόγια, λες συλλεκτικά.
1: Μπορεί να μπαίνει. Άμα μπαίνει και τα χαζεύει, ο αλγόριθμος σε δείχνει ότι.
0: Όχι, είχα γραφτεί κάποια στιγμή. Ξεγράφτηκα, αλλά αυτοί συνεχίζουν να μου στέλνουν.
1: Όμως δεν έχει συγγραφτεί σωστά.
0: Δεν ξέρω. Συνέχεια μου έχουν δηλαδή την κίτη και την κίτη.
1: Όπου μπαίνει ο καθένα να του στέλνουν. Εμένα, α πούμε, μου στέλνουν κάτι mail για να δω ωραία πιγκάλ.
0: Πάλι αφού πήρε πιγκάλι κι άλλο.
1: Ήθελα να πάρω και το άλλο μπάνιο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβες. Και είμαι την κρέστα πιγκάλ. Που τι έχω δει μέχρι πιγκάλ κεράσι. Το έχει ζήσει το κεράσι.
0: Παιδί μου, πήγαινε.
1: Είναι κεράσι, είναι το κάτω κεράσι. Και το πάνω είναι το κοτσάνι. Και το τραβάνι.
0: Θα σου πω.
1: Δηλαδή.
0: Πήγαινε.
1: Είναι δυνατό να βάλω, δηλαδή. Θέλω να καταλάβω ποιο θα πάρει.
0: Τι θέλει, ένα απλό πιγκάλ δεν θέλει.
1: Όχι, θέλω να είναι λίγο νόστιμο.
0: Τι νόστιμο.
1: Αλλά όχι να και κεράσι.
0: Τι χρώμα.
1: Ή ένα καλό χρυσό. Είναι παράκριβα.
0: Σιγά θέλω να πάρει
1: πανάκριβα είναι, σου λέω.
0: Πόσο?
1: 80 ευρώ.
0: Σιγά καλέ.
1: Το πήγανε, ναι.
0: Πήγαινε στα γνωστά μαγαζιά.
1: Βρήκα, εγώ μην ανησυχείς. Λοιπόν, αλλά λέω, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα βάλει στο μπάνιο του πιγκάλ που είναι κεράσι.
0: Ναι, γιατί?
1: Είναι μία μπάνα.
0: Έλα, πλάκα έχει για εξοχικό σπίτι, είναι ωραίο.
1: Το κεράσι.
0: Ναι, γιατί.
1: Έτσι λέγει η μάνα μου για το κηθέα. Το εξοχικό αυτό είναι ωραίο και το εξοχικό είναι ωραίο και έγινε εκεί πέρα ο καραγκιός μπερδεύει.
0: Γιατί.
1: Πέταξε το μισό σπίτι.
0: Δεν τα συνδύασε.
1: Και δεν δούλευε και τίποτα, παιδιά. Έτσι. Ό,τι είχε χαλάσει έπειλο, το κουτσό. Του έλειπε το σιρτάρι. Είχε φύγει το πόμολο. Μάγκωνε η πόρτα.
0: Μα γιατί δεν τα πετούσε.
1: Δεν ξέρω. Αυτό μιλάμε το σπίτι τότε ήταν ένα βασανιστήριο. Εδώ σου λέω ήταν το πλυντήριο πιάτο, το ρούχων. Ποιο πιάτο, γελάω. Δεν έχει ούτε τώρα πλυντήριο πιάτων. Ήταν το πλυντήριο ρούχων και επειδή δεν είχε φτιαχτεί αποχέτευση, ήταν το.
0: Το. Ο σωλήνας.
1: Δεμένος ο σωλήνας για να μην φύγει με σκηνή στη βρύση που πέλαμε τη μούρη μας. Και έφευγε και έβγαινε πάνω το νερό.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μιλάμε.
0: Γιατί δεν ήταν υπέροχα παιδικά χρόνια εκεί στο νησί με τέτοια.
1: Καλή ήτανε.
0: Δηλαδή είναι καλύτερα τώρα που όλα είναι σιονσόν και όλα είναι αυτό
1: γέλιο.
0: Και όλα είναι τσιμπρενέα.
1: Να σου λέω. Και τώρα είναι. Και τώρα που το έχω φτιάξει μια χαρά είναι άνετα. Όμως είμαι άνετα. Δεν το έχω φτιάξει να μην μπορώ να κάτσω. Αλλά αυτό και πλάκα. Ή που η τουαλέτα ήταν από.
0: Υπήρχε πιο αλήθεια.
1: Πόρτα του ασανσέρ. Τι εννοείς υπήρχε πιο αλήθεια, ρε παιδί, σε ποιο πράγμα.
0: Υπήρχε σε όλα τα επίπεδα, υπήρχε μια πιο αυθεντικότητα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Ενώ τώρα έχει χαθεί η αυθεντικότητα από την εποχή σε πολλά επίπεδα.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, και θυμάμαι την πόρτα που ήταν με το ασανσέρ, που ήταν επεγγραφή άτομα 3. Τι γέλιο ήταν αυτό. Γιατί ένας φίλος τον πάμε και έλεγε να μπω, λέει, να περιμένουν να έρθουν, λέει, κι άλλοι δύο.
0: Καλά είπε ο άνθρωπος.
1: Πολύ γέλιο.

0: Λοιπόν, παντρεύεται η Σκορδά και έβγαλε, παιδιά, μια εκπομπή σήμερα, η Ακάλεστη. Η μισή είναι από το πάνελ της.
1: Ναι.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Katy Perry.
0: Κατάλαβες.
4: Είναι πάρα για πολύ cool.
0: Για να μην πέσει πιπέρι και κοπεί το, ναι, το χαντζελέκι. Και,
1: όχι μόνο, τι ανάγκη έχει Katy Perry. Πιο πλούσια από την Τριντόνη η Katy Perry.
0: Ναι, για να μην.
1: Α, τα γόρι λες.
0: Βέβαια, μην κοπεί το χατζηλίκι.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι.
0: Τι να πει.
1: Και αυτή πρέπει να είναι πολύ ευγενική με το παιδάκι, γιατί σου λέει μην έχουμε χωρίσουμε εδώ. Είναι πολύ ερωτευμένη, λέει τώρα. Το πάρα πολύ ερωτευμένη. Κοιτάζονται στα μάτια.
0: Με τον άλλο, γιατί είχε χωρίσει.
1: Ναι, γιατί.
0: Την απατούσε.
1: Όχι, όχι, όχι. Είχε κάνει πολύ.
0: Κακή κριτική.
1: Κακή κριτική στις διάφορες επιλογές που είχε δει και που αποδείχθηκε ότι είχε
0: δίκιο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά χωρίζει γιατί ο άλλος κάνει. Καταρχάς, γιατί δεν κοιτούσε τη δική του καριέρα και κοιτούσε τις άλλες.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ζευγάρι. Είναι ο ένας κοιτάει την καριέρα του άλλου και συμβουλεύει. Αλίμονο.
0: Ναι. Καλά, συμβουλεύει. Δεν κάνει μόνο κριτική.
1: Του τη είπε, μην ανέβει με τις άλλες τις τρελές πάνω να κάνει το γύρο στο τέτοιο του.
0: Ήθελε σχέση με το Amazon. Κάτσε.
1: Γιατί θα γίνει ρόμπα, την κάνανε ρόμπα. Βγήκε και μίλησε τη Μαργαρίτα και είπε: αχ, πήρα και κάτι από τη γη. Δηλαδή, την έκανε τη βλακία, το χειρίστηκε και λάθος. Μετά τη είπαν: άσχο το δίσκο το καινούριο που πας να βγάλεις, δεν είναι ο καλός. Άκουσε με, πάτωσε.
0: Μάλιστα.
1: Και είπε και αυτή: τίποτα δεν μου πάει καλά, ας μου πάει καλά τον κομμενικό. Τα φτιάχνω με τριντό. Λοιπόν, και το είπε και
0: πηγαίνουν εδώ και εκεί και παραπέρα, έτσι.
1: Ναι,
0: παντού.
1: Ναι, ναι, παντού, παντού.
0: Αχ, το ερωτευμένο ζευγαράκι.
1: Από την άλλη, η Νικόλ Κίτμαν δεν βιάζεται καθόλου να μπει σε νέα σχέση με τον διαζύγιο με τον Keith Έρμαν που τα φτιάξε με μια κιθαρίστρια, δηλαδή αυτό, έτσι.
0: Τον πλήρωσε.
1: Κοσίγει τόσο.
0: Εμ κερατού, εμ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τρομερό. Και είπε ότι περνάω και μόνη μου καλά, δεν έχω καμία όρεξη.
0: Αυτά
1: αυτή
0: τα προγαμιαία γιατί τα κάνουνε.
1: Ξέρω.
0: Δηλαδή.
1: Μπορεί να ήταν μέσα στο προγαμιαίο κιόλα.
0: Περίμενε. Ναι, μα μέσα στο προγαμιαίο ήτανε.
1: Αλλά τι ήταν, άμα και με κερατώσεις.
0: Όχι, είχε πει ότι όσο ζούμε μαζί.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ, θα πληρώνω εγώ τα περισσότερα. Αν χωρίσουμε.
1: Ναι.
0: Θα πάρεις ένα κομμάτι της περιουσίας.
1: Ναι, αλλά όχι να με κερατώσεις.
0: Περίμενε. Αυτό όμως είναι δυνατόν να το βάζει μια γυναίκα, ρε παιδιά, στο προγαμιαίο τη.
1: Άμα είναι ερωτευμένη, θα το βάλει.
0: Τι, γιατί δηλαδή. Άρα, πέσει και το χρήμα μες στη σχέση.
1: Σίγουρα.
0: Ε?
1: Αλλά σίγουρα. Αλλά άλλο άμα χωρίσουμε να σε αποζημιώσω γιατί έχω τα περισσότερα. Γιατί αυτό θα συνέβαινε και αν ήταν αυτός με τα πιο πολλά χρήματα. Αλλά με κερατών έψε αποζημιώνω.
0: Έλατε.
1: Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δύο παιδιά έχουν μαζί.
1: Νομίζω ναι.
0: Τι έχει τραβήξει αυτή η Νικόλ Κίτμαν.
1: Ναι,
0: αυτή και η Τζένιφερ Άνιστον και κάποιες άλλες παιδιά είναι πάρα πολύ άτυχες.
1: Όχι, δεν είναι άτυχες. Σου δείχνει το σύμπαν. Πας και πέφτεις στον ίδιο μαμάκα.
0: Ναι.
1: Όταν πέφτεις στον ίδιο μακάκα.
0: Σου λέει
1: το σύμπαν δεν έχει πάρει το μάθημα για να παίζει τον επόμενο. Δηλαδή πέφτεις πάνω στον ίδιο, βλέπεις τα στραβά και λες: οπ, το έχουμε ξαναδεί αυτό και φεύγεις. Δεν κάθεσαι να το ξαναφάς
0: μπορεί
1: τη μάπα.
0: Μπορεί να είναι άλλα στραβά αυτά.
1: Δεν είναι άλλα στραβά. Υπάρχει ένα. Σίγουρα όλοι έχουμε. Άλλα στραβά και διαφορετικά στραβά, αλλά υπάρχει κάτι κοινό. Όταν που λέει η άλλη, έχω λέει τον μαμακομαγνήτη. Μα μάμα τον έχεις και σου έρχονται όλοι οι ίδιοι οι ίδιοι. Δεν έχεις πάρει το μάθημα.
0: Πες τον Dr. Truth. Πες την Άνιστον, μίλα, άνοιξε την καρδιά σου.
1: Η Άνιστον μια χαρά τη βλέπω προς το πάνω, θα δούμε.
0: Καλά,
1: θα δείξει.
0: Εντάξει, και αυτή έχει. Αυτή είναι φαρμακοξυρίδου.
1: Γιατί μωρέ το κορίτσι, μωρέ.
0: Γιατί
1: μου.
0: Ο πιο καλός άντρας να είναι δίπλα της μετά από λίγο ξυρίζει.
1: Πιο καλό μωρέ βρήκε η καημένη η Τζέι Άνιστον.
0: Μια χαρά ήταν τότε.
1: Ναι, αλλά αυτό την κεράψε με την μίση με την άλλη, στην ταινία.
0: Ναι, και με τον επόμενο γιατί.
1: Ο επόμενος ήταν μια τσιλιπή, δεν τον θέλαμε ούτε εμείς, δεν του τον δίναμε. Αυτός μ' αρέσει όμως.
0: Ναι, αλλά με αυτόν ήτανε.
1: Ήτανε, καλέ, το χωρίσανε.
0: Και μετά δεν ήταν με τον Κόπελφιλντ, ήτανε με ποιον άλλον ήτανε.
1: Με τον Κόπελφιλντ.
0: Ήτανε με 2-3 ενδιάμεσα.
1: Εντάξει, και εσύ τώρα έχει χωρίσει από την Μπραντ Πιτ 100 χρόνια πριν. Ήμασταν ενέργειε και γεράσαμε κι εμείς.
0: Δεν μπορεί να τον ξεπεράσει το αγόρι αυτό.
1: Εντάξει, δεν τέκει ούτε.
0: Όπω τότε, παιδιά, ήταν στα ντουζένια του αυτό.
1: Ναι, και αυτή.
0: Μετά έγινε μπιτ.
1: Ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι και οι δύο. Καλά, αυτό, παιδιά, να σα πω κάτι. Το βλέπω σε διάφορες ελλείψεις στην Ύδρα. Εγώ περιμένω να δω ένα μωρό τρελό και στην ηλικία που είναι. Αυτός είναι παιδί μου, λες και είναι εργάτης και αυτό κάτι
0: το φέρανε εκεί. Αυτό είναι το σινεμά. Τι νομίζεις.
1: Πολύ στεναχωρήθηκα.
0: Ο Κλούνε, άμα τον δεις, ένας χαζοχαρούμενος είναι. Τι νομίζεις.
1: Είναι.
0: Άμα τους δεις από κοντά, δεν είναι ο Σινεμπάς που έλεγε η γιαγιά σου. Ο Σινεμπάς θα κάνει αυτά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εδώ μεταξύ βλέπεις τη σκηνή, παιδιά, είσαι
1: εκεί. Πιστεύω ότι δεν ισχύει για όλους όμως του στάρ αυτό.
0: Εντάξει,
1: δεν εννοώ για ομορφιά, μιλάω για το εκτόπισμα εγώ τώρα.
0: Κάποιοι υπερστάρ, ο Ρόμπερ Ντενίρο δεν είναι αυτό. Ο Αλ Πατσίνο δεν είναι αυτό.
1: Ο Ντάστιν Χόφμαν
0: δεν είναι αυτό. Η Μέριλ Στριπ δεν είναι αυτό. Η άλλη νέα που κάνει του Αρμάνι την κολόνια,
1: ποια καλέ.
0: Η ξανθιά, η θεά, η τρομερή, δεν είναι αυτό. Μ' αρέσει που μπήκε στη μέση να το πεις εσύ πρώτη. Πες το.
1: Με τα ζυγωματικά.
0: Ναι, πες το.
1: Αδύνατον. Ούτε καν. Ο Άριστον Τζικίν την κάψα, είπε. Σαρλίστερον.
0: Ο Ιχολίδης Σαρλίστερον. Αυτή είναι.
1: Αχ, καλέ, δεν το πιστεύω τώρα.
0: Αυτή είναι η ελαφρότητα της.
1: Πολύ όμορφη όμως.
0: Καλά, δεν υπάρχει. Αλλά πρέπει να είναι
1: τέλειο.
0: Ο Σον Πεν δεν είναι αυτό. Αλλά τώρα ο Τζορτζ Κλούνεϊ και αυτό.
1: Καλέ, πώς την έρθει την τάλια. Τρελαθώ τώρα, κόλλησα.
0: Κέιτ Μπλάνσετ,
1: μπράβο, ρε.
0: Η Κέιτ Μπλάνσετ δεν είναι αυτό, παιδιά. Είναι κάποιοι που έχουν εκτόπισμα. Τώρα ο Μπρατ Πιτ. Εντάξει τώρα, ένα ωραίο γκομενάκι που τα έφτιαξε με διάφορες επώνυμες, έγινε story με την Ατζέλινα Τζολί και εκτοξεύτηκε η καριέρα. Τώρα
1: σώμα
0: τρελαθούμε.
1: Καλέ μου περιμένε την Ατζέλινα Τζολί, τον ξέραμε από πριν.
0: Τον ξέραμε.
1: Θεός ήταν, όχι.
0: Δεν το θεωρούμε
1: έναν
0: ηθοποιό με βαρύτητα, περισσότερο είναι ο άλλος ο Τιτανικός. Ο Ντικάπριο.
1: Όχι, και αυτός είναι πολύ καλός ηθοποιός και είχε κάνει καριέρα πολύ πριν από αυτήν την βλαμμένη.
0: Που η Ατζέλινα Τζολί έχει πει ότι από τα τσιγάρα δεν ξέρει τι του γίνεται, πια είναι.
1: Καλά, την πιστέψαμε κι αυτή τώρα. Άσε με. Α, δεν θα σας ξαναπώ, με νοιάζει τώρα τι κάνουν αυτοί οι δύο. Με νοιάζει ότι η Τζένιφερ Άνιστον είναι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή.
0: Μα.
1: Πού τα αυτό με νοιάζει κιόλας δηλαδή πολύ. Ως ποτέ, κασίλα μου. Λοιπόν.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Καλησπέρα, κακορίτσι. Έπεσα πάνω σε μια εκπομπή στην τηλεόραση που λέγεται Real View. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει τίτλο και να την πούνε τέσσερις απελπισμένες. Υπάρχει κόσμος που την βλέπει. Φέτο την έχω δει, να σα πω την αλήθεια.
0: Στην κρατική τηλεόραση.
1: Όχι, νομίζω δεν είναι στην κρατική. Είναι με την Χριστοπούλου.
0: Κατάλαβα. Ναι.
1: Δεν την έχω δει, οπότε δεν είναι αυτό. Λοιπόν, θέλω. Α, η Κατερίνα, θέλω, αγαπημένα μου κακορίτσια, να μου πείτε το όνομα της κρέμας προσώπου, της φθηνής, όχι την ακριβή. Μετά θα σου στείλω μήνυμα, Κατερίνα.
0: Της κορεάτικης
1: εννοεί.
0: Της κορεάτικης
1: εννοεί.
0: Ή οι κρέμες που είπε ότι είναι αντιγραφή της ακριβής των ακριβών κρεμών και βγήκανε.
1: Α, στείλουμε και τα δύο στην κοπέλα.
0: Όχι, α μα πει ποια θέλει. Αυτό που είπε η Έλενα ή αυτό που είπα εγώ. Να ξέρουμε τι να στείλουμε.
1: Θα στείλουμε και τα δύο, παιδί μου, θα βάλουμε να διαλέξει επόμενο μήνυμα. Τι στείλουμε, το ένα ή στείλουμε και το άλλο.
0: Καλά. Η ψήφωνο Σάνα Τσιρότσι. Θα είναι καμία χοντρούλα η οποία θα βγάζει κάτι κορώνες και θα πηγαίνουν και θα έρχονται τα τζάμια του Μεγάρου.
1: Ναι. Χαμός γίνεται με τη Μενεγάκη, λέει, που έχουν να δούνε, έχουν πάει στο εξωτερικό να δούνε κονσέπτια, να δούνε φορμάτ, να δούνε πράγματα και θάματα για να προτείνουν κάτι στο Ελενάκι να μείνει ικανοποιημένο και να το φέρουν πίσω στην αγκαλιά του Αντένα, σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια.
0: Ναι. Πόσο πάει το μαλάκι, πόσο πάει το μαλάκι. Ο Λιάγκας λέει έχει πολλά νεύρα, 5%.
1: Δεν πάει καλά.
0: 5% ο Λιάγκας είναι, λέει, μέσα στο νεύρο. Λέει, παίξτε τα βίντεο, δεν βρίσκουν τα βίντεο. Έχει, η ομάδα έχει.
1: Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Είναι λίγο πατακλάν.
1: Και λέει, μου φταίει και το LinkedIn, γιατί δεν παίρνω καλό LinkedIn από το πρωινό, από τέτοιο που είναι ο Στάφης και τι πράγματα είναι αυτά. Αλλά απ' την άλλη, ούτε ο Κουσουλός παίρνει καλό LinkedIn και κάνει 15% το μεσημεράκι.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Κάνει αποκαλύψει. Καλά, Κουσουλός.
0: Τι έβγαλε τώρα.
1: Βγάζει διάφορα. Έβγαλε τώρα κατά φάντσα, έχει γίνει χαμός. Έβγαλε την προηγούμενη εβδομάδα για την. Πλεύση ελευθερία, έλα, βοήθησέ με.
0: Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Ότι θα δούμε αν ισχύει. Σύμφωνα με τον Κουσουλό, ότι έχει μια υπάλληλο που δεν την πληρώνει. Έκανε καταγγελία μια υπάλληλο ότι δεν την έχει πληρώσει ένα χρόνο τώρα κλπ. Και βγαίνει ο Κουσουλό στην κάμερα και λέει: με μένα δεν παίζουν. Και εγώ έχω ρεπορτάζ. Και αυτά δεν. Γενικά τώρα λέω σε κάποια. Αυτά δεν περνάνε σε μένα. Κοιτάει την κάμερα έτσι αυτό και το βλέπει άλλη στο σπίτι.
0: Να,
1: και λέει: τι μωρό είναι αυτό, τι δυναμικό.
0: Έχει ρεπορτάζ πάντως.
1: Έχει. Ότι έχει, δεν μπορεί να πει κανείς όχι.
0: Να
1: έχει. Δηλαδή δεν βγάζει κάτι αν δεν το έχει χίλια διασταυρώσει.
0: Για τα fans τι είπε, του έσουρε.
1: Τι να σου εξηγώ τώρα, είναι Γιάννη κερνάει, Γιάννη πίνει. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Να.
1: Δηλαδή πίσω από τα fans και πίσω από τις τράπεζες και πίσω από, από τα real estate είναι οι ίδιοι. Οπότε οι ίδιοι είναι που παίρνουν τα λεφτά και μετά είναι οι ίδιοι πίσω που αγοράζουν τα σπίτια. Του κόσμου από τον πληστηριασμό. Μεγάλες επιτυχίες.
0: Να.
1: Γενικότερα.
0: Πάντως δικαιώθηκαν
1: Δικαιώθηκαν να περιμένουν.
0: Και τώρα λέει ότι ανοίγει μεγάλο θέμα.
1: Ανοίγει, ναι.
0: Γιατί πρέπει να δώσουν χρήματα πίσω.
1: Βέβαια.
0: Σ' όσους δίναν παραπάνω.
1: Βεβαίως.
0: Τα λεφτά μας
1: και
0: πίσω.
1: Τα φαντς αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει τα πάντα και είπαν ότι περιμένουμε για να δώσουμε πίσω ή να συμψηφίσουν ότι θα κάνουν. Περιμένουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου να καθαρογραφεί. Λοιπόν, βγήκε η. Πες την. Σήμερα δεν λειτουργεί ο εγκεφαλός μου, παιδιά, έτσι να τα λέμε και αυτά. Βγήκε η Εθηνά Οικονομάκου και είπε για τον. Για τον Μπρούνο Τσιρέλα, πόσο όμορφο είναι, τι κούκλα, τι είναι αυτό.
0: Έχω δύο γάμους το καλοκαίρι, έτσι.
1: Τη Σέφη Σκορδά
0: και Μπρούνο Τσιρέλα.
1: Να και Μπρούνο Τσιρέλα.
0: Θα έχουν τα πρωινάδικα εκεί, συνδέσεις αυτά. Πού θα παντρευτεί η Σκορδά, στην Πάρο?
1: Πού να ξέρω, καλέ.
0: Η Οικονομάκου στην Πάρο.
1: Η Οικονομάκου λένε. Στην Βάρο. Νομίζω ότι έκανε, είπε κάτι Οικονομάκου ότι είναι πιο όριζο τον Brand Pitt, τον Μπρούνο Τσαρέλα, κάτι τέτοιο.
0: Α, εντάξει. Περαστικά μου.
1: Ναι, νομίζω, δεν ξέρω.
0: Ωραίο είναι, μωρέ.
1: Εντάξει, ρε παιδί, θα χάσουμε να κάνουμε καλυστία. Ποιο είναι πιο ωραίο, στα μάτια τη Οικονομάκου, ο Τσιρίλο είναι πιο ωραίο από τον τέτοιον. Βέβαια, έτσι που τον είδα και εγώ τον Brand Pitt, δεν μ' αρέσει.
0: Από σένα ενόχι.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει. Πιο όμορφο από τον Brand Pitt. Ορίστε, τον Οικονομάκου για Τσερέλα. Χωρί δεύτερη σκέψη κιόλα. Δεν το σκέφτεται καν. Καταρχήν είναι πιο νέο, δε παιδιά, τι συγκρίνουμε.
0: Λίγο πιο γαλακτό μπεμπέκο μου φαίνεται εμένα ο Τσιρέλα. Ο άλλο είναι πιο αντράκι.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Πάντω όταν τον είχαμε δει.
1: Ποιο να είναι τώρα.
0: Ο Τσιρέλα μα είχε φύγει λίγο ο μάτι.
1: Κοίτα, είναι όμορφο, αλλά είναι. Πώ να το πω τώρα εγώ.
0: Νεροβραστέ.
1: Αυτό.
0: Ε?
1: Ναι. Για τα δικά μου γούστα. Οι άλλοι μπορεί να τον βλέπουν και να τρελαίνονται. Δεν σημαίνει ότι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Η Ελλάδα δοκιμάζει νέο μοντέλο πυρανίχνευσης από το διάστημα. Silver Economy και τεχνολογία. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τη μακροζωία. Η εντυπωσιακή εξέλιξη των Ελλήνων developers. Και οι 20 λόγοι που κάνουν τη Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της καινοτομίας. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Ακούστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, γίνεται χαμός με τα κορεάτικα προϊόντα. Ομορφιάς.
3: Εδώ και πολύ καιρό.
2: Εδώ και πολύ καιρό. Τώρα κάνει, λέει, η θράψη μια κορεάτικη κρέμα,
3: ναι,
2: η οποία λειτουργεί σαν μπότοξ.
3: Λοιπόν, εγώ ξέρω μια γνωστή ελληνική εταιρεία καλλυντικών που έχει αντιγράψει μια πασίγνωστη εταιρεία ελβετική, της οποίας τα καλλυντικά είναι πανάκριβα. Έχουνε το διαφημίζει από στόμα σε στόμα ότι οι κρέμες αυτές είναι η ίδια συνταγή με την πανάκριβη κρέμα τάδε που την αγοράζετε 800, 1000, 1200, 1300. Προφανώς έχουν παραποιήσει ένα μικρό, ξέρεις, για να μην πάει για κλέψη-κλέψη. Αν και νομίζω ότι οι συνταγές δεν κατοχυρώνονται.
2: Δεν ξέρω. Και μία ξένη εταιρεία υπάρχει τέτοια που έρχεται στην Ελλάδα, που είναι προϊόντα που έχουν ό,τι έχουν οι πανάκριβες κρέμες και είναι πολύ φτηνά. Αλλά είναι ξένη εταιρεία αυτή.
3: Εγώ λέω για ελληνική, ναι, και γίνεται χαμός και μου λέει μια γνωστή μου ότι τη βάζω στο πρόσωπό μου και τι έχω γίνει κουκλίτσα.
2: Ορίστε. Πάντως και αυτή η συγκεκριμένη, λέει, λοιπόν, είναι μια συγκεκριμένη κρέμα που την έψαξα κιόλας εγώ. Τώρα έχει βγει αυτή. Και δεν είναι ακριβή. 17-18 ευρώ. Mm. Η οποία έχει ρετινόλη, πεπτίδια, πράγματα και θάματα και τη βάζει, λέει, και γίνεσαι. Θέλει υπομονή. Έτσι.
3: Πόσο δηλαδή.
2: Θέλει υπομονή. Θέλει 6-8 εβδομάδες για να αρχίσει, ναι, για να βρει πλήρως. Και γίνεσαι, λέει, ένα κουκλάκι.
3: Τι δηλαδή γίνομαι, να ξέρω τι κουκλάκι.
2: Γεμίζουν οι ρητίδες, προσφέρει ενυδάτωση.
3: Παιδιά, οι ρητίδες γεμίζουν με μία κρέμα.
2: Δεν ξέρω.
3: Άντε να τσιτωθεί και λίγο.
2: Γεμίζουν, ρε παιδί μου, απαλύνονται τέλος πάντων. Λάμπει το πρόσωπό σου, γίνεται πιο παχύ το δέρμα. Ένα κουκλάκι, λέει, ένα πράγμα μοναδικό.
3: Μπορεί να βγει ένα μηχάνημα που να κόβει τα νύχια του ποδιού, παρακαλώ. Να
2: βάζει τώρα.
3: Να σου πω, έχει ο καθένας τον καημό του. Συγγνώμη, όσο μεγαλώνουμε οι άνθρωποι δεν έχουμε ένα πρόβλημα στο πεντικιούρ. Λοιπόν, να βγει ένα πράγμα που να βάζεις μέσα το ποδαράκι και κάθε δαχτυλάκι χράτς, χράτς, χράτς να στο φτιάχνει.
2: Κοίτα, προς το παρόν έχει βγει τέτοιο για να βάζεις τις κάλτσες σου.
3: Τι να κάνεις?
2: Ναι. Έχει βγει ένα πράγμα που το κάνεις έτσι,
3: ναι,
2: και έχεις μαγκώσει και σου βάζεις την κάλτσα.
3: Ωραίο.
2: Ωραίο πράγμα. Οπότε έρχεται και το άλλο σιγά σιγά.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό σου έχω πει, βρε.
3: Όσοι παππούδες.
2: Θα έρθει ένα άνθρωπο, θα βγουν τα ανθρωποειδή.
3: Δεν μπορώ τα ανθρωποειδή.
2: Θα σκύβει το ρομποτάκι, θα σου κάνει και λίγο μασά στην καμπίτσα, ναι, που θα είναι πιασμένη. Και
3: δεν
2: μετά
3: μπορώ,
2: θα σου κάνει κρα σου κόβει και τα νυχάκια.
3: Κρύα χέρια, γιατί θα είναι από μέταλλο. Γιατί αν είναι από
2: δέρμα. Δεν είναι πλέον. Θα είναι. Αποφάσισε τι θέλει. Μέταλλο ή δέρμα ανθρώπου.
3: Τίποτα δεν θέλω. Θέλω άνθρωπο. Θέλω άνθρωπο να έχω ανθρώπινη επαφή, να μπορώ να λέω την ώρα του πεντικιού να λέω τον καημό μου.
2: Απαπαπαπαπα. Δεν θέλω.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Γιατί, α πούμε.
2: Κατά εκεί μπορεί να λέω τον καημό μου και θα μου απαντάει και πιο σοφά από ότι θα μου απαντάει ο άνθρωπο. Κύριε Λέγη μου, εντάξει. Που να σου πω τι έγινε με την άλλη δεξιμιά μου η οποία μένει παραπάνω.
3: Ποιο θα το λέει αυτό? Το μηχανήστρα,
2: η πεντικιουρίστρα.
3: Ωραία, είπα την κυρίστα.
2: Δεν μοιάζει τώρα, θα πω τη δική μου ιστορία εγώ.
3: Ανθρώπινη επαφή, ρε παιδί μου. Δεν
2: έχω ανθρώπινη επαφή, ρε παιδί μου.
3: Σε όλα να αντικατασταθούν με μηχανήματα.
2: Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
3: Πώς, δεν γίνεται. Σε όλα, δηλαδή θα μπαίνουμε σε αυτοκίνητο που δεν θα έχει οδηγό.
2: Τι θες, σοφέρες, τι δεν μπορεί.
3: Που δεν θα έχει οδηγό.
2: Να μην έχει.
3: Θα έχουμε ρομπότ για να μας κάνει τις δουλειές του σπιτιού.
2: Οχ, τέλειο.
3: Θα έχουμε ρομπότ πιθανότατα για να μας στενίζουν τα μαλλιά και να μας κάνουν μποτέ.
2: Τέλειο.
3: Θα έχουμε αυτό. Και στο τέλος όλοι θα είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια μας και δεν θα επικοινωνούμε με κανέναν.
2: Και πολύ ωραία θα είναι. Θα πηγαίνουμε με τους φίλους μας, κάνουμε παρέα. Δεν έχουμε να μιλάμε τώρα με τον καθένα άμα δεν θέλουμε. Εγώ δεν θέλω να μου μιλάνε στο κομμωτήριο για παράδειγμα. Είμαι περίεργη. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να μου μιλάει. Άλλη να μου πει και πρέπει να μου πειράζει το κουμπί. Λοιπόν, όχι, μοιάζεται τι τσερακοστή.
3: Δεν θυμάσαι που είχες, έναν πολύ συμπαθητικό κομμωτή που σου έλεγε τα προσωπικά του και σου έλεγε κάνε καφέ να στα πω.
2: Θυμάμαι, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή αρέθηκα να μετράω τους γκόμενους. Εντάξει, ωραία ήταν.
3: Αγόρια με καπρίτσια σαν
2: ναι,
3: τα καγκαρτήρια.
2: Είπαμε για τον ένα γκόμενο, είπαμε για τον άλλον, είπαμε για τον ναυτικό, είπαμε για τον πυροσβέστη, είπαμε για τον.
3: Το ξέρεις το αν.
2: Τον ηλεκτρολόγο, είπαμε ποιες θα μπορούν τα επαγγέλματα. Κάποια στιγμή ξεμείναμε για με επαγγέλματα. Ναι. Δεν είχαμε τι άλλο να πούμε.
3: Το ξέρεις με τον Τσαρούχη, που στην νηστεία του λένε καλά ρε συνηστεία και πας με τον ναύτη και λέει αυτός είναι θαλασσινό, δεν είναι, είναι νηστίσιμο γιατί είναι θαλασσινό.
2: Θεός, Θεός.
3: Παιδιά, δεν υπήρχε ο Τσαρούχης,
2: ναι.
3: Τα έργα του δε ήταν καταπληκτικά, όλα τα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα σε κάποιο. Έχει ποζάρει και ο Ψινάκης. Ήταν ένα από τα ναυτάκια σε πληροφορία.
2: Ναι, ήταν πολύ ωραίο ο Ψινάκης, δυνατά του.
3: Ναι, πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν, ο Βασίλης ο Ναυτικός. Μωράκια. Ανοίγει η παρένθεση. Παραπονιάρες, κλείνει η παρένθεση. Έχει καμία από εσάς σχέση με Βόρεια Εύβοια? Και τα δύο επώνυμα τα έχουμε στην Εδιψώ. Εσύ έχεις καλέ με Εύβοια.
3: Ναι, με Νότιο Εύβοια.
2: Με Νότιο Εύβοια. Εγώ καμία σχέση.
3: Ποια ονόματα?
2: Εμένα το επώνυμά μου.
3: Το Καραμίχαλου το έχουμε στην Εδιψώ.
2: Το Καραμίχαλου είναι από μπάρμα που Κυπαρισία.
3: Α, μάλιστα. Εκεί είχε κανένα κτήματάκι στην Κυπαρισία.
2: Δεν έχουμε πάει ποτέ. Έχω πάει μια φορά μικρή.
3: Γιατί?
2: Και
3: ο μπαμπάς που μεγάλο στην Κυπαρισία.
2: Ο μπαμπάς μεγάλο στην Κυπαρισία και μετά.
3: Γιατί έγινε μετά το σπίτι?
2: Δεν ξέρω. Ήταν τέσσερα αδέρφια για ξαδέρφια πράγματα. Δεν ξέρω τι έγινε το σπίτι.
3: Να ψάξεις, μπορεί να βρει.
2: Άσε μας καλέ, μια
3: να
2: χαρά.
3: Να βρει, ωραία.
2: Ο μπαμπάς μου ούτως ή άλλως κύθυρα πηγαίνανε. Δεν πηγαίνανε, δεν έχουμε πάει ποτέ στην Κυπαρισία.
3: Τα κύθυρα ήταν της μαμάς.
2: Ναι. Και ο μπαμπάς πήγαινε
3: κύθυρα. Το πατρικό της μαμάς ποιο ήτανε?
2: Κύθυρα, στον ποταμό.
3: Όχι, το πατρικό της σου λέω. Το πατρικό της όνομα.
2: Α, Θεοδωρακάκη.
3: Μάλιστα.
2: Θεοδωρακάκη. Ερχόταν ο μπαμπάς στα κύθυρα. Αυτό και όποιοι.
3: Ερωτικός μετανάστης.
2: Όποιοι έρχονται στα κύθυρα. Όχι, ρε παιδί μου, μέρανε πια Αθήνα και οι δύο πριν γνωριστούν.
3: Ναι.
2: Απλά όποιος έρχεται στα κύθυρα που είναι γαμπρός και έχει νύφη, ας πούμε, η γυναίκα το σπίτι στα κύθυρα, τον λένε τσιριγωτόγαμπρο.
3: Α, ωραίο. Είναι
2: τσιριγωτόγαμπρο, λέει, Οπότε ήταν τσιριγωτόγαμπρο. Αλλά τον λάτρεπε το νησί.
3: Ναι.
2: Και κάνει πολλές παρέες και λοιπά. Ανεβαίνει, ανεβαίνει ο Ακύλας, κοντεύει να έχει πιάσει το βρακί του αυτού που ήταν πρώτο και το τραβάει κάτω.
3: Μη δούμε και το πουλί του πρώτου, φοβάμαι.
2: Λοιπόν, στη δεύτερη θέση είμαστε που είμαστε την τρίτη. Σύμφωνα με το poll του Eurovision.
3: Συγγνώμη, χθες μας είπες ότι είμαστε στη δεύτερη. Όχι, βρεθήκαμε στη τρίτη.
2: Στην τρίτη ήμασταν χθες. Σήμερα ανεβήκαμε στη δεύτερη. Σύμφωνα με το poll του Eurovision World, η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή δυναμική. Στην πρώτη είναι η Φιλανδία. Καλά, και για τη Δανία ακούγα. Το τραγούδι της Δανίας το άκουσα. Είναι συμπαθητικό. Είναι καλό.
3: Είναι ωραίο.
2: Είναι τραγούδι καταρχήν που έχει αρχή, μέση, τέλος. Είναι ένα κανονικό τραγούδι. Δεν είναι κανονικό τραγούδι.
3: Ναι.
2: Άρα το δικό μας είναι Βέρντο.
3: Μιλάμε τραγουδάρα, όχι αστεία.
2: Είναι τελείως γιουροβιζιονικό, ρε εσύ.
3: Ναι. Είναι μια επίπεδου διοργάνωση.
2: Ναι, μωρέ, και εσύ. Είδαμε, εντάξει, και το άλλο. Πιο καλά θα πάει από την.
3: Από ποια?
2: Κλαβδία που είχε ανέβει στο βράδυ, τον έκλαιγε.
3: Καλά, εντάξει, τώρα η Κλαβδία. Γιατί μου άρεσε η Κλαβδία, ούτε η Κλαβδία.
2: Ούτε εμένα δεν μ' άρεσε.
3: Η κλαψό, να μην πω. Λες, κοιτάξτε, σε μυρολόι.
2: Όλοι όμως βγάλαμε το ποιοτικό μας, βγάλαμε το πατριωτικό μας, βγάλαμε τους καημούς μας. Και είπαμε Κλαβδία, επιτέλους στέλνουμε. Καλά πήγε βέβαια. Στην έκτη θέση να κάνουμε και το σταυρό μας που πήγε η Κλαβδία στην έκτη θέση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου
1: πω. Βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε.
1: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
9: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
0: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
0: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
0: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
0: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
0: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
0: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
11: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας σε κοντάν.
10: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
11: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
10: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
18: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
19: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
20: Φιλάμε, κλείσε με.
19: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
20: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
19: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
22: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
23: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
22: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
23: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
22: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
23: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
22: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
23: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
22: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
23: Γευστική περιπλάνηση.
24: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22 730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
25: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
8: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
9: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
8: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
9: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
8: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
9: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 69. Στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
11: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
0: για, για μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
13: Έχω βάλει εδώ, κόσμος και δρομάδος εδώ.
12: Έχω εκστασιαστεί.
13: Είσαι πανέτοιμη.
12: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
13: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
12: Εξαιρετικό.
13: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
12: Τι λέρε,
13: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμμου γίνονται δικές σας.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
17: Εργασίες Κυπουργής.
18: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
17: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
18: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
17: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
19: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
20: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
20: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
21: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμα.

0: ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
1: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
1: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 6253.
4: Πανουράκης.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω αναγέννηση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίαση κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
11: Τι θα φάμε σήμερα?
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
12: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς. Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
13: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Τι λέει το Δουνουτού σήμερα στο NGR, λέει το κατά Δουνουτού ελληνικό στεγαστικό παράδοξο. Σπίτια υπάρχουν, αλλά είναι απλησίαστα για το μέσο νοικοκυριό. Την τελευταία δεκαετία οι τιμές πώλησης κατοικιών αυξήθηκαν κατά 85%, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα ανακάτοικο μόλις 47%. Και υπάρχει μια αποκαλυπτική μελέτη του Δουνουτού για το στεγαστικό παράδοξο της Ελλάδας. Εντοπίζονται λοιπόν μια σειρά παραδοξότητες. Μια βασική αντίφαση είναι ότι ενώ η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα αποθέματα κατοικιών, είναι αυτό που πάντα λέγαμε και μας έλεγαν και οι τουρίστες που ερχόντουσαν εδώ, ότι οι Έλληνες κοιτούν πάρα πολύ να έχουν ένα δικό τους κεραμίδι, όπως έλεγαν οι παππούδες μας, πάνω από το κεφάλι μας, ενώ στο εξωτερικό ήταν πολύ δύσκολο να αποκτήσει κάποιος κατοικία λόγω της ακρίβειας. Τίνει πλέον, όχι τίνει, έχει γίνει και εδώ για να το πω σωστά. Παρόλο λοιπόν που έχει πολλά σπίτια, αυτό λέει, υψηλότερα από θέματα κατοικιών ανακάτοικο στην Ευρώπη, τα νοικοκυριά δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν προσιτή στέγη. Η απάντηση στο ένιγμα είναι μπροστά στα μάτια μας. Οι τιμές των κατοικιών και πιο πρόσφατα τα ενίκια αυξάνονται ως και με διπλάσιο ρυθμό από τα εισοδήματα. Σύμφωνα λοιπόν με το Δουνουτού, το φαινόμενο αυτό αντανακλά την ισχυρή και ολοένα και πιο συγκεντρωμένη ζήτηση, μεταξύ άλλων και από αλλοδαπού, σε συνδυασμό με διαρθρωτικές ακαμψίες στην προσφορά και ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αν όμως η διάγνωση του προβλήματος είναι σχετικά απλή, οι λύσεις που προτείνονται είναι σύνθετες και δεν εγγυώνται άμεση επιτυχία. Οι συντάκτες της μελέτης αναγνωρίζουν ότι απαιτείται μια συνδυαστική προσέγγιση που θα βάλει στο επίκεντρο την οικονομική προσιτότητα της κατοικίας. Πρόκειται για έναν όρο πασπαρτού που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Υπό τον τίτλο «European Affordable Housing Plan». Affordable Housing Plan. Ερευνητές και κοινωνικά κινήματα για τη στέγη έχουν ασκήσει κριτική στο σχέδιο της Κομισιόν, υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι δεν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το ζήτημα της κερδοσκοπίας επί των ακινήτων, ούτε αμφισβητεί τη χρηματιστικοποίηση της κατοικίας, δηλαδή τη μετατροπή της από ανθρώπινο δικαίωμα σε επενδυτικό προϊόν. Η μελέτη του Δουνουτού εντάσσεται στις ειδικές αναλύσεις που συνοδεύουν την περιοδική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Στην ολοκλήρωσή της συνέβαλαν εμπειρογνώμονες από την Τράπεζα της Ελλάδας, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ΚΕΠΕ και την Αλφα Μπανκ. Στατιστικά στοιχεία παρήχαν επίσης η πλατφόρμα Σπιτόγατος και η Ελστάτ. Μέρος των ευρημάτων της έρευνας παρουσίασε σε προδημοσίευση ο Σπιτόγατος τον Ιούνιο. Και μάλιστα συγκεκριμένα η πλήρης μελέτη δημοσιοποιήθηκε 27 Ιουλίου. Οπότε λοιπόν μεταξύ άλλων αποδεικνύει ότι σχεδόν 2 στους 3 κατοίκους της Ελλάδας ζουν σε συνθήκες στεγαστικής ανασφάλειας. Συγκεκριμένα το 67% των ερωτηθέντων ελληνικών οικοκυριών δήλωσαν ότι ανησυχούν για την εξεύρεση τη διατήρηση κατάλληλης στέγης μέσα στο επόμενο έτος ή τα επόμενα 2 χρόνια. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα σε όλες τις χώρες που περιλαμβάνει η έρευνα του ΟΣΑ, πάνω από την Ισπανία 64% και την Πορτογαλία 57%. Χώρες που αντιμετωπίζουν επίσης οξύ στεγαστικό πρόβλημα. Και αυτό που προβληματίζει το Δουνουτού είναι ότι οι στεγαστικές πιέσεις συνυπάρχουν με φαινομενικά ευνοϊκές διαρθρωτικές συνθήκες. Το υψηλό κόστος στέγασης έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι πάνω από το 60% των ελληνικών οικοκυριών είναι πλήρης ιδιοκτήτες, δηλαδή χωρίς υποθήκες, και επιβαρύνονται μόνο με επαναλαμβανόμενα έξοδα στέγασης, επισημαίνει μελέτη. Και είναι φυσικό επόμενο να πούμε εμείς εδώ, διότι ό,τι σπίτι υπάρχει και έχουμε, όσοι έχουμε, είναι γιατί το έχουμε από τους γονείς μας, οι οποίοι είχαν διανύσει μία περίοδο που υπήρχε μία αυξητική τάση, μία ευημερία, και τέλος πάντων οι άνθρωποι κατάφεραν χωρίς δάνεια εκείνη την περίοδο, είτε ήταν μετανάστες ή δεν ξέρω τι, να έχουν ένα σπίτι το οποίο έχουν μεταβιβάσει στα παιδιά τους. Από εδώ και πέρα η επόμενη γενιά

0: μετά τους boomers, έτσι, σχεδόν, δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να αγοράσει ένα σπίτι, ή αν το κάνει, είναι οι άνθρωποι αυτοί που έφτασαν να είναι κόκκινο το δάνειό τους, γιατί τους έπιασε το 10 η κρίση, δεν μπορούσαν εκεί, μειώθηκαν οι μισθοί, κόπηκαν δώρα κλπ. Άρα από ένα εισόδημα από έναν εργαζόμενο μπορεί να μειώθηκε το εισόδημα μαζί με τα δώρα κλπ. Και κατά 10.000 ευρώ το χρόνο και 8.000, οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν εφικτό να αποπληρωθούν δόσεις δανείων, φτάσαν στα κόκκινα και σήμερα έχουμε πάρα πολλούς πληστηριασμούς. Το δεύτερο παράδοξο είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα υψηλότερα αποθέματα κατοικιών ανά κάτοικο παρά τη μείωση του πληθυσμού, αλλά το 35% αυτών των ακινήτων δεν χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, εκ των οποίων το 1 τρίτο, 12 δηλαδή με 13% του συνολικού αποθέματος, είναι κενό. Επίσης, για το μέσο νοικοκυριό είναι απρόσιτη η στέγη, όπως αναφέρει σχετική μελέτη. Πριν από την κρίση του δημόσιου χρέους, η Ελλάδα γνώρισε μια παρατεταμένη άνθηση στον τομέα της στέγας, η οποία υποστηρίχθηκε από την ισχυρή αύξηση των εισοδημάτων, την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και την επέκταση των ενυπόθηκων δανείων μετά την υιοθέτηση του ευρώ, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση των επενδύσεων σε κατοικίες και τη ζήτηση για στέγαση, λέει το Δουνουτού. Με την κρίση, ο κύκλος ανατράπηκε απότομα και οι τιμές οικιστικών ακινήτων σημείωσαν πτώση άνω του 40% την περίοδο 2018 και 2016. Το θυμόμαστε όλοι, το έχουμε βιώσει. Έκτοτε οι τιμές ανακάμπτουν σταθερά, σημειώνοντας σωρευτική αύξηση περίπου 85%, όταν το διαθέσιμο εισόδημα ανακάτοικο αυξήθηκε μόλις 47% την ίδια περίοδο. Όσο για το πραγματικό εισόδημα παραμένει κατά 15% χαμηλότερο από το 2009, δηλαδή το εισόδημα που υπήρχε πριν την κρίση. Αν τώρα αναλογιστεί κανείς την ακρίβεια και πόσο έχουν αυξηθεί όλες οι τιμές, από ενέργεια, είδη πρώτης ανάντησης, υπόδησης κλπ, καταλαβαίνουμε πόσο είναι δύσκολο πλέον ο καθένας να μπορέσει να έχει ένα σπίτι, να νοικιάσει κλπ. Και απ' την άλλη, αυτό που λέγεται, και με αυτό κλείνω, να μην σας κουράζω, ότι είναι υπερτιμημένα πλέον τα ακίνητα, και το ακούμε και από ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν σπίτι, ότι είναι πραγματικά κακοσυντηρημένα και τα χρήματα που ζητά ο ιδιοκτήτης ως ενίκιο δεν ανταποκρίνονται με την αξία αυτού που προσφέρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της υγείας, εδώ σε τοπικό, συγγνώμη, παιδείας, γιατί της υγείας είναι πολλά, δεν θα τα συζητήσουμε σήμερα, τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Τα προβλήματα που υπάρχουν βέβαια σε όλη τη χώρα μετά την ανακοίνωση συγχωνεύσεων τμημάτων που υποβάθμισαν σχολικές μονάδες από πενταθέσιο σε τριθέσιο, από τριθέσιο σε μονοθέσιο και ούτω καθεξής, όπως και το σχολείο των Κοντακέικων. Και σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την οποία έχει προκαλέσει, γίνεται με πρωτοβουλία του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ. Δυστυχώς, η είδηση της υποβάθμισης του συγκεκριμένου σχολείου έφερε μεγάλες αντιδράσεις στους γονείς. Έτσι λοιπόν, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών καλεί σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί σε κινητοποίηση όλους τους εκπαιδευτικούς, γονείς κλπ. Να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην απόφαση, επισημένοντας ότι η μείωση των οργανικών θέσεων και των τμημάτων οδηγεί σε υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και σε μεγαλύτερα τμήματα μαθητών. Σύμφωνα με το Σύλλογο, τα προβλήματα στελέχωσης των σχολείων είναι διαχρονικά, με ελλείψεις εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και παράλληλης στήριξης, καθώς και με τμήματα ένταξης που δεν λειτουργούν σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτούνται. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση του Καρλοβάσου, όπου, όπως καταγγέλλεται, κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά δόθηκαν οδηγίες σε οικογένειες να εξετάσουν τη φίτηση των παιδιών τους σε διαφορετικά σχολεία, με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση περισσότερων μαθητών σε λιγότερα τμήματα. Παράλληλα, ο Σύλλογος κάνει λόγο για λειτουργική υποβάθμιση του πρώτου δημοτικού σχολείου Καρλοβάσου με τη μείωση τριών τμήματων. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται και τα σχολεία των Κοντακέικων, του Κοκαρίου και άλλων περιοχών, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η σημερινή μείωση της λειτουργικότητάς τους μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη υποβάθμιση. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η λειτουργία ενός εξαθέσιου σχολείου, όπου κάθε τάξη διαθέτει το δικό της εκπαιδευτικό, δεν μπορεί να θεωρείται παιδαγωγικά κατώτερη επιλογή από ένα πενταθέσιο σχολείο. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι ο μικρότερος αριθμός μαθητών σε μια σχολική μονάδα μπορεί να είναι προσωρινός και δεν αποτελεί απαραίτητα λόγο για μόνιμη αλλαγή της οργανικότητας. Ιδιαίτερη αιχμή αποτελεί και η κατάσταση των σχολικών υποδομών. Όπως σημειώνεται, υπάρχουν σχολεία που εξακολουθούν να στεγάζονται σε κοντέινερ για σχεδόν 6 χρόνια, την ίδια στιγμή που αντιμετωπίζουν και αποφάσεις υποβάθμισης της λειτουργικότητάς τους. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άμμου δηλώνει ότι στηρίζει την κινητοποίηση που οργανώνει, την οργανώνει ο Σύλλογος Γονέων Κοντακέικων και με την συμμετοχή και άλλων συλλόγων γονέων, και καλεί βέβαια όλους τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα όσους υπηρετούν στα συγκεκριμένα αυτά σχολεία, να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση. Βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η ανάκληση της απόφασης που μειώνει τη λειτουργικότητα των σχολικών μονάδων, με τους συμμετέχοντες να ζητούν τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολείων και των αναγκαίων εκπαιδευτικών θέσεων. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μαρούπα, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ, για το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Είναι όμως πολύ λυπηρό να υπάρχει, να γίνεται αυτό. Απ' την άλλη, το Υπουργείο βέβαια λέει ότι, παιδιά, δεν γίνεται με το συγκεκριμένο αριθμό να έχω τόσα τμήματα, γιατί τα πάνε με τους αριθμούς. Βέβαια, είναι το ξύμωρο ότι εδώ, ή μάλλον αυτό που αγνοούν, ή εσκεμμένα το κάνουν, γιατί σίγουρα δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουν, ότι υπάρχει νησιωτικότητα και θα έπρεπε να υπάρχει... Ωραία. Σε 10 λεπτά λοιπόν ο κύριος Μαρούπας, ότι θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη νησιωτικότητα και να μην μας μετράνε ως δηλαδή απόλυτους αριθμούς. Διότι και στην, μπορεί να υπάρχει ένα χωριό που να είναι ένας μαθητής, δικαιούται όμως να υπάρχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Λοιπόν, από εχθές λαμβάνω, και όχι μόνο, αλλά ήταν πιο έντονο, πάρα πολλά παράπονα για τους οδηγούς ταξί, ότι επιλέγουν τις κούρσες. Παραδείγματος χάρη, με πήρε άνθρωπος που ήρθε από την Πάτμο εχθές, ζήτησε να υπήρχε ταξί, ρώτησε το ταξιτζή εάν είναι ελεύθερος, είπε ναι και είπε θέλω να με πάτε στο Βαθύ, και λέει δεν μπορώ. Από το Πυθαγόριο, το λιμάνι, στο Βαθύ. Δεν είναι ότι του είπε πήγαινε με μέχρι, πού να σας πω τώρα. Ναι, του μια κούρσα που, εντάξει, νομίζω ότι είναι καλή. Και το στο κάτω-κάτω, όταν λες ότι είσαι ελεύθερος, θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή σου να πάρεις οποιαδήποτε κούρσα. Ακόμα και αν ήθελε να πάει στο ένα ξενοδοχείο στο Ποτοκάκι, που νομίζω ότι εκεί θα το επέλεγε βέβαια, γιατί θα μπορούσε να κάνει και αντίστροφα την κούρσα. Ναι, αλλά οι άνθρωποι αναγκάστηκαν, και δεν είναι οι μόνοι. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ότι αναγκάζονται να σέρνουν τις βαλίτσες τους μέσα σε εκείνο το πέτρινο, τέλος πάντων, πλακόστρωτο, μέχρι επάνω στην πιάτσα των ταξί. Και να πάρουν από εκεί, γιατί όταν φτάσουν εκεί δεν μπορεί να τους πει κάποιος από την πιάτσα ότι δεν μπορώ να σας πάω στο Βαθύ, αλίμονο. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Αυτό είναι πολύ άσχημο όταν υπάρχει, λέγεται σε κάποιον που βγαίνει από το καράβι και έχει την ταλαιπωρία του και πρέπει να κουβαλεί τις βαλίτσες του. Και αυτοί ήταν Έλληνες και επικοινωνήσαν μαζί μας, γιατί είναι ντόπιοι. Οι τουρίστες δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Θα το γράψουν όμως στα σχόλια ότι πήγαμε, και ενώ υπήρχε ταξί, δεν μας πήρε. Δεν μπορεί να επιλέγουμε τις κούρσες. Καταλαβαίνω ότι είναι το καλοκαίρι, δύσκολα, δηλαδή πάρα πολλά τα δρομολόγια, ότι το χειμώνα κάθονται οι αγαπητοί αυτή η επαγγελματική ομάδα, αλλά πρέπει λίγο να είμαστε πιο προσεκτικοί. Έχει αντίκτυπο όλο αυτό. Σας λέω, από χθες έλαβα τουλάχιστον 10 μηνύματα από ανθρώπους που λέγανε ότι φτάνουμε στο λιμάνι και δεν υπάρχει πραγματικά, ενώ υπάρχουν ταξί, επιλέγουν τις κούρσες. Λοιπόν, θα περιμένουμε... Δεν ξέρω... Ωραία, θα με ενημερώσει ο Δημήτρης. Είναι για το συγκεκριμένο θέμα, Δημήτρη. Ωραία, εντάξει. Μάλλον κάποιος από τα ταξί μας ακούει και θέλει να παρέμβει. Θα δούμε. Λοιπόν, έχουμε... Ναι. Είχαμε στην Σύφνο πραγματικά αυτή την πτώση ελικοπτέρου, τραγικό, και είναι τραγικό γενικότερα να ακούμε συνεχώς τόσο δυσάρεστες ειδήσεις. Λοιπόν, υπάρχουν νέες πληροφορίες για τη μοιραία πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο των 2 επιβατών και του χειριστή. 3 άνθρωποι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή ενός ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλου στη Σύφνο. Νεκροί ανασύρθηκαν ο Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι Βρετανών τουριστών. Και υπάρχει ένα βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ από κάμερα ασφαλείας που είχε καταγράψει τη στιγμή του δυστυχήματος. Πραγματικά είναι τραγικό αυτό που συνέβη. Θέλεις να μου μεταφέρεις λίγο, Δημήτρη?
1: Έχουν γίνει παράπονα.
0: Ναι. Ήταν οδηγός ταξί ο κύριος που μας πήρε.
1: Α, ναι. Ότι αλλιώς χρεώνουν με μετρητά και αλλιώς με κάρτα.
0: Αλλιώς με μετρητά και αλλιώς με κάρτα. Τι να πω, εντάξει, αυτό, ναι, αυτό κανονικά δεν επιτρέπεται, αλλά δεν το κάνουμε τώρα θέμα, γιατί δυστυχώς το κάνουν πάρα πολλοί. Λοιπόν, το συγκεκριμένο δυστύχημα που έλεγα στην Σύφνο σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε μια ισχυρή έκρηξη και το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες. Νεκροί είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών, το οποίο είχε ναυλώσει το ελικόπτερο προκειμένου να μεταβεί στη Σύφνο για το γαμήλιο ταξίδι του. Πραγματικά είναι τραγικό, όπως και να έχει η τραγική είδηση του θανάτου, αλλά και φανταστείτε τώρα, τα παιδιά αυτά πήγαν να κάνουν γαμήλιο ταξίδι εκεί και βρήκαν αυτό το τραγικό θάνατο. Στο πλαίσιο των ερευνών για τη μοιραία πτώση του ελικοπτέρου, ιχνηλατείται και η πορεία που χάραξε το αεροσκάφος προτού καταπέσει κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Τι να πούμε, είναι πραγματικά από αυτές τις ειδήσεις που δεν θέλουμε να λέμε. Το νιόπατρο αυτό ζευγάρι ήταν 30 και 31 ετών. Νέα παιδιά, πραγματικά δηλαδή, τι να πω. Αναφορικά με την νεκρόσιμη ακολουθία του Δημάρχου Φούρνων, του Δημήτρη Καρίδη, είναι αύριο στις 12.30. Υπάρχει το δρομολόγιο που θα γίνει του Μεγαλόχαρη από το Καρλόβαση. 11 παρα 10 με 11 θα ξεκινήσει το δρομολόγιο. Περίπου μέχρι τις 12.30 θα είναι εκεί. Θα μεταφέρει και τη σωρό του αείμνηστου Δημάρχου. Εμείς θα είμαστε εκεί, δεν θα κάνω εγώ αύριο εκπομπή, θα είναι ο Ιπποκράτης και θα έχει επιστροφή το πλοίο 4 η ώρα από τους Φούρνους. Όσοι επιθυμούν να πάνε, είναι δεν πληρώνουν το εισιτήριο, είναι ναυλωμένο το πλοίο. Απλά πρέπει να πάνε στο πρακτορείο της κυρίας Χαραλαμπάκη και να δηλώσουν να μπουν στη λίστα τα ονόματα. Μην πάνε τελευταία στιγμή και δεν υπάρχουν και να πάρουν το μηδενικό τους εισιτήριο, θέσεις κλπ. Οπότε αν κάποιος επιθυμεί να μεταβεί στους Φούρνους για να παραστεί εκεί στην κηδεία του Δημήτρη Καρύδη, ας πάει μέχρι το απόγευμα τέλος πάντων για να ρυθμίσει όλα αυτά τα διαδικαστικά. Μου έχει προκαλέσει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι σε όλα τα site υπάρχει εκτός συνόρων, έτσι, δηλαδή αθηναϊκά site, τέλος πάντων, η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Καρύδη και μάλιστα με τον τίτλο «Έφυγε ο πιο αγαπητός δήμαρχος της Ελλάδας». Αυτό κάτι λέει για όλα αυτά που σας έλεγα εχθές, τα οποία δεν είναι καθόλου υπερβολικά. Εντάξει, εγώ τον ήξερα προσωπικά τον άνθρωπο, αλλά γενικότερα από όλο τον κόσμο, ακόμη και μια πολύ μικρή μια επαφή να είχες με αυτόν τον άνθρωπο και μια μικρή γνωριμία που λένε, σύντομη, καταλάβαινες το χαρακτήρα του, τον ακέραιο χαρακτήρα του, το ανάστημα που είχε το πολιτικό. Ένας άνθρωπος που έκανε τα πάντα, διεκδικούσε για το καλό του τόπου του, όπως θα πρέπει να είναι όλη η αιρετή. Και δεν τον ενδιέφερε ούτε Facebook, ούτε να καμώνεται τι έχει κάνει. Ουσία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν της ουσίας. Δεν ήταν του Facebook και δήθεν και λοιπά. Ήταν ένας άνθρωπος πραγματικά που λειτουργούσε για να κάνει πράγματα στο νησί του και δεν τον ενδιέφερε καθόλου η αυτοπροβολή. Σπάνιο βέβαια. Γι' αυτό και νομίζω ότι υπάρχει και υπάρχουν όλα αυτά τα δημοσιεύματα. Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι να πάμε στον κύριο Μαρούπα, διαφορετικά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα με ενημερώσει ο Δημήτρης. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Αντιπρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟ, τον κύριο Ευάγγελο Μαρούπα, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, 11 η ώρα είναι προγραμματισμένη μία κινητοποίηση στα γραφεία της πρωτοβάθμιας, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την, μετά την είδηση υποβάθμισης συγκεκριμένων σχολικών μονάδων στο νησί.
2: Μάλιστα. Είναι ένα συνήθως φαινόμενο αυτή την περίοδο να έχουμε συγχωνεύσει θυμάτων και υποβαθμίσεις σχολείων. Mm-hmm. Τα ζούμε κάθε χρόνο. Ειδικά τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο έχει γίνει πάρα πολύ έντονο. Θυμίζω πέρσι ότι είχαμε συμπτύξει θυμάτων στο πρώτο δημοτικό σχολείο ενώ είχε ξεκινήσει χρονιά και αλλάξαν στο πρώτο δημοτικό σχολείο ΣΑΜΟ δασκάλους τα μισά παιδιά του νηπιαγωγείου. Θυμίζω ότι πέρσι υπήρχαν πιέσεις σε μαθητές το Καρλόβαση και όχι μόνο, να αλλάξουν σχολείο έτσι ώστε αντί να φτιάχνονται δύο τμήματα μικρότερα της πρώτης δημοτικού, να φτιάχνονται 25 τμήματα. Mm-hmm. Και άλλα πολλά. Αυτή η κατάσταση υποστηρίζεται στα πάρα πολλά κενά που έχουμε κάθε χρόνο στα σχολεία του νησιού μας, ειδικά σε ειδικότητες και σε παράλληλη στήριξη, ενώ πολλές φορές και οι δάσκαλοι της τάξης αργούν να διοριστούν. Αυτή λοιπόν η κατάσταση διαιωνίζεται. Στυπώνει άμεση αντίδραση. Καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει μια πολιτική που λέει ότι κόβει από όλα για να μπορεί να δίνει σε επιχειρηματικούς ομίλους τις πολεμικές δαπάνες. Σε αυτό το σκοπό κρατάει και τους εκπαιδευτικούς καθυλωμένους, αλλά δεν προσλαμβάνει και εκπαιδευτικούς. Αυτή είναι η ουσία. Οι προσλήψεις που γίνονται είναι πάρα πολύ λίγες σε σχέση με τις αποχωρήσεις και με τα κενά. Και αυτό το πράγμα δεν πάει άλλο. Τώρα έχουμε την υποβάθμιση σχολείων με πιο χοντρά παραδείγματα, το θέμα των κοντακέικων και το θέμα του κοκαρίου. Σχολεία τα οποία ήταν για καιρό και σε κοντέινερ, τα κοντακέικαν ακόμα σε κοντέινερ οι μαθητές μετά από 6 χρόνια, με ευθύνη όλου του κράτους, κυβέρνησης, περιφέρειας, Δήμου, και δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος στα σχολεία αυτά να υποβαθμιστούν τώρα και να μείνουν μόνιμα υποβαθμισμένα. Αυτή είναι η εμπειρία μας. Οπότε σε αυτό αντιδρούμε και θα αντιδράσουμε όσο μπορούμε πιο δυναμικά μαζί με τους γονείς.
0: Είναι φυσικό επόμενο να υπάρχουν οι αντιδράσεις. Απ' την άλλη βλέπουμε βέβαια στην περίπτωση τώρα του Παλαιοκάστρου, από ότι οι γονείς παίρνουν τα παιδιά τους από το σχολείο του Παλαιοκάστρου και τα πηγαίνουν σε ένα σχολείο κάτω της πόλης. Αυτό πάλι δεν είναι κάτι για το οποίο ευθύνονται οι γονείς. Γιατί να πάρω το παιδί μου από ένα σχολείο γνωρίζοντας ότι 3-4 παιδιά, 2 οικογένειες, αν το κάνουν, θα υποβαθμιστεί το σχολείο.
2: Πώς εξάρετε. Όταν το κράτος δεν φροντίζει να δίνει όλη τη φροντίδα που πρέπει να δώσει, ειδικά στα παιδιά, μετά ο κάθε γονιός αναγκάζεται να φτιάξει την καλύτερη λύση για το παιδί του. Φυσικά η αναζήτηση ατομικής λύσης δεν βοηθάει. Mm-hmm. Αλλά έχω να σου πω και τ' άλλο. Δηλαδή τώρα θα βαθμιστεί, ξέρω εγώ, το σχολείο του Κοντακέικου, του Κοκαρίου. Και θα ενωθούν οι τάξεις. Οι τάξεις που θα ενωθούν, ο γονιός θα σκεφτεί ότι καλύτερα να το πάω στο Καρλοβάς. 5 λεπτά μακριά. Και να έχει την τάξη του. Να μην μπερδεύεται, ξέρω εγώ, με άλλες τάξεις. Να έχει, ότι θα έχει καλύτερο μάθημα. Δεν θα το σκεφτεί αυτό ένας γονιός. Θα το κατηγορήσει κανείς γιατί το έκανε.
0: Αυτό είναι τώρα. Είναι δηλαδή ένας φαύλος κύκλος και σιγά σιγά ένα μονοθέσιο όπως του Παλαιοκάστρου. Θεωρείται μαθηματικά βέβαιο ότι σε 3 χρόνια θα κλείσει.
2: Υπάρχει καταρχήν μια αλλαγή στο πώς ζει ο κόσμος σε σχέση με τα παλιότερα χρόνια. Mm-hmm. Αυτό το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Mm-hmm. Δηλαδή ότι παλιότερα που δεν υπήρχαν και τα μεταφορικά μέσα, ο κόσμος που είχε τα χωράκια του στα χωριά έμενε στα χωριά. Τώρα υπάρχει μια μετατόπιση προς τις πόλεις. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Όμως μια σειρά σχολεία, ειδικά αυτά που είναι κοντά στα κέντρα του νησιού, ίσως και για άλλες περιπτώσεις, τα σχολεία μπορούν να κρατηθούν. Ο πληθυσμός ανεβαίνει, υπάρχει μια δραστηριότητα οικονομική που φέρνει εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι θα έχουν παιδιά, μπορεί να ενισχυθεί αυτή η κατάσταση. Το να πάνε τώρα και να επιλέγουν να υποβαθμίζουν τα σχολεία είναι εξαιρετικά προβληματικό και πιθανά να ενισχύσει, να οδηγήσει σε περαιτέρω υποβάθμιση. Και όταν κλείνει ένα σχολείο σε ένα χωριό, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλο το χωριό, όχι μόνο για τους γονείς.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για όλο το χωριό. Και τώρα τα κάποια χωριά είναι και μεγάλα, δεν είναι μικρά. Προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Εμείς δεν είπαμε, ξέρω εγώ, πριν κάποια χρόνια γιατί έκλεισε την διαγωγή της Λέκας. Μπήκε σε αναστολή, μα δεν είχε κανένα παιδί. Δηλαδή δεν ζητήσαμε και κάτι παράλογο. Εμείς ζητάμε όμως εδώ πέρα που υπάρχουν παιδιά, που υπάρχει προοπτική να κρατηθεί ένα σχολείο, να μην επιβαθμιστεί. Λειτουργούσαν πέρσι ως εξαθέσια και αλλάζει το μεν κοντά και κακέντε πενταθέσιο, στο κοκάρι για τεταραθέσιο. Για ποιο λόγο. Και τι μπορούμε να θυμίσουμε το πράγμα. Και δεν θα φύγουν παιδιά να πάνε άλλοι γονείς τους. Τα αποκλείουμε.
0: Όχι,
2: δεν τα αποκλείουμε.
0: Ο κάθε γονιός θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Έτσι είναι, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Έτσι είναι. Και το καλύτερο για τα παιδιά αυτών των σχολείων είναι οι γονείς σήμερα να παλέψουν για να μην επιβαθμιστούν τα σχολεία. Mm-hmm. Να μην δεχτούμε να περάσει αυτή η απόφαση.
0: Το ζήτημα είναι ότι εκεί στα Υπουργεία βλέπουν τόσα παιδιά διθέσιο, τόσα τριθέσιο, απλά νούμερα. Αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό που λέμε πάντα, η νησιωτικότητα. Δηλαδή τα νησιά που έχουν αυτά τα μικρά ορεινά χωριά, που είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες, θα έπρεπε να μην ισχύουν αυτά τα κριτήρια.
2: Αυτό ισχύει και για τα νησιά και για πολύ ορεινές περιοχές, που μπορεί να είναι φαινομενικά κοντά και για να πας μια στην άλλη να σου βγαίνει η πίστη. Όμως στην Ελλάδα βλέπουμε ότι η νησιωτική πολιτική και αυτής της κυβέρνησης, όπως των προηγούμενων, εξαντλείται στο να φέρουν κάποια εκατομμύρια εφοπλιστές. Πείτε μου ποια έκφραση της νησιωτικής πολιτικής υπάρχει στο νομό ΘΑΜ. Σχολεία. Ακόμα σε κοντέινερ 6 χρόνια μετά το σεισμό, και να σε δασκάλους, και να σε νοσοκομείο, πανάκριβα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και το μόνο που υπάρχει είναι ένα ΜΑΝ που το πληρώνουμε, κάποιος μην το παίρνουμε πίσω και ο μόνος που έχει σίγουρα χρήματα στην τσέπη του είναι ο εφοπλιστής που παίρνει το ΜΑΝ από το εισιτήριο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η νησιωτική πολιτική. Εμείς λοιπόν τώρα τι λέμε. Λέμε λοιπόν τα σχολεία αυτά μπορούν να κρατηθούν. Και να κρατηθούν. Και θα κρατηθούν με τον αγώνα μας και την πάνη μας. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση άλλη προοπτική. Να μην διεκδικήσουμε. Μας γυρνάνε συνεχώς στην πλάτη. Αυτό είναι ολοφάνερο. Δεν φτάνει αυτό που το βλέπουμε. Την κατάσταση, την εγκατάλειψη που υπάρχει και να κερδίζουν κάποιοι λίγοι. Δεν το δεχόμαστε άλλο. Πρέπει να σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Δεν συμβαζόμαστε με αυτή την κοροϊδία και με αυτό το χάλι. Δεν ταιριάζει στα παιδιά μας. Γι' αυτό το λόγο θα αντιδράσουμε όσο μπορούμε πιο δυναμικά.
0: Οπότε,
2: έτσι θα βλέπουμε τα πράγματα.
0: Ναι, ναι. 11 η ώρα σήμερα η κινητοποίηση.
2: Υπάρχει συνάντηση με την πρωτοβάθμια. Θα βάλουμε τα ζητήματα. Αλλά προσέξτε να δείτε τώρα. Επειδή λέμε βλέπουν άνθρωποι. Και βλέπουν αριθμούς και βλέπουν ανθρώπους. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα ότι συμβαίνει. Όμως έχουν ευθύνη. Έχουν ευθύνη πολύ μεγάλη. Ψάξτε να δείτε. Τα δύο προηγούμενα χρόνια. Η πρωτοβάθμια της ΣΑΜΟ έδινε κενά σε ειδικότητες για να έχουν τα παιδιά μας τους καλύτερους δυνατούς δασκάλους. Η περιφερειακή διεύθυνση της Μυτιλίνης, πριν πάμε στο Υπουργείο, αυτά τα κενά δεν τα έδινε. Mm-hmm. Θυμίζω ότι η διευθύνση της περιφερειακής διεύθυνσης είναι στέλεχος της Δημοκρατίας. Γιατί δεν τα δίνουνε. Δεν είναι πολιτική επιλογή. Σας ζητάει κάτι υπηρεσίες από κάτω. Πώς θα ρωτήσει και δεν εξηγήσει και τίποτα. Και στις ενοχλήσεις κάναμε, θα πάμε πάντα στο σωματείο, γιατί δεν δίνεται κενά στο νησί μας, δεν απάντησε ποτέ η συγκεκριμένη κυρία. Ποτέ δεν βγήκε να απαντήσει κάτι. Είναι φαντομάς, δεν την έχουμε δει ποτέ. Μόνο κατά λάθος συναντήσαμε μια φορά. Ενώ με τυχαία στον δρόμο.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν είναι γενικά ότι δεν κοιτάζουν, που βλέπουν στατιστικές. Είναι ότι κάνουν συνειδητή πολιτική επιλογή. Γιατί οι στατιστικές τους ξεπέραν τα όρια της γελιότητας. Όταν έβγαινε η υφυπουργός της σημερινής κυβέρνησης στην προηγούμενη θητεία και έλεγε ότι η αναλογία είναι ένας παιδιάτρος ανά 500 άτομα. Και με αυτή τη λογική στην Ικαρία καλά κάνουν και ότι έχουν δύο παιδιάτρους, γιατί είναι 900 παιδιά. Αφισβητώντας δηλαδή ότι υπάρχει νησί, την ίδια γύρω θάλασσα. Ότι υπάρχουν αποστάσεις. Υπάρχει ταχυδρομικό δίκτυο. Εντάξει, κινούνται μακριά από τις ανάγκες. Αυτό είναι το πρώτο. Και επειδή κινείται μακριά τις λαϊκές ανάγκες, γι' αυτό όταν όσον αφορά εμάς και τις ανάγκες και τις ανάγκες των παιδιών μας, εκεί υπάρχουν στατιστικές και αριθμοί. Όταν είναι για τις ανάγκες του κεφαλαίου όμως, εκεί πέρα τα βρίσκουν όλα στις φυτίλες.
0: Αυτή είναι μια κινητοποίηση που γίνεται σήμερα. Τώρα, έκλεισε η γραμμή?
2: Όχι, όχι, σας
0: πω. Εντάξει. Λέω, ανοίγουν τα σχολεία σε λίγο καιρό, δηλαδή έμεινε ούτε ένας μήνας. Έχουν καταγραφεί ελλείψεις, γνωρίζουμε τα κενά. Από ό,τι ξέρω, ο πίνακας για αναπληρωτές ήταν πριν από λίγες ημέρες, βγήκε για να υποβάλουν αιτήσεις οι δάσκαλοι.
2: Ναι, είμαστε στη διαδικασία των αιτήσεων. Είναι βέβαιο πάντως ότι θα ξεκινήσουμε με πολλά κενά.
0: Περισσότερα δηλαδή και από πέρυσι. Έχουμε μια εικόνα, είναι νωρίς ακόμη. Είναι νωρίς.
2: Αυτό θα φανεί στην πράξη. Πώς εξάρετε. Έχετε κάνει και με άλλες παράγοντες. Δηλαδή, άμα είναι να κλείσουμε, ας πούμε, 5 τάξεις στο νησί, θα χρειάζεται 5 δάσκαλοι λιγότερο. Οπότε μπορεί αναλογικά να έχει θεωρητικά, με βάση στατιστικές, καλύτερη εικόνα. Mm-hmm. Το αν αυτή η φαινομενικά καλύτερη εικόνα αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, θα φανεί από τις πρώτες μέρες. Αλλά είναι βέβαιο ότι με τις ανακοινώσεις που υπάρχουν, ότι θα ξεκινήσουμε πάρα πολλά κενά.
0: Μάλιστα.
2: Και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια.
0: Κάτι που εντάξει είναι τραγικό να έρχονται εκπαιδευτικοί κοντά στα Χριστούγεννα, δηλαδή να ξεκινούν κάποια μαθήματα. Σχεδόν έχοντας τελειώσει το πρώτο τρίμηνο που λέμε.
2: Εδώ έχουν έρθει οι καθηγητές σε δευτεροβάθμια και Φλεβάρι μήνα.
0: Και σε μαθήματα που μπορεί να είναι και πανελλαδικός, ναι, εξεταζόμενα κλπ.
2: Ναι. Συζητάμε τώρα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα είμαστε βέβαια σε επαφή, γιατί τα θέματα αυτά απασχολούν όλους. Θέματα παιδείας και υγείας είναι τα πρώτιστα. Άλλη μόνο.
2: Βεβαίως,
0: ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μαρούπα, 11 η ώρα, η παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
1: Πάμε.
0: Θα πάμε στα γνωστά.
1: Θα πάμε στο δικό μας.
0: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
1: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
0: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
1: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
0: Εκεί θα πάμε.
1: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
1: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
0: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
0: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την GrecoStrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. GrecoStrom. 57 χρόνια μαζί.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: σαν σήμερα 18 Αυγούστου 1841. Πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Την 21η του παρόντος θα παρουσιαστεί η σναφ πλειών η κωμωδία του Καραγκιόζη, έχουσα αντικείμενο τον Χατζιαβάτιν και Κουσκούς με ημέτιν. 1936 εκτελείται από τους φαλαγγίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. 18 Αυγούστου 1937 ιδρύεται η Ιαπωνική Αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. 1961 ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι Ανδρέας Παπανδρέου καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοστήστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, μετέπειτα Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ΚΕΠΕ. 18 Αυγούστου 1976. Εβδομάδα 5 ημερών καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. 2004. Ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αγώνισμα της φεροβολίας επιστρέφει στην κοιτίδα του στο στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Νικητές αναδεικνύονται ο Ουκρανός Γιούρι Μπόλκον στους άνδρες και η Κουβανέζα Γιουμιλέιντι Κούμπα στις γυναίκες. 18 Αυγούστου 2017. Φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός Ζωή Λάσκαρη.
11: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
12: Ε, τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
12: Πάρτο!
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν.

0: και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
6: Τι βλέπω? Εργασίες και υπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
4: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
8: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
9: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
9: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
10: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
16: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
17: Απ' τη ζωή μου εισαγών και λοιπόν.
16: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
20: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
19: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
20: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
19: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
20: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
19: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
20: Πανουράκης.
21: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
22: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
23: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
0: Έχω
2: μετά θα πάνε
0: εξτασιαστεί.
2: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρε,
2: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
22: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
23: 2000 FM.
24: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

Επιστροφή στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Διευκρινίζω κάτι, γιατί πραγματικά από εχθές έχουν γίνει άπειρες αλλαγές σχετικά με την ώρα της κηδείας του Δημήτρη Καρίδη, του Δημάρχου Φούρνων, και της αναχώρησης και επιστροφής του επιβατηγού οχηματογωγού Μεγαλόχαρη. Τελικά η αναχώρηση είναι στις 11 από το λιμάνι Καρλοβάσου και από τους Φούρνους 4 το απόγευμα, όπως είχαμε πει. Αλλάζει η ώρα της κηδείας γύρω στη 1.30.

0: πρώτα, δηλαδή καρία σάμο, και μετά πάει στους φούρνους. Τι είναι αυτό? Και ο κύριος Κουτουλάκης. Εννοείται ότι θα είναι ο κύριος Κουτουλάκης, είμαι σίγουρη ότι θα είναι. Είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με τον Γενικό Γραμματέα, τον πρώην Γενικό Γραμματέα. Σίγουρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Όπως είπαμε, ήταν ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά το χωροταξικό του τουρισμού. Και έχουμε και το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ που κλείδωσε και υπάρχει μια σκληρή απάντηση, όπως λέει το News Beast, στην Άγκυρα και τα θαλάσσια πάρκα. Μέσα λοιπόν στα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να πέσουν οι τελικές υπογραφές για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΑΠΕ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θεωρείται κομβική τόσο για την περιβαλλοντική όσο και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή που το θέμα της ενέργειας βρίσκεται ψηλά στη διεθνή επικαιρότητα. Μετά τη δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που έγιναν από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, η χώρα θα αποκτήσει ένα χωροταξικό το οποίο στόχο έχει την εξισορρόπηση της πράσινης μετάβασης αλλά και την εξασφάλιση της κοινωνικής συνένεσης. Οι αυστηροί περιορισμοί που περιλαμβάνει το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ έχουν επίσης στόχο να διαμορφωθεί ένα σταθερό, σαφές και προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον. Οι βασικότερες παρεμβάσεις του νέου χωροταξικού επικεντρώνονται σε δύο άξονες. Αιωλικά πάρκα, επιβάλλεται οριστικό στόπ στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε υψόμετρα άνω των 2.200 μέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας, φωτοβολταϊκά και το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει το οριστικό εργαλείο για την επίτευξη των εθνικών κλιματικών στόχων. Βάζω λίγο μια άνω τελεία εδώ και θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Κωνσταντίνα Σβήνου, η οποία σε πρόσφατη συνέντευξή της αναφέρει ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση το χωροταξικό για τον τουρισμό. Αντί, λέει, για ποιοτική ανάπτυξη, υπάρχουν ποσοτικοί περιορισμοί και έχουμε ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Ντίνα Σβήνου, η οποία είναι συνδικαλιστής του τουρισμού, εντεταλμένη συντονίστρια Περιφερειακής Ενότητας Κόνη Σύρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΤΕ και βέβαια με μία μακρόχρονη θητεία σε κέρυες θέσεις του τουρισμού. Καλή σας ημέρα, κυρία Σβήνου.
1: Καλημέρα. Σας χαιρετώ από την ωραία ΚΟ που βρίσκομαι και λειτουργούμε τώρα στην καλοκαιρινή περίοδο.
0: Που έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως
1: πολύ
0: κάθε
1: κόσμο,
0: χρόνο.
1: Αλλά δεν πάβει να είναι μια πολύ δύσκολη τουριστική περίοδος, όπου στηρίζεται και από τις ενέργειες στις οποίες προχωρούν οι επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού. Είναι και όσο διαρκούν οι αναταραχές στη Μέση Ανατολή, τόσο θα είναι και θα κλειδωνίζεται γενικότερα και το τουριστικό μας προϊόν.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτό το χωροταξικό. Λίγο νωρίτερα μιλούσα για το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές. Όλα αυτά συνδέονται. Χωροταξικό τουρισμού, πολεοδομικό, χωροταξικός τέλος πάντων σχεδιασμός. Όλα αυτά σχετίζονται και εμείς εδώ στη ΣΑΜΟ, επειδή έχουμε ένα χωροταξικό από το 1995 που λέμε ότι αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη, που εσείς φύγατε πολύ μπροστά. Μπράβο. Τώρα προσπαθούμε λοιπόν αυτό να αλλάξει, αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος η αλλαγή να μην είναι και προς το καλύτερο. Είναι δηλαδή πολύ λεπτές οι ισορροπίες.
1: Εντάξει, θα πούμε όμως το εξής, ότι ουδέποτε στη χώρα μας υπήρξε χωροταξικό και αυτό είναι κάτι το οποίο επέτρεψε σε μια άκρατη ανάπτυξη, σε μια μη ελεγχόμενη διαδικασία, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στο τώρα για να μπορέσουμε να διορθώσουμε το πριν. Το πριν δεν μπορεί να διορθωθεί, αλλά τουλάχιστον όταν προχωράμε να βγάλουμε τέτοιους κανόνες, γιατί οφείλουμε να επισημάνουμε ότι εμείς στον χώρο του τουρισμού και όχι εκτός του χώρου του τουρισμού, έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζητάμε να καταλήξουμε σε ένα χωροταξικό, το οποίο μάλιστα βλέπουμε ότι πριν από κάποια χρόνια πήγε να βγει, δεν βγήκε κάτι, δεν μπορούσε να καλύψει κάποιες προδιαγραφές, απεσήρθη, δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει προχωρήσει καμία κυβέρνηση στο να καταλήξει σε ένα χωροταξικό

0: οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια, που είναι μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Όμως, είναι μια προσπάθεια η οποία δεν μπορεί να γίνεται μονομερώς και δεν μπορεί να γίνεται με προδιαγραφές, οι οποίες δεν έχουν σχέση με την προστασία της βιωσιμότητας. Γιατί αυτό είναι που θέλουμε όλοι να κάνουμε. Να προστατεύσουμε τη βιωσιμότητα στον τόπο μας, στη χώρα μας. Στη χώρα μας γενικά και ο καθένας μετά στον τόπο του ειδικά. Λοιπόν, και αυτό το λέω γιατί το χωροταξικό βασίζεται ουσιαστικά στην μελέτη φέρουσας ικανότητας. Μα μια μελέτη φέρουσας ικανότητας δεν υπολογίζεται από το λόγο επισκέπτης ανακάτοικο, ούτε από το λόγο του κλίνες, αριθμός κλινών αναστρέμα. Έτσι δεν μπορούν να προσδιοριστεί μόνο μερός από τις ποσοτικές αυτές παραμέτρους φέρουσα ικανότητα. Φέρουσα ικανότητα θα πρέπει τουλάχιστον να υπολογίζει και το κομμάτι των φυσικών πηγών μιας περιοχής, όπως είναι η ενέργεια, όπως είναι το νερό, όπως είναι η διαχείριση απορριμμάτων, όπως είναι το δικό δίκτυο, όπως είναι η πύλες εισόδου. Δηλαδή είναι μια σειρά από παραμέτρους οι οποίες πρέπει να υπολογίζονται. Δηλαδή θα σας το δώσω με ένα παράδειγμα. Ότι δεν μπορεί σε ένας προορισμός, ο οποίος μπορεί να έχει πάρα πολλές κλίνες, μπορεί όμως να έχει και αρκετό νερό, μπορεί να έχει, να μην έχει κανένα θέμα με την ενέργεια, να γίνεται μια άψυχη διαχείριση απορριμμάτων. Αυτή η περιοχή, δηλαδή, τυχαίνει και υφίσταται, και το βλέπω και εγώ στο δικό μου τον τόπο, ότι δεν μπορεί να πεις ότι απαγορεύω εκεί την περαιτέρω ανάπτυξη, χωρίς, και ενώ σε άλλες περιοχές που δεν έχουν νερό, να πεις επιτρέπω να χτίζονται ξενοδοχεία 350 κλίνες. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν δεν προσδιορίζονται οι φυσικές πηγές ενός τόπου και οι παράμετροι αυτού του που πρέπει να προσδιορίζουν τις ικανότητες της κάθε περιοχής σχετικά λοιπόν με το τι μπορεί να δεχτεί και τι όχι, δεν μπορεί να παίρνουμε οριζόντιες αποφάσεις για το που χτίζουμε 100 κλίνες και που χτίζουμε 350 κλίνες. Και ένα άλλο παράδειγμα. Όταν μία μονάδα, γιατί θα πρέπει να προστατεύσουμε κιόλας, η αντοχή των προορισμών είναι συγκεκριμένη. Και ναι, μεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε επενδύσεις υποδομών, αλλά και αυτό, και εκεί υπάρχουν κάποια όρια μέχρι πού μπορείς να προχωρήσεις σε ανάπτυξη υποδομών. Όμως έλα και προσδιορίσέ τες μέσα από αυτό το χωροταξικό. Γι' αυτό κιόλας λέω ότι επαφίονται σε ποσοτικούς περιορισμούς που ήταν και το εύκολο για να κάνει κανείς. Δηλαδή βγαίνω και λέω μια ωραία μέρα ότι εκεί μπορείς να κάνεις μέχρι τόσο, να χτίσεις μέχρι τόσο. Μα δεν είναι μόνο μέχρι που μπορείς να χτίσεις. Θα έπρεπε πρώτα να βγω και να πω ότι σε αυτόν τον τόπο θα επενδύσω τόσο στην παραγωγή του νερού, τόσο επενδύω στην ενέργεια έτσι ώστε να μπορώ να χρησιμοποιώ τα φωτοβολταϊκά. Ας μην ξεχνάμε ότι τα νησιά μας δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την παραγωγή φωτοβολταϊκών, γιατί δεν είναι διασυνδεδεμένη με την περιοδική Ελλάδα. Ένα έργο το οποίο τώρα εξελίσσεται και ευχόμαστε εντός των επόμενων 2 ετών να το δούμε να ολοκληρώνεται. Και όλα αυτά θα σας τα συνοψίσω και ως εξής. Μία μονάδα η οποία μπορεί να παράξει το δικό της ρεύμα, μπορεί να παράξει το δικό της νερό, μπορεί να διαχειριστεί τα δικά της απορρίμματα. Μία μονάδα λοιπόν ξενοδοχειακή η οποία δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, για ποιο λόγο να απαγορεύσεις να χτιστεί και να θεωρήσεις ότι μπορεί να χτίζεται μία απλή μονάδα 4 και 5 αστεριών. Γιατί? Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή φρόντισε να βάλεις κάποιες προδιαγραφές οι οποίες θα είναι τέτοιες έτσι ώστε ένα κτίριο να επιβάλλεται να παράγει τους δικούς του πόρους προκειμένου να μην επιβαρύνει γενικότερα τον προορισμό. Εάν γινόταν αυτό, τότε δεν θα υπήρχε κανένα θέμα επιβάρυνσης, περαιτέρω επιβάρυνσης. Mm-hmm. Γι' αυτό κιόλας, ναι, θεωρώ ότι είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Θα επισημάνω κιόλας ότι ο αριθμός κλινών στο Πανελλήνιο της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό ξενοδοχειακών κλινών, που και αυτό χτυπάει καμπανάκι. Και υπάρχουν και προορισμοί συγκεκριμένοι, ας πούμε, που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, προορισμοί που έχουν λιγότερο, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με αυτό το φαινόμενο είναι κοινωνικό. Κοινωνικό γιατί βλέπουμε ότι δεν μπορεί ο γιατρός να βρει στέγη, δεν μπορεί ο δάσκαλος να βρει στέγη, δεν μπορεί ο στρατιωτικός, ο αστυνομικός να βρει στέγη για να έρθει να λειτουργήσει, ειδικά σε εμάς, στα δικά μας νησιά, που έχουμε ανάγκη στελέχωσης και των υπηρεσιών και των, και των δημοσίων ιδρυμάτων. Mm-hmm. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν μας προβληματίζουν. Περιμέναμε από ένα χωροταξικό να έρθει και να βάλει και εκεί τα πρέπει και τις δικλίδες, τις απαιτούμενες δικλίδες, το οποίο απλά αφήνει κάποια πράγματα που μπορεί να γίνουν στο μέλλον, αλλά δεν τα προσδιορίζει.
1: Άρα θεωρείτε ότι αν και εφόσον δεν γίνουν αυτές οι, μάλλον δεν ληφθούν υπόψη αυτές οι παρατηρήσεις που γίνονται από ανθρώπους που ξέρουν, είναι καθήλυνα αρμόδιοι. Τι θα γίνει, ποια δηλαδή βλέπετε την επόμενη μέρα για τον τουρισμό στη χώρα μας?
0: Ήδη έγινε η διαβούλευση. Mm-hmm. Ήδη βλέπετε ότι ήταν σε, αυτή την, σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι φορείς, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, ο ΣΕΤΕ, όλοι είχαν ουσιαστικά, έθεσαν τις αντιρρήσεις τους και μάλιστα βασιζόμενοι σε κοινούς άξονες απόψεων και προτάσεων. Δεν ελήφθησαν υπόψη όλα αυτά. Τελείωσε η διαβούλευση, πέρασε το νομοσχέδιο, πέρασε το χωροταξικό. Δεν ελήφθησαν υπόψη. Από εκεί και πέρα, το πώς, το τι μέλη γενέστα θα πρέπει να βαδίσουμε με αυτές τις αποφάσεις και να ελπίσουμε κάποια πράγματα να προχωρήσουν και σε διορθώσεις. Σε διορθωτικές κινήσεις. Δηλαδή, αυτό που πραγματικά το κομμάτι της φέρουσας ικανότητας δεν νοείται μέσα από ένα χωροταξικό να υπολογίζεται με τέτοιο, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν είναι ορθό. Πώς να το κάνουμε? Mm-hmm. Δεν είναι σωστό. Επιστημονικά δεν είναι τεκμηριωμένο. Mm-hmm. Άρα η βάση του χωροταξικού είναι λάθος.
1: Τώρα, πολύ σύντομα η φετινή χρονιά καταγράφεται ως μια πολύ καλή χρονιά. Τουλάχιστον για το νησί της Σάμου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων μας έλεγε προχθές ότι είναι η καλύτερη των τελευταίων 20 ετών. Βέβαια, για κάποιους επαγγελματίες θεωρείται ότι υπάρχει πολλής κόσμος, αλλά δεν υπάρχει κατανάλωση.
0: Ναι, σε γενικές γραμμές είναι κάποιοι προορισμοί οι οποίοι πηγαίνουν καλύτερα, κάποιοι προορισμοί που παλεύουν να κρατήσουν τα νούμερά τους. Χαίρομαι ιδιαίτερα αν η Σάμος είναι στους προορισμούς που πηγαίνουν πολύ καλά. Εμείς έτσι καταφέρνουμε γενικά και το βλέπουμε και σε πανελλαδικό επίπεδο ότι καταφέρουμε να κρατήσουμε τα νούμερά μας, που όταν αυτό συμβαίνει μετά από διαδοχικές χρονιές ρεκόρ, και αυτό είναι επίτευγμα και γίνεται επίτευγμα ακόμα μεγαλύτερο όταν λάβουμε υπόψη όλη αυτή την κρίση που υπάρχει γενικότερα με την αστάθεια, έτσι, τη γεωπολιτική αστάθεια. Το θέμα όμως είναι να δούμε στα ποιοτικά νούμερα, τα οποία θα τα έχουμε στο τέλος και της τουριστικής περίοδου, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο έχει μείνει κάτι. Καταναλωτικά δεν είναι ότι έχουμε φτωχότερο τουρίστα, γιατί αυτό το ακούω ευρύτερα, είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το πακέτο της μετακίνησης και της διαμονής. Οπότε, αν κάποιος για παράδειγμα έχει 2.000 ευρώ να ξοδέψει, αυτό θα ξοδέψει. Αν τώρα από τις 2.000 ευρώ τα 1.000 τα έδινε μετακίνηση και διαμονή και το έμειναν 1.000 για να κινήσει στην αγορά, για να ξοδέψει στην αγορά, αυτή τη στιγμή δίνει τα 1.500 στη μετακίνηση και τη διαμονή και τα 500 του μένουν για την αγορά. Δηλαδή είναι το ίδιο επίπεδο οικονομικό επισκεπτών, αλλά οι άνθρωποι θα ξοδέψουν αυτό που μπορούν να ξοδέψουν. Το ποσό που διοχετεύεται στην αγορά, από ό,τι φαίνεται, είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι αυτά άλλων ετών.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Σβήνου. Και επειδή σας διάβαζα λίγο νωρίτερα για το χωροταξικό, τον ΑΠΕ, για τα εθνικά λοιπόν θέματα λέγαμε, έχουν έρθει και πάλι στο προσκήνιο με την κυβέρνηση να έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο την προκλητικότητα της Άγκυρας αλλά και τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Η νέα ένταση προκλήθηκε μετά την ανακοίνωση της Τουρκίας ότι προχωρεί στη δημιουργία 2 θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και παρά τις απαντήσεις της Αθήνας και μάλιστα με ηχηρό τρόπο, η κυβέρνηση του Ταγί Περντογάν δημιουργεί δικό της διεθνές δίκαιο, επιμένοντας ότι η Τουρκία Ρωσία έχει επεκτείνει τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές στη γαλάζια πατρίδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δύο περιοχές, το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγέ Κάς και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείου Αιγαίου, έχουν χαρακτηριστεί ως θαλάσσια πάρκα. Η Ελλάδα αυτό που βλέπει είναι ακόμα μια προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσουν πρακτικό αποτύπωμα θέσεις της που αμφισβητούν ελληνικά δικαιώματα στις θαλάσσιες ζώνες. Υπενθυμίζεται ότι το ένα τουρκικό πάρκο αποτυπώνεται στο Βόρειο Αιγαίο, σε περιοχή δυτικά της Ήμβρου και της Τενέδου και ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο, ενώ το δεύτερο βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο και εκτείνεται από την περιοχή βορειοανατολικά της Ρόδου προς τον κόλπο της Ατάλειας γύρω από το Καστελόριζο. Στο επίκεντρο της ελληνικής αντίδρασης βρίσκεται το γεγονός ότι τμήματα των δύο περιοχών προστασίας βρίσκονται σύμφωνα με την Αθήνα πέρα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα. Το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι ένα κράτος δεν μπορεί να επεκτείνει μόνο μερός τη δικαιοδοσία του σε διεθνείς θαλάσσιες περιοχές, θεσπίζοντας ένα καθεστώς προστασίας. Θεσπίζοντας εκεί καθεστώτα προστασίας. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο πάρκο που χωροθετείται στο βορειοανατολικό Αιγαίο, ανάμεσα στη Σαμοθράκη και τη Λίμνο. Η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν αποτελεί απλώς περιβαλλοντική πρωτοβουλία, αλλά συνδέεται με τη διαχρονική τουρκική αμφισβήτηση σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο. Αντίστοιχο μήνυμα εκπέμπεται και για το δεύτερο πάρκο, στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Η χωροθέτησή του συνδέεται με τη γνωστή τουρκική αντίληψη περί γαλάζιας πατρίδας, η οποία αμφισβητεί την έκταση των δικαιωμάτων που μπορούν να ασκήσουν τα ελληνικά νησιά πέρα από τα χωρικά τους ύδατα. Η Αθήνα αντιπαραβάλλει την συγκεκριμένη πρακτική με τη δική της πολιτική για τα θαλάσσια πάρκα, επισημένοντας ότι οι ελληνικές αντίστοιχες περιοχές έχουν θεσπιστεί εντός της ελληνικής αιγαιαλίτιδας ζώνης. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι οι τουρκικές αποφάσεις δεν μπορούν να δημιουργούν νέα δεδομένα ούτε να μεταβάλουν δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε?
8: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
7: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο Φράγκος ΑΕΒΕ στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730 22247.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
10: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
14: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
13: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
13: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
14: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
13: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
14: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
13: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
14: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
13: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
17: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
18: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Τόρισα. Τηλέφωνο 22730 88 300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
19: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζωή 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή, που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
25: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
24: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
25: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
24: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
25: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
24: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
25: Πανουράκης.
26: Τι βλέπω? Εργασίες και υπουργείς.
27: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
26: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
27: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
26: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
28: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
29: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
24: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
29: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
24: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
30: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
31: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
30: Έχω εκστασιαστεί.
31: Είσαι πανέτοιμη.
30: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
31: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
30: Εξαιρετικό.
31: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
30: Τι λέει, ρε.
31: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
32: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
33: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέσεις τιμές. Ιδέες. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Εδώ συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Το Φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια του 2026 φέτος συμπληρώνει 20 χρόνια συνεχούς παρουσίας, έχοντας καθιερωθεί σε ένα από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς πυρήνες του Αιγαίου. Προβάλλει τη Σάμο ως τόπο πολιτισμού, επιστήμης, φιλοσοφικού στοχασμού. Από το Μάιο έχουν πραγματοποιηθεί πάρα πολλές εκδηλώσεις, επιστημονικές διαλέξεις, μερίδες, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και παρουσιάσεις βιβλίων. Το φεστιβάλ διανύει τις τελευταίες του εκδηλώσεις, φτάνοντας στην κορύφωσή τους με το τριήμερο από 18 μέχρι 20 Αυγούστου, αφιερωμένο στην αναβίωση της αρχαίας γιορτής προς τιμή της θεάς Ήρας. Σήμερα, Τρίτη, 18 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Το τραγούδι των αιώνων». Είναι μια ξενάγηση στον τόπο και το χρόνο με οδηγό τη μουσική. Η εκκίνηση θα γίνει από το δημοτικό πάρκινγκ Πυθαγορείου στις 7 η ώρα το βράδυ, με ξεναγό τη Χαρά Κατσαρού, ενώ θα συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Ζαφυρό Χατζηφωτίου, το συγκρότημα Λύραυνο, Συνάντια Μπαντούρα με τους μαθητές της, η χοροδία Ειδήφωνος της Ένωσης Μικρασιατών Σάμου, το μουσικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου, ο Λυκούργος και η Μαρίλη Λιμπέρη. Στις 19 Αυγούστου θα γίνει η αναπαράσταση, η θεατρική αναπαράσταση της γιορτής των αρχαίων Ιρέων στον Ύμπρασο ποταμό και συναυλία με τίτλο 3.000 χρόνια ελληνικής μουσικής στην κεντρική πλατεία του Ιρέου. Συμμετέχουν το συγκρότημα Λύραυλος, η χοροδία Ιδύλη με μουσική διεύθυνση Γιώργου Κουμαραδιού, η performer Τίνα Αλεξοπούλου, η Μαρίλη Λιμπέρη, απαγγελία φωνητικά και το χορευτικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου ο Λυκούργος, με επικεφαλής την Έλενα Λιναρδάκη. Αυτά για τις 19 του μήνα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την τηλεφωνική τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια, τον Γιώργο Σωτήρη. Καλή σου μέρα, Σωτήρη Μαριωρή, συγγνώμη.
2: Καλή σου μέρα,
1: Σωτήρη. Πώς πάνε οι προετοιμασίες, πυρετώδεις, γιατί φτάνουμε στην κορύφωση των εκδηλώσεων του φεστιβάλ?
2: Όλα καλά.
1: Αυτό είναι θετικό, το ότι πάνε όλα καλά και θα παρουσιαστεί πάλι ένα πολύ όμορφο θέαμα στο κοινό.
2: Ξεκινάμε από απόψε. Απόψε είναι το τραγούδι των αιώνων.
1: Ναι.
2: Έχουμε αρκετές δηλώσεις συμμετοχών στα μουσικά τμήματα.
1: Στα οποία αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα, μέχρι να έχουμε την ευκαιρία να σε συναντήσουμε τηλεφωνικά. Και αύριο βέβαια στο Ιρέον, εκεί στον Ύμβρασο ποταμό, με πολλές συμμετοχές, σε μια πολύ όμορφη συναυλία και πάλι, ιδιαίτερη.
2: Ωραία. Θα είναι ο Λύραυλος, το συγκρότημα, ο Γιώργος Κομαραδιός, και θα χορέψει η Έλενα Λιναρδάκη.
1: Έτσι. Βέβαια.
2: Στον Ύμβρασο, εκτός από τη Ζαφυρό Χατζηφωτίου και τον Λύραυλο, θα είναι η Τίνα Αλεξοπούλου και η Μαρίλη Λιμπέρη.
1: Είναι πραγματικά 20 χρόνια και δεν ξέρω, Σωτήρη, αν όταν ξεκινούσες την πρώτη χρονιά είχες στο μυαλό σου ή πίστευες ότι θα υπάρχει μια τέτοια πορεία αυτού του φεστιβάλ?
2: Κοίταξε, όταν ξεκίνησε το φεστιβάλ αυτό. Καταρχήν όλα ξεκινούν διέρωτος.
1: Ε, βέβαια. Έτσι είναι.
2: Είχα ερωτευθεί τότε την εποχή εκείνη μια Δανέζα από το Πανεπιστήμιο, και ο οποίο μου μιλούσε για τον Πυθαγόρα, για τον Αρίσταρχο, για τον Έσωπο και όλους αυτούς τους δικούς μας. Που... Του λέω, πού τα μάθες αυτά? Μου λέει, στο γυμνάσιο τα μαθαίναμε. Εμείς τότε στο γυμνάσιο μαθαίναμε να μισούμε τα αρχαία.
1: Σωστό, βέβαια.
2: Λοιπόν, ντράπηκα πραγματικά. Και μετά... Μετά από 2 μήνες έκανα ένα ταξίδι στην Ινδία. Ήταν ένα σεμινάριο διαλογισμού. Και όταν στο τέλος η υπεύθυνη του κέντρου που μας έκανε το διαλογισμό μας ζήτησε την άποψή μας για το σεμινάριο. Όταν ήρθε η σειρά μου να της πω, είπε, ηρέμησα, χαλάρωσα, αλλά δεν πήρα απαντήσεις στα πώς και γιατί των πραγμάτων. Και μου απάντησε αυτή, η απάντηση είναι στην πατρίδα σου και ψάξε να τη βρεις.
1: Μάλιστα.
2: Και όταν αποχαιρετηθήκαμε, μου λέει, έχω έρθει στην Ελλάδα, αλλά δεν έμεινα στην Αθήνα, πήρα ένα αεροπλάνο και πήγα σε ένα νησί που λέγεται Σάμος, μικρό. Και μου λέει, προσκύνησα το χώμα που γεννήθηκε ο Πυθαγόρας, γιατί από αυτό ξεκίνησαν όλα. Οπότε μετά από αυτά, λέω να ξεκινάμε. Βρήκα τους φίλους μου, εντάξει, έκανα και ιδιαίτερα μαθήματα προσοκρατικής φιλοσοφίας, 18 χρόνια με ένα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Δεν μπορείς να βγεις έτσι αν δεν τα γνωρίζεις τα πράγματα.
1: Ε, βέβαια. Εξυπακούεται, ναι. Τώρα, πώς βλέπεις σήμερα την πορεία του φεστιβάλ, Σωτήρη?
2: Κοίταξε να δεις. Το φεστιβάλ, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να προσπαθήσει και να εμβαθύνει. Και όταν η περιφέρεια κόβει τη χρηματοδότηση, είναι πολύ δύσκολο να τα επεξεργούμε. Φέτος δεν έδωσε δραχμή η περιφέρεια.
1: Για ποιο λόγο? Εμείς ένα φεστιβάλ εδώ έχουμε τόσα χρόνια, το φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Γιατί να μην υπάρχει ένα κονδύλι από την περιφέρεια και για αυτό το φεστιβάλ? Ποια δηλαδή ήταν η απάντηση, η αιτιολόγηση μάλλον?
2: Η απάντηση δεν υπήρξε απάντηση. Απλά ενισχύουν τα άλλα δραστηριότητες στοιχείου και τη Μυτιλήνη.
1: Εντάξει, αυτό όμως δεν είναι σωστό.
2: Δεν είναι δυνατόν. 20 χρόνια φεστιβάλ που έχει δώσει δείγματα γραφής τόσα χρόνια, με τόσο κόσμο. Είναι ντροπή.
1: Λοιπόν, αύριο, Σωτήρη, την Πέμπτη είναι η κορύφωση, είναι η μεγάλη πομπή.
2: Ωραία,
1: που
2: κοιτάξτε.
1: Όλοι γνωρίζουμε, ναι.
2: Σήμερα ξεκινάει το τραγούδι των αιώνων. Στις 7 το απόγευμα από το Δημοτικό Πάρκινγκ του Πυθαγορείου. Η ξεναγός είναι η Χαρά Κατσαρού. Και όταν αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και τα συγκροτήματα που παίζουν την αντίστοιχη μουσική της εποχής. Δηλαδή, ξεκινάμε από την αρχαία εποχή και υπάρχει η Ζαφυρό Χατσεφουτίου που θα πει ένα αρχαίο τραγούδι. Μετά πάμε στην εποχή της πειρατείας,
1: που... Και εκεί θα έχουμε το συγκρότημα Λύραυλος.
2: Όχι. Η Λύραυλος θα είναι αύριο.
1: Θα έχουμε όμως την χοροδία ειδήφωνος της Ένωση Μικρασιατών σήμερα.
2: Ναι, και τη χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου.
1: Mm-hmm. Και τη Μαρίλη Λιμπέρη, από ό,τι διαβάζω. Βέβαια, βέβαια. Και όπως είπαμε, αύριο θα γίνει η γιορτή στον Ήμβρασο.
2: Με τη συμμετοχή της Μαρίλης Λιμπέρης και της Τίνας Αλεξοπούλου. Mm-hmm.
1: Και η Μεγάλη Βραδιά την Πέμπτη. Στο Πυθαγόριο. Ναι. Οι συμμετοχές είναι αρκετές, Σωτήρη, φέτος.
2: Λίγο μειωμένες. Αλλά θα πιστεύω μέχρι την τελευταία στιγμή θα τα καταφέρουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και να έχει συνέχεια και να γιορτάζουμε και άλλα 20 χρόνια του φεστιβάλ. Να είσαι καλά, Σωτήρη. Καλή δύναμη. Ξέρουμε ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος για τις προετοιμασίες. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, ματιά μου.
1: Για χαρά. Λοιπόν, αυτά για και για το φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Και να μην ξεχάσουμε ότι απόψε έχουμε και μία θεατρική παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Μια επιτυχημένη θεατρική παράσταση, κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχαία. Είναι 9 και 4 απόψε στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Κάπου εδώ θα παραδώσω τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Ιπποκράτη Χάτζη Μανώλη. Θα έχουμε την ευκαιρία εμείς να τα πούμε ξανά την Πέμπτη, καθώς αύριο, όπως σας είπα, θα μεταβώ και εγώ στους Φούρνους να παραστώ στην νεκρόσιμη ακολουθία του αείμνηστου δημάρχου Δημήτρη Καρίδη. Και βεβαίως μας ακούτε σήμερα σε επανάληψη στις 6 το απόγευμα. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλάνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Πάμε.
12: Θα πάμε στα γνωστά.
13: Θα πάμε στο δικό μας.
12: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
13: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας
12: άνθρωποι. Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
13: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικίλια. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
13: Επειδή στο VKD μας.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις.
33: μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φρόντιση. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατς Σμύρνης 4 Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2273. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
4: Διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
33: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, μπείτε στο κατάστημα και στο κατάστημά μας στους Μυτιλίνιους 27500.
9: Στις 10 του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Και επίσης στις 10 στους 99,8 η ενημέρωση που κόβει τη Βιολέτα Τρυπόδη.
14: Βροχή, αέρας, ό,τι καιρό κι αν κάνει είναι και...
15: Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα
15: για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες
15: ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον ΣΤΑΤ. Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλιστήρηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0.
15: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
16: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
15: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον
16: ΕΕ. Πενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
15: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
16: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας ενδοδαπεύχο τον ήλιο.
15: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία. Στις καλύτερες τιμές.
16: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
15: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος
16: και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
15: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των πλυντήριων αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Στις σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 δέχετε όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 20.
19: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
20: No habla español.
19: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
20: Σφίξτο. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ όταν λέω ότι είμαι.
19: Καλέ, ό,τι πει, καλέ.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλία. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στο Δημάτων. Ο My Sandals, vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
23: Μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
24: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
25: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
24: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
25: Απ' τη ζωή μου εισαπών και γελικών.
24: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698-57-55-772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
26: Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
27: Μπλούζα γυναικεία, φέρτο, πουκάμισο, φέρτο, φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν, σου είπα φέρτο.
33: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
27: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
33: Πάρτο!
24: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μία όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση. 2000 FM.
4: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τρίτη 18 Αυγούστου, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 μεγάκυκλους και στον 2000 FM. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία, χαλαρά και ενημερωτικά, με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας εδώ, παίρνοντας σκυτάλι από την Βιολέτα Τρυπόδη. Μας ακούτε και σε επανάληψη στις 8:00 το βράδυ και μας καλείτε στο 8880 και στο 89678. 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, από το live24.gr, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε.

Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Αρσένιο που γιορτάζει. Τρίτη λοιπόν 18 Αυγούστου, χρόνια πολλά στον Αρσένιο, σε έναν καιρό που είναι αρκετά αίθριος, καλοκαιρινός.

Οπότε δεν θέλω να λέμε από τώρα ότι μπαίνουμε σιγά σιγά, γιατί τα ακούμε αυτό, ότι μετά τις 15 Αυγούστου, λέει, μετά το 15 Αύγουστο ξεκινούν, λέει, οι ψύχρες, τα μελτέμια κλπ. Εντάξει, εδώ μελτέμια είχαμε όλο το καλοκαίρι. Μεγάλη προσοχή όμως και στα δάση μας, καθώς η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς είναι στο 2, είναι στην μέση, οπότε δεν χρειάζεται να υπάρχει εφησυχασμός. Προσέχουμε για να έχουμε και φυσικά μεγάλη προσοχή και στους δρόμους μας, διότι η κίνηση είναι αυξημένη. Βλέπουμε πολλά περιστατικά, τουλάχιστον όσοι οδηγούμε και εδώ στα νησιά μας και γενικότερα. Βλέπουμε πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα, έτσι που μας προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα λέγαμε. Αλλά πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή στους δρόμους για να αποφεύγουμε τα χειρότερα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα επιστροφής των αδειούχων, με τα λιμάνια της Αττικής να καταγράφουν αυξημένη κίνηση και τα πλοία να αναχωρούν με πληρότητες που αγγίζουν το 100%. Να πούμε ότι χθες Δευτέρα 17 Αυγούστου ήταν μία από τις ημέρες με τη μεγαλύτερη κίνηση, καθώς περισσότεροι από 90.000 επιβάτες μετακινήθηκαν συνολικά από και προς Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Να πούμε ότι από τα τρία λιμάνια αναχώρησαν περίπου 43.764 επιβάτες, ενώ επέστρεψαν στην Αττική 48.790, γεγονός που δείχνει ότι για πρώτη φορά οι αφίξεις ξεπερνούν αισθητά τις αναχωρήσεις. Το κύμα επιστροφής αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες, καθώς ολοκληρώνονται σταδιακά οι καλοκαιρινές διακοπές και όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής προς την Αττική. Ήδη έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στα λιμάνια και εδώ των νησιών μας τις τελευταίες έτσι ημέρες, με τις αναχωρήσεις βέβαια των επισκεπτών. Υπάρχει δηλαδή μια αύξηση στα λιμάνια και τις προηγούμενες ημέρες είδαμε εδώ ότι γενικότερα υπάρχει μια αυξημένη κίνηση ως προς τις αναχωρήσεις. Ελπίζουμε να περάσατε καλά στα νησιά μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο, να περάσατε καλά. Και όσοι βρίσκεστε ακόμη εδώ, πραγματικά να περνάτε καλά, να γεύεστε τις πολύ όμορφες έτσι γεύσεις που έχουμε εδώ από το νησί μας, με τις πολύ όμορφες συνταγές, να απολαμβάνετε τις όμορφες έτσι παραλίες και θάλασσές μας και φυσικά να σας ευχαριστήσουμε που είστε και φέτος εδώ, επιλέξατε το νησί μας για να περάσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Συνεχίζεται το καλοκαίρι όμως, γιατί εδώ μας γράφετε κάποια μηνύματα ότι δεν θέλουμε, λέει, από τώρα να σκεφτόμαστε ότι το καλοκαίρι περνάει. Σε καμία περίπτωση δεν περνάει το καλοκαίρι. Ακόμα και ο Σεπτέμβρης έχει να μας δώσει πάρα πολλές καλοκαιρινές ημέρες και στιγμές και μπορώ να πω ότι τέλος Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη είναι οι καλύτερες διακοπές. Πάμε όμως να πούμε λίγο για τις εκδηλώσεις μας. Θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τις όμορφες αυτές εκδηλώσεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στην εκπομπή της Βιολέτας Τρυπόδη ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια, ο Σωτήρης Ομαριωρής. Μιλήσαμε χθες και με την αντιδήμαρχο πολιτισμού του Δήμου Ανατολικής Άμμου, την κυρία Μαρία Πανουράκη, για τις εκδηλώσεις. Μιλάμε για το Φεστιβάλ Ιερέα Πυθαγόρια. Να πούμε λίγο ότι στις 18 Αυγούστου έχουμε το Τραγούδι των Αιώνων, μια ξενάγηση στον τόπο και τον χρόνο με οδηγό την μουσική, με έναρξη στις 7 η ώρα το απόγευμα από το πάρκινγκ του Πυθαγορείου, με ξεναγό την κυρία Χαρά Κατσαρού, με την Ζαφυρό Χατζηφωτίου, με το συγκρότημα Λύραυνος, με την Νάντια Μπαντούρα και τους μαθητές, με τη χοροδία Ειδήφωνος της Ένωσης Μικρασιατών Σάμου, με το μουσικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πυθαγορείου Ολικούργος και φυσικά με τη Μαρίλη Λιμπέρη. Επίσης, έχουμε στις 19 Αυγούστου, την Τετάρτη, την θεατρική αναπαράσταση της Αρχαίας Γιορτής των Ηραίων στις όχθες του ποταμού Ιμβρασού στις 7 το απόγευμα, με την συναυλία της Αρχαίας Μουσικής και χορευτικά δρόμενα στις 8.30 το βράδυ. Με αποκορύφωμα την 5η στις 20 Αυγούστου με την Μεγάλη Πομπή των Ηραίων, με έναρξη από το Δημοτικό Σχολείο Πυθαγορείου μέχρι το άγαλμα του Πυθαγόρα στις 9 η ώρα το βράδυ. Μια πραγματικά πολύ όμορφη εκδήλωση, αξίζει τον κόπο, όπως λέμε, όσοι δεν το έχετε δει, να παρευρεθείτε εκείνη την ημέρα στο Πυθαγόριο, να παρακολουθήσετε από κοντά τις πομπές των αρχαίων Ηραίων. Είναι μια εμπειρία, πραγματικά μια πολύ όμορφη εμπειρία. Ταξιδεύουν από διάφορα μέρη της Ελλάδας και

του κόσμου, μπορούμε να πούμε, μόνο και μόνο για να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο έτσι αυτό γεγονός. Και συνεχίζουμε φυσικά με τις εκδηλώσεις και με αφορμή το Φεστιβάλ Ιερά Πυθαγόρια, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ιερά Πυθαγόρια. Σήμερα να πούμε πως έχουμε την θεατρική παράσταση με τον Γιώργο Κωνσταντίνου και τον Θανάση Πατριαρχαία, κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν, στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Μια πρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία λοιπόν, σήμερα το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Πυθαγορείου. Επίσης έχουμε το καλοκαιρινό γλέντι, το δεύτερο καλοκαιρινό γλέντι στην πλατεία του Ηραίων Σάμου, 3η 18 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ με την ορχήστρα του Γιώργου Λιάπη, του Τάσου Τσερέκη, με τους πολύ γνωστούς αδελφούς Γιαμαίους, ένα νησιώτικο έτσι γλέντι με διοργάνωση των καταστημάτων εκείνη της πλατείας και μας περιμένουν εκεί όλους για μια ξέχαστη καλοκαιρινή βραδιά με πολύ κέφι και χορό. 21 Αυγούστου έχουμε τον Σάκη Αρσενίου, τον γνωστό έτσι τραγουδιστή, σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση στο Γυαλό, στο Beach Bar Γυαλός, στο ρεματάκι του Πυθαγορείου. Έχουμε το πρώτο Samos Jazz Festival την Παρασκευή 21 Αυγούστου στον Ηγεμονικό Κήπο, εδώ στην πόλη της Σάμου, στο Βαθύ, στις 9 ώρα το βράδυ, με είσοδο ελεύθερη. Συνεχίζονται τα πανηγύρια μας την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Ο Σύλλογος Ανάς Αγάπης διοργανώνει ένα πανηγύρι έτσι, ένα λαϊκό πρόγραμμα και νησιώτικο πρόγραμμα με τον Βασίλη Τερλέγκα, τον Ματθαίο Γιαννούλη και την Ιωάννα Λεγάκη με όλο τους το επιτελείο στην Ιδρούσα. Με πλήρες γεύμα και άθωνο κρασί λοιπόν στις 10 η ώρα το βράδυ. Η Ιδρούσα φέτος όπως λέμε έχει την τιμητική της, πολλά τα πανηγύρια εκεί. Δεν ξεχνάμε φυσικά το πανηγύρι του Πολιτιστικού και Εξωαραϊστικού Συλλόγου Παλαιοκάστρου Σάμου, του νεοσύστατου αυτού συλλόγου, ο Άγιος Γεώργιος. Πανηγύρι λοιπόν την Κυριακή 23 Αυγούστου με τον Αποστόλη Καραμάνη, τον Νίκο Κοντιζά, τον Νίκο Κουτούζο, τον Νίκο Γκούφα και την Λίνα Αλατζίδου στην κεντρική πλατεία Παλαιοκάστρου στις 9 η ώρα το βράδυ. Έχουμε και τα κυβελομαγειρέματα, δεν το ξεχνάμε αυτό γιατί μας ρωτάτε για τα κυβελομαγειρέματα όπως κάθε χρόνο. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 8.30 στην πλατεία του Πύργου με νησιώτικο και λαϊκό γλέντι με τους αδελφούς Γιαμαίους, με τον Λιάπη και τον Τζερέ, με είσοδο ελεύθερη από τον Σύλλογο Γυναικών Πύργου Σάμου Κυβέλη, με τις πολύ όμορφες γεύσεις, πραγματικά γεύσεις αμνιώτικες σε γλυκά και αλμυρά. Να πάτε 22 Αυγούστου λοιπόν στον Πύργο εκεί να γευτείτε τις πολύ όμορφες γεύσεις και να διασκεδάσετε. Έχουμε γιορτές κρασιού στη Δημοτική Κοινότητα Βαθέως. Γιορτές κρασιού στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως με την ορχήστρα του Νίκου Σαράντου με ώρα έναρξης στις 9 η ώρα το βράδυ. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στο Άνω Βαθύ την Κυριακή 23 Αυγούστου. Και να κλείσουμε με τις εκδηλώσεις αυτές. Έχουμε βέβαια και άλλες εκδηλώσεις μέχρι και το τέλος Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη, αλλά για να μην μπερδευόμαστε, γιατί είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτές. Να κλείσουμε λοιπόν σήμερα την αναφορά μας στις εκδηλώσεις και στην Ανατολική και στη Δυτική Σάμου με το πανηγύρι του Ξηρόκαμπου, εκεί στο πρώην λεπροκομείο στο Καρλόβαση, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Αυγούστου στις 9 η ώρα το βράδυ με τον Γιάννη Μπαρμπαρή και τον Βαγγέλη Σιγάλα, με τον Δημήτρη Λεβάντη, με τον Δημήτρη Πατέλη, τον Μανώλη Μπαλασά και τον Μάριο Πατέλη, με την οικονομική βέβαια ενίσχυση του συλλόγου που είναι στα 5 ευρώ στο Ξηρόκαμπο, πρώην λεπροκομείο Καρλοβάσου, Γιάννης Μπαρμπαρής λοιπόν και Ευαγγέλης Σιγάλας. Πάρα πολλές εκδηλώσεις όπως αντιλαμβάνεστε και απ' άκρη σ' άκρη, όπου και αν βρεθούμε θα παρακολουθήσουμε εκδηλώσεις και θα μπορέσουμε έτσι να συμμετέχουμε κιόλας είτε χορεύοντας. Έχουμε όμως μια ενημέρωση από την Δημοτική Κοινότητα Βαθέως που παρακαλούν τους κατόχους των οχημάτων που βρίσκονται σταθμευμένα στο πάρκινγκ του Δημοτικού Σχολείου Βαθέως στο Άνω Βαθύ να τα μετακινήσουν μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη το πρωί 20 Αυγούστου ώστε να ετοιμαστεί ο χώρος για την εκδήλωση, όπως είπαμε, της γιορτής κρασιού που θα γίνει την Κυριακή 23 Αυγούστου. Να διευκολύνουμε λοιπόν έτσι λίγο την κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο για αυτές τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται και στην Ανατολική και στην Δυτική Σάμου.
22 από τα 30, 88, 89, 6, 78, 2000fm.samos, papakigmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα. Ο Δημήτρης εδώ με κέφι μας πάει σε διαφημίσεις, με νησιώτικα ακούσματα. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις μας, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους, το συζητάμε συνέχεια. Χωροταξικός σχεδιασμός, τουρισμός και νέες επενδύσεις, να δούμε τι συμβαίνει, τι καινούριο έχουμε. Εδώ λοιπόν θα τα συζητήσουμε όλα με τον κύριο Σπύρο Κάβουρα, να δούμε τι καινούριο έχουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
4: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή, που δέχεται όλα τα χαρτονομικά. νομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
8: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
2: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
8: Πάρτο!
9: Υπάρχει ένας δρόμος στη Σάμο που όλοι φωτογραφίζουν. Ένας δρόμος ντυμένος στα μπλε. Και μέσα σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει ένα σπίτι γεμάτο θησαυρούς. Το The Blue Street House. Ένας μοναδικός χώρος γεμάτος όμορφες επιλογές και δώρα που έχουν επιλεγεί ένα-ένα με φαντασία, μεράκι και αγάπη. Χειροποίητα κοσμήματα, ρούχα, παραδοσιακά και μοντέρνα είδη δώρων, σαπουνάκια, αρωματικά κεράκια, παιδικά αντικείμενα και πολλές ακόμη ξεχωριστές προτάσεις για να πάρετε μαζί σας ένα όμορφο κομμάτι της Σάμου. Στο The Blue Street House η ποιότητα συναντά την αισθητική και η ζεστή φιλική εξυπηρέτηση κάνει κάθε επίσκεψη μια όμορφη εμπειρία. Στο πιο φωτογραφημένο, πιο ξεχωριστό μπλε σοκάκι του Πυθαγορείου, εκεί όπου κάθε γωνιά γίνεται ανάμνηση, σας περιμένει το The Blue Street House. Ένα concept store κατάστημα με γεύσεις από όλη την Ελλάδα στην καρδιά της Blue Street στο Πυθαγόριο. Εκεί όπου οι πιο όμορφες αναμνήσεις της Σάμου γίνονται δικές σας.
10: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
11: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
10: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
11: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
10: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
11: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
10: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
11: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
10: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
11: Γευστική περιπλάνηση.
10: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δρομάδος εδώ.
14: Το
13: δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
14: Σήκω απ' τη θέση σου.
15: Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
16: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά. Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
17: Απ' τη ζωή μου η Ζαπών και η
9: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο και κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
9: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε συντονισμένοι στους 99,8 μεγακύκλους και στον 2000 FM. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. 22 από τα 30, 88 80, 89 678 είναι οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας και 2000fm.samus@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα πριν από λίγο, είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε για το χωροταξικό του τουρισμού, ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους και το συζητάμε εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, να δούμε τι γίνεται βέβαια, διότι υπάρχουν εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, ενώ παράλληλα, όπως λέμε, προχωράει και ο σχεδιασμός για τη βιομηχανία και τις παραγωγικές δραστηριότητες. Και φυσικά, όταν μιλάμε για τα νησιά μας, τα πράγματα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, γιατί οι δυνατότητες και οι αντοχές, να το πούμε έτσι, ενός νησιωτικού τόπου δεν είναι ίδιες με αυτές μιας υπηρετικής περιοχής. Στη Σάμο αλλά και γενικότερα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, κάθε συζήτηση για τουριστική ανάπτυξη, νέες επενδύσεις, καταλήμματα, υποδομές ή παραγωγικές δραστηριότητες συνδέεται άμεσα με το ζήτημα του χώρου. Πόσο μπορεί λοιπόν να αναπτυχθεί ένας τόπος, σε ποια σημεία, αν θα υπάρχουν περιορισμοί, τι θα θεωρείται πλέον οργανωμένη ανάπτυξη και τι όχι, και κυρίως ποια θέση έχουν τα μικρά και μεσαία νησιά μέσα σε αυτό το νέο σχεδιασμό. Γιατί, κακά τα ψέματα, όπως το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τους μηχανικούς και με τον κύριο Παλαιοκαστρίτη και με τον κύριο Κάβουρα Αποτυχίο, που θα τον έχουμε σε λίγο εδώ και θα μιλήσουμε μαζί του, μας τσουβαλιάζουν, αυτό λέμε. Δηλαδή, μας βάζουν στην ίδια μοίρα, στην ίδια κατηγορία για αυτά τα θέματα με τη Ρόδο, ας πούμε, που είναι ανεπτυγμένη τουριστικά, και με τη Μύκονο, για παράδειγμα. Γιατί από τη μία πλευρά, όπως λέμε, υπάρχει ανάγκη για επενδύσεις και ανάπτυξη, από την άλλη όμως υπάρχει η ανάγκη να προστατευτούν οι φυσικοί πόροι που το συζητάμε, να προστατευτεί το περιβάλλον, η γεωργική γη, το τοπίο και τελικά η ίδια φυσιογνωμία των νησιών. Και σε αυτό το οποίο συγκλίνουμε όλοι όταν τα συζητάμε αυτά, και η μηχανική και γενικότερα, είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια χρυσή τομή, να υπάρξει ισορροπία. Και συμφωνούμε, πιστεύω, όλοι σε αυτό, δεν διαφωνεί κανένας. Πώς θα μπορέσει λοιπόν η ανάπτυξη να γίνει χωρίς να αλλοιώσει αυτό που κάνει ένα νησιωτικό προορισμό ελκυστικό και βιώσιμο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς αλλάζει. Τα έχουμε συζητήσει, αλλά να δούμε τι καινούριο υπάρχει, να δούμε τι προβλέπει ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό, τι έρχεται επίσης στο κομμάτι της βιομηχανίας και των επενδύσεων και κυρίως τι σημαίνουν όλα αυτά για τα νησιά μας και κυρίως για το νησί μας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή, τον κύριο Σπύρο Κάβουρα Αποτυχίο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάβουρα. Χρόνια πολλά.
18: Χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι στην όμορφη Σάμο. Πάντοτε να περνάτε ωραία, να παραμείνετε ωραίοι με καρφωτιές και να μπορεί ο κόσμος να απολαμβάνει τις ομορφιές του νησιού σας.
9: Αμήν, μακάρι. Να δούμε τώρα, κύριε Καβούρα, τα συζητάμε συνέχεια, αλλά έχουμε κάτι καινούριο που μπορούμε να πούμε όσον αφορά το χωροταξικό?
18: Δυστυχώς, οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και είναι άκρως αρνητικές. Υπεγράφει και δημοσιοποιήθηκε και η ΚΙΑ, η ΚΙΑ είναι η υπουργική απόφαση για τον τουρισμό για όλη την Ελλάδα, και έχει αρνητικές εξελίξεις. Γιατί αυτό που αναφέρατε, τσουβαλιάζουν όλα τα μεγάλα νησιά, χωρίς κάνουν διάκριση. Στην κατηγορία των νησιών βάζουν πλέον Ισκείο, Σάμμο, Έσνα, Κέρκυρα, Ρόμπο κλπ. Και έρχονται και λένε, παίζουμε με τις λέξεις, μακάρι να μην είναι απορριφτικές. Αντί απαγορεύεται, λέει, αποθαρρύνεται η δημιουργία νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων νησμού.
19: Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης.
18: Ναι, αυτό και λέει αντίστοιχα, ναι, αντί να πει διατάσσουμε, ναι, λέει προκρίνεται και ενθαρρύνεται η δημιουργία ξενοδοχειακών μονάδων μόνο σε οργανωμένους υποδοχείς. Οργανωμένη υποδοχή είναι περιοχή οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης που με βάση νομοθεσία το ελάχιστο είναι 800 στρέμματα. Ή σύνθετα τουριστικά καταλήμματα ελάχιστης έκτασης 150 στρεμμάτων. Δηλαδή κάποιος που μπορεί να έχει 16 στρέμματα που βάζει το ανώτερο στις αναπτυγμένες περιοχές και στις αναπτυσσόμενες 12 στρέμματα εκτός ορίων οικισμού με πρόσωπο στον δρόμο, που είναι άλλη ιστορία αυτή, ας μην ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα, δεν θα μπορεί όσα στρέμματα και να έχει. Δηλαδή προκρίνουν μόνο επενδύσεις σε ορισμένα, σε οργανωμένα μεγάλης κλίμακας τουριστικά χωριά από μεγαλοεπενδυτές και αποφαρύνεται η δημιουργία αυτή κάθετα για όλα τα νησιά.
19: Μπαίνουν εκεί, λέτε, Κάβουρα, μπαίνουν εκεί περιορισμοί.
18: Λέτε ακόμη και για απαγόρευση, ναι, νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στο Μητρό Βραχυχρόνιων Μισθώσεων σε όλα αυτά τα νησιά, ναι, ναι, ανεξαρτήτως σε τι κατηγορία ανήκουν, σε νέες οικοδομές. Δηλαδή κάποιος που χτίζει μια νέα οικοδομή και θέλει να βγάλει άδεια, ξέρω κι εγώ, από τα 2-3 διαμερίσματα ή μαζί με το σπίτι του να κάνει 2 μικρά δωμάτια, γκαρσονιέρες διάρκεια για να τα έχει σε βραχυχρόνια μίσθωση και να τα διαχειρίζεται σαν συμπλήρωμα εισοδήματος, δεν θα μπορεί. Βάζει οριζόντια απαγόρευση σε όλα τα νησιά, μπαίνουν, ναι, ανεξάρτητα το χαρακτηρισμό.
19: Μπαίνουν λοιπόν περιορισμοί από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλά θα ήθελα να μου πείτε, αν γνωρίζετε, μπαίνουν και περιορισμοί ενδεχομένως σε κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες που μπορεί να δημιουργηθούν σε αυτές τις περιοχές που μας λένε ξενοδοχειακές μονάδες 4 αστέρων, ας πούμε. Δηλαδή θα σου πούνε ότι.
18: Ναι, δεν αναφέρει ότι εκτός ορίων οικισμού επιτρέπουμε 4 ή 5 αστέρων. Είπατε αυτό. Ούτε κάποιο οργανωμένο ξενοδοχείο 4-5 αστέρων μπορεί να γίνει πλέον εκτός ορίων οικισμού.
19: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι σημαίνουν αυτές λοιπόν οι νέες κατευθύνσεις? Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση και με άλλες περιοχές της χώρας, όπως το είπαμε, μας σουβαλιάζουν.
18: Υπάρχει και χειρότερο επιδείνωση. Ενώ μέχρι τώρα και στις 3 εκδοχές που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα, έλεγε ότι όταν βγουν τα τοπικά χωροταξικά έχουν δικαίωμα να αλλάξουν κατηγορία και να κάνουν πιο ήπιους τους περιορισμούς, εφόσον υπάρχει τεκμηρίωση ότι υπάρχει μικρότερη ανάπτυξη σε μια περιοχή, νησί και ούτω καθεξής, το αλλάζει πλέον η νομοθεσία. Και δεν επιτρέπει στα τοπικά χωροταξικά που θα βγουν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις ή τις απαγορεύσεις. Θα επιτρέπεται μόνο στο περιφερειακό χωροταξικό όταν αναθεωρηθεί, το οποίο δεν έχει καν αποφασιστεί για να αναθεωρηθεί, δεν έχει καν υπογραφεί, ούτε καν να αναθεωρηθεί. Δηλαδή μπορούμε να φάμε 5 με 10 χρόνια. Που σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να αλλάξουμε, γιατί πλέον όλες αυτές οι ρυθμίσεις είναι υποχρεωτικές, το λέει μέσα ο νόμος αυτό ξεκάθαρα, για τα τοπικά χωροταξικά που θα βγουν υποχρεούνται να ενσωματώσουν αυτές τις διατάξεις. Δηλαδή η απαγόρευση πλέον νέων ξενοδοχείων εκτός ορίων οικισμού είναι υποχρεωτική. Η απαγόρευση σε νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις, σε νέα κτίρια, ακόμα και εντός ορίων οικισμού, είναι υποχρεωτική. Δεν μπορεί να τα αλλάξει το τοπικό χωροταξικό.
19: Μάλιστα.
18: Και έρχεται και κρασάκι στην τούρτα, ακόμη χειρότερο, ναι, το παιδικό χωροταξικό για τη βιοτεχνία, βιομηχανία, εφοδιαστική.
19: Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό το νέο πλαίσιο για τη βιομηχανία και τις παραγωγικές δραστηριότητες, τι αλλάζει εκεί και τι σημαίνει αυτό για τα νησιά μας, κύριε Καβούρα?
18: Κατηγοριοποιεί τον εθνικό χώρο σε 5 κατηγορίες. Η Σάμος, η Χίος και η Λέσβος και οι τρεις κατατάσσονται στην κατηγορία την πέμπτη, την τελευταία. Αυτό γιατί έχει σημασία. Έχει μια λίστα από 15 δραστηριότητες που επιτρέπονται σε κάθε κατηγορία. Και λέει παράδειγμα, πάρκα καινοτομίας επιτρέπονται μέχρι την κατηγορία Γ. Πάρκα υψηλής τεχνολογίας επιτρέπονται μέχρι κατηγορία Γ. Προσέξτε, δεν λέει χρηματοδότηση, επιτρέπονται. Δηλαδή, ακόμα και αν βρεθεί ένας γενναίος, γενναιόδωρος, ας πούμε, φιλόπατρης, αμοιώτης, ηχείος, που πει, εγώ είμαι τρελός, θέλω να ρίξω τόσα εκατομμύρια για να δώσω δουλειά στον τόπο μου.
19: Επενδυτής, ναι, μάλιστα.
18: Επιχειρηματικά πάρκα. Λέει, επιτρέπονται στοιχείο στη Σάμο και τη Λέσβο ως άτυπες βιοτεχνικές συγκεντρώσεις που δεν επιτρέπεται χρηματοδότηση για εξυγίανση. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μπουν σε χρηματοδοτικά πλαίσια Ευρώπης ή ακόμα και της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά θα μένουν ως άτυπες συγκεντρώσεις αυθέτων οικισμών βιομηχανιών. Μα αυτό δεν είναι εφικτό, γιατί στοιχείο που γνωρίζω και όλη η Ελλάδα είναι έτσι. Έχτιζε ο καθένας τη βιοτεχνία του σε μια περιοχή. Μετά βγήκαν τα ΣΚΟΑΠ και στοιχείο υπήρχε πολλής κόσμος που υποχρεωνόταν να μετακομίσει και αγόραζε ακίνητο στην περιοχή που έχει βιοτεχνία στοιχείο. Πάνω σε ένα δρόμο που υπήρχε, που ήταν ένας επαρχιακός, εθνικό, ότι ήταν δίκτυο, που είχε πρόσωπο σε αυτό το δρόμο. Μα δεν έχουν όλα τα ακίνητα πρόσωπο σε επαρχιακή εδώ. Άρα έχουν εξαντληθεί τα βιοτεχνίες ή οι μεταφορικές εταιρείες που έχουν επίσης.
19: Άλλη μεγάλη συζήτηση.
18: Στο συγκεκριμένο
19: άλλη
18: δρόμο.
19: Μεγάλη συζήτηση.
18: Ότι, το ότι δεν γίνεται εξυγίανση σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει πολεοδόμηση, να ανοιχθούν νέοι δρόμοι νόμιμα. Στο οποίο τα πίσω ακίνητα να έχουν πρόσβαση και δίκτυο ίδρυυσης αποχέτευσης ηλεκτροφωτισμού, προκειμένου να διευρυνθεί όλη η περιοχή, να αποκτήσουν και άλλα ακίνητα δικαιώματα να γίνει μια βιοτεχνία πρωτογενού τομέα ή αντίστοιχα μια μεταφορική εταιρεία. Γιατί έρχεται και λέει από λόγω εντολών του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι απαγορεύεται πλήρωση δόμησης εκτός οικισμών ή εκτός οργανωμένων υποδοχέων. Και όταν λέει ότι επιχειρηματικό πάρκο στοιχείος στη Σάμο ή τη Λέσβο παραμένει ως άτυπη συγκέντρωση, αυθαίρετη συγκέντρωση που δεν επιτρέπεται χρηματοδότηση για να ανοίξουν δρόμους και υποδομές, άρα δεν θα μπορούν να ανοίξουν νέες βιοτεχνίες και νέες μεταφορικές εταιρείες. Και πώς λέμε ο τουρισμός βάζει τη μία ταφόπλακα στον τουρισμό. Λέμε ωραία, ας μην έχουμε μονομέρεια στον τουρισμό, ας έχουμε πρωτογενή τομέα που είναι εξαιρετικό παράδειγμα η Ένωση Ειδοποιητικών Συνεταιρισμών ΣΑΜΟΥ, να προωθήσουμε ντόπια προϊόντα στον τουρισμό και ταυτόχρονα βάζει απαγόρευση βιοτεχνιών μεταποίησης προϊόντων αγροτικού τομέα ή εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν βάζει τα φόπλακα στις επιχειρήσεις, τα φόπλακα και στον τουρισμό, τι θα κάνουμε στα νησιά?
19: Μα εμείς από αυτό ζούμε. Από αυτά τα δύο. Όπως είπατε πολύ απλά. Πραγματικά
18: απλά
19: δεν ξέρω γιατί μας οδηγούν εκεί.
18: Ότι υπάρχουν ακόμα από παλιά επιχειρήσεις, είτε τουριστικές, είτε μεταφορικές εταιρείες, είτε μικρές βιοτεχνίες, που είχαν δημιουργηθεί πριν βγουν οι ρυθμίσεις των ΣΚΟΑΠ και των ΓΟΠΟΣΟΥ, τα οποία είναι σχετικά πρόσφατα, αλλά έρχεται πλέον επιδείνωση αυτών των όρων, γιατί τα ΣΚΟΑΠ είχαν κάποιες παρεκκλήσεις που επέτρεπαν τα προηγούμενα, που σημαίνει μια επιχείρηση τέτοια που υφίσταται από παλιά, δηλαδή κάποιος που έχει μια βιοτεχνία γλυκών, κρασί, εινοποιείο ή κάτι άλλο αντίστοιχα, εκτός οργανωμένου υποδοχέα ή εκτός ορίων οικισμού, όταν θα θελήσει να πάρει χρηματοδότηση,
19: δεν θα μπορεί να
18: δεν επιτρέπονται χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ, όταν δεν έχεις βεβαίωση επιτροπόμενης χρήσης. Άρα δεν θα δικαιούνται ούτε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, ούτε επέκταση δραστηριοτήτων, ούτε ανακαίνιση, ούτε χρηματοδότηση για νέες τεχνολογίες σε αυτά τα ακίνητα που και σε οργανωμένο υποδοχεία να ήταν. Δεν προβλέπονται στοιχείο στη Σάμο και τη Λέσβο χρηματοδοτήσεις νέες τεχνολογίες ούτε στους οργανωμένους υποδοχείς που θεωρούνται άτυποι και αυθαίρετοι. Βάζουμε τα φόπλακα για τα επόμενα 20 χρόνια. Όλος ο κόσμος προχωράει μπροστά με τις νέες τεχνολογίες, καινοτομία, πάρκα, πρωτογενή τομέα με εξειδίκευση. Παράδειγμα, εμείς έχουμε το κέντρο έρευνα της Μαθίας.
19: Πολύ σωστά τα λέτε. Αλλά από εκεί και έπειτα, τι γίνεται? Γιατί βλέπω υπάρχει κάποια κινητοποίηση σε αυτό το θέμα.
18: Με τον Δήμαρχο Χιού ήρθαμε σε επικοινωνία με τον τοπικό βουλευτή και κάποιον άλλον που ασχολείται χρόνια με Ευρωβουλή και λοιπά.
19: Ναι, μιλάτε από την πλευρά της Χίου, μιας και ζείτε στη Χίου, μιας και είστε εκεί, ναι, γι' αυτό.
18: Ναι. Και μίλησαν και μας είπαν ότι δυστυχώς έχει ήδη υπογραφεί η οικία, δεν έχει αυτή για τη βιομηχανία και βιοτεχνία. Δεν υπάρχει περιθώριο αλλαγών. Έχει αργήσει να δημοσιοποιηθεί, γιατί επειδή έχει πολλούς χάρτες, περιμένουν, είναι και μέρες αδειών, για να πάρει ΦΕΚ και να δημοσιευθεί στο Φίλιο Εκπαιδεύσεως της Κυβέρνησης. Αλλά μας υποσχέθηκαν ότι ίσως, επειδή είναι υπουργική απόφαση και όχι νόμος, να μπορέσουν να περάσουν κάποιες τροποποιήσεις. Οπότε γνωρίζω, επιτρέψτε μου, δεν το έχω ξαναπεί στη δημοσιότητα, ο Δήμαρχος Χίου είπε, ο Δήμαρχος Χίου είχε υπογράψει υπόνομα που συντάξαμε και το έστειλε 8 Αυγούστου περίπου στο Υπουργείο, αλλά του απάντησαν ότι δυστυχώς είχε ολοκληρωθεί.
19: Και αυτό γιατί δεν το είχατε πάρει ήδη, ας πούμε, εσείς από την πλευρά της Χίου πιο νωρίς?
18: Το είχα δει, αλλά
19: όχι εσείς συγκεκριμένα, καταλάβατε, ενώ ο Δήμος κλπ.
18: Δεν προλάβαινα να ασχοληθώ, γιατί ταυτόχρονα ανέτρεχαν τέσσερα πράγματα μαζί. Ήταν και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
19: Μα το θέμα, κύριε Κάβορα, δεν είναι να ασχοληθείτε εσείς. Το θέμα είναι να ασχοληθούν εκείνοι που πρέπει να ασχοληθούν. Δηλαδή, αν δεν ήσασταν εσείς, ας πούμε, τι θα γινόταν?
18: Να το πω, μα ή δεν ασχολούνται γιατί δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό. Μάλιστα. Υπάρχει προστελέχωση, με αποτέλεσμα λίγοι άλλοι που έχουν μείνει είναι υποφορτισμένοι με τεράστιο αριθμό πραγμάτων. Μάλιστα. Να πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο υπάλληλος που έχει αυτά τα θέματα στην Πολεοδομία Χίου, έχει το τοπικό χωροταξικό, έχει τις νομοδοτήσεις επιτρεπομένων χρήσεων για όλα τα ακίνητα του νομού.
19: Υποστελεχωμένες υπηρεσίες.
18: Ο ίδιος έχει γύρω 70-80 αιτήσεις κάθε εβδομάδα. Είναι στην Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου και όλου του νησιού, στο Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Παραδοσιακών Οικισμών και δεν ξέρω σε τι άλλα. Μα όταν σε έναν άνθρωπο του έχει φορτώσει 10 αρμοδιότητες σε 10 συμβούλια.
19: Καταλαβαίνω, βέβαια, ναι. Υπάρχει,
18: είναι αδύνατο να το καταφέρει.
19: Και από την πλευρά
18: δηλαδή,
19: των υπαλλήλων.
18: Δεν απαραίτητα τον υπάλληλο, αλλά την υποστελέχωση.
19: Σίγουρα,
18: γιατί
19: σίγουρα. Με αυτό λέμε, από την πλευρά των υπαλλήλων.
18: Χώρισαν πολύ προσωπικό, δεν αντικαταστάθηκε με νέες προσλήψεις. Σύν ότι αυτά είναι νέοι κλάδοι που απαιτούν νέα εξειδίκευση, αλλά δεν έχουν προσληφθεί νέες ειδικότητες. Και δημιουργείται ένα τεράστιο κενό.
19: Γι' αυτό το συζητάμε.
18: Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που θα κάνει παρέμβαση και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Παντελής, ο Μπουρνιάς, και του έστειλα το αντίστοιχο κείμενο που στείλαμε με το Δήμο Αιγαίου και θα το στείλει και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεννόηση. Μου λέει, είμαι Αντιπεριφερειάρχης χωροταξικού σχεδιασμού και δεν έχω έναν υπάλληλο που να γνωρίζει θέματα χωροταξίας να μας συμβουλεύσει στην περιφέρεια.
19: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέτε και εσείς, το συζητάμε συνέχεια, ότι για θέματα τα οποία είναι πόσο σημαντικά, πολύ σημαντικά για τα νησιά μας, δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, γιατί είναι υποστελεχωμένες υπηρεσίες, ούτως ώστε να τα τρέξουν και να τα φτάσουμε σε ένα σημείο για να μπορέσουμε να πούμε ότι κάτι βγαίνει, κάτι γίνεται.
18: Να πω όμως και το άλλο. Πρώτον, μιλώντας με τον τόπιο βουλευτή Χίου, τον τοπικό, τον κ. Μηταράκη, με επιβεβαίωσε ότι αν σε αυτούς τους νόμους δεν προβλέπεται χρηματοδότηση, ό,τι και να θέλουν όσοι βουλευτές και να παρέμβουν, δεν μπορεί να δοθεί χρηματοδότηση για τέτοιες υποδομές, εάν δεν αλλάξει η υπουργική απόφαση και ο νόμος που κατατάσσει τις περιοχές και προβλέπεται να επιτρέπεται χρηματοδότηση. Το ίδιο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν δεν προβλέπονται από αυτά χρηματοδότηση για τέτοιες υποδομές, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να πάρουμε χρήματα. Και μάλιστα, το δεύτερο όμως που είναι πολύ άδικο, η Σάμος, η Λέσβος και η Χίος κατατάσσονται στην κατηγορία Ε, αλλά επειδή αναφέρει ονομαστικά νησιά, Σύρος, Τίνος, Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη, εντάσσονται στην κατηγορία Γ που επιτρέπονται όλα αυτά. Και ωραία, ας αφήσουμε τη Σαντορίνη, τη Μύκονο που έχουν άλλα οικονομικά δεδομένα και τζίρου.
19: Μα αυτό είπαμε και στην αρχή, ότι γιατί μας τσουβαλιάζουν με αυτά τα νησιά τα οποία είναι επιτυγμένα.
18: Η Σύρος και η Τίνος ή η Νάξος έχουν μεγαλύτερη έκταση, μεγαλύτερο πληθυσμό ή μεγαλύτερη οικονομική διαχείριση και τζίρο από τη Σάμο, τη Χίο και τη Λέσβο ακόμη. Συν ότι υπάρχει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, και βιάζει να κάνει κέντρα έρευνας στη Σάμο. Έχετε τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου με πληροφορική και νέες τεχνολογίες. Και δεν επιτρέπεται κέντρο έρευνας διασύνδεσης της τοπικής κοινωνίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στοιχείο έχουμε τμήμα τουρισμού, τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και δεν επιτρέπεται κέντρο έρευνας που σκοπεύουν να κάνουν. Το τμήμα ναυτιλίας σχεδιάζει κέντρο έρευνας θαλάσσιων μεταφορών και ναυτιλίας και δεν επιτρέπεται χρηματοδότηση.
19: Υπάρχει αντίφαση μεγάλη, κύριε Κάβουρα. Εμείς αυτό βλέπουμε και πραγματικά δεν ξέρουμε πώς βγαίνουν αυτοί οι νόμοι, αυτές οι αποφάσεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όλα αυτά τα οποία συζητάμε εμείς. που είμαστε απλοί άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, δεν ασχολούμαστε. Εσείς βέβαια ασχολείστε περισσότερο με αυτά, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιφάσεις. Δεν το βλέπουν αυτό αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα συγκεκριμένα ζητήματα καθημερινά? Ότι
18: να σας
19: δεν υπάρχει λογική σε αυτό.
18: Ο κάθε υπουργός και ο κάθε βουλευτής τους δικαιολογώ ότι είναι τόσο ο όγκος των μελετών,
19: σίγουρα,
18: και των εγγράφων,
19: σίγουρα,
18: που λαμβάνουν
19: αυτό
18: καθημερινά,
19: υπάρχει δίκιο
18: που υπογράφουν,
19: ναι,
18: χωρίς να διαβάσουν το περιεχόμενο των μελετών. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε ευθύνη τοπικές κοινωνίες να πούμε τι ζητάμε,
19: όλοι
18: να
19: σωστά
18: τα παρακολουθήσουμε, mm-hmm, στο τι ζητάμε, τι απαιτούμε και να ανταχλήσουμε.
19: Μας πέφτει ένα βάρος ευθύνης.
18: Να πούμε στον κάθε υπουργό ότι ξέρεις, δεν σε αυτό το σημείο, γιατί ο μελετητής,
19: ναι,
18: ή ο υπάλληλος το παράβλεψε.
19: Σωστά, βέβαια. Ναι, μας πέφτει ένα βάρος ευθύνης και σε εμάς. Κύριε Κάβουρα, δυστυχώς ο χρόνος μας περιορίζει. Θα μιλήσουμε και την ερχόμενη εβδομάδα για τα θαλάσσια πάρκα, γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος να το συζητήσουμε σήμερα. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα και σημαντικό. Να σας ευχαριστήσω.
18: Δεν ξέρω
19: αν έχετε κάτι
18: πολύ
19: να προσθέσετε, και θα τα πούμε βέβαια τις επόμενες ημέρες.
18: Και μόνο με ομοψυχία και ομόνοια όλο το Βόρειο Αιγαίο θα μπορέσουμε, υποστηριζόμενοι όλοι μαζί, να καταφέρουμε κάτι.
19: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάβουρα. Να είστε καλά. Ο κύριος Σπύρος Κάβουρας, λοιπόν, από την γειτονική μας Χίο, ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με το χώρο ταξικό, ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα και πιστεύω μας δίνει κάποιες απαντήσεις σε πολλές απορίες που έχουμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Είχαμε βάλει στην ατζέντα μας να συζητήσουμε και για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων. Δυστυχώς ο χρόνος μας περιορίζει σήμερα. Θα το συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες και πάλι εδώ με τον κύριο Κάβουρα. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Σας αποχαιρετούμε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10. Αύριο 10 η ώρα θα τα πούμε μαζί, καθώς η Βιολέτα θα μεταβεί στους φούρνους για την εξώδια ακολουθία του Δημάρχου Φούρνου, του Δημήτρη Καρίδη. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο μαζί, λίγα λεπτά μετά τις 10, εδώ στον 2000 FM και στους 99,8. Μας ακούτε σε επανάληψη στις 8 η ώρα το βράδυ. Και να σας ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο μεσημέρι Τρίτης και ένα ακόμη καλύτερο απόγευμα. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM. 2000 FM.
2: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
2: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
2: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα στη θέση μας. Καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Κουρουμουντού η κατάσταση. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα, εδώ, Ευηβαλή.
1: Κοσμάς Κατραμάδος. Mm-hmm. 18 Αυγούστου και εδώ πέρα αναφέρει το εορτολόγιο.
0: Πέρασαν όλα.
1: Γιορτάζει ο Φλόρος σήμερα.
0: Ο Φλόρος.
1: Και η Φλόρα.
0: Και το Φλωράκι.
1: Έλα, Φλόρα, μπορεί να ξέρει.
0: Μπορεί και να μην ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Μάλιστα. Εμείς εδώ για δύο ωρίτσες έχουμε να πούμε πολλά, να μοιραστούμε πολλά, να ακούσουμε μουσικές.
0: Ωραία θα πάει και σήμερα για δύο ώρες, πιστεύω.
1: Εύχομαι, ελπίζω.
0: Τι
1: με έχει τρομάξει λίγο γενικά το, αυτό το καλοκαίρι,
0: τώρα,
1: δεν ξέρω.
0: Τώρα, είμαι τρομακτικός καλοκαιρινός. Το χειμώνα
1: είναι καλοκαίρι
0: είμαι...
1: γίνεται τρομακτικός.
0: Έτσι. Το χειμώνα γίνεται κρύος, ξέρεις. Τρομακτικός και κρύος, ένα από τα δύο. Λοιπόν, έχουμε διάφορα εδώ πέρα. Πραγματικά δηλαδή τα διαβάζω και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, θα έλεγα.
1: Τι εννοείς?
0: Μείνε εδώ να ακούσεις.
1: Έχω βρει τόσα πράγματα. Μου λες για περίεργα πράγματα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε και δεν μου λες τι γίνεται.
0: Έτσι. Περιμένω να πέσουν οι διαφημίσεις και μετά, ξέρεις.
1: Σε μισή ώρα θα μου τα πεις.
0: Τα περίεργα. Πώς θα γίνει τώρα, έχουμε τους πελάτες εδώ.
1: Απαπα.
0: Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε καλές μουσικές, εννοείται, όπως κάθε μέρα. Και διάφορα εδώ, τα οποία είναι μακριά από αυτά που συμβαίνουν. Μείνετε εδώ.

0: Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα με την κατοικία, με την ιδιοκατοίκηση σε όλο τον κόσμο. Έτσι στα μεγαλύτερα μέρη του κόσμου.
1: Γιατί μου το σοβαρεύεις τώρα, αυγουστιάτικα.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα ζευγάρι το οποίο αγόρασε μια εγκαταλειμμένη, μην χτυπιέσαι, μια εγκαταλειμμένη δημόσια τουαλέτα. Την αγόρασε 38.000 ευρώ.

0: Εγώ που το είδα στις φωτογραφίες δεν τρελάθηκα. Ούτε να δώσω 350, ούτε να μένω εκεί. Αλλά εντάξει. Άμα πάρεις κάτι με 38.000 και το φτιάξεις σιγά σιγά και έχει μεγάλη αξία, ναι. Και είναι το σπίτι σου. Τι λες εσύ? Προβληματισμένη σε βλέπω.
1: Ναι ρε παιδί μου, δεν θα μπαινα στη διαδικασία να σκεφτώ να πάρω ένα δημόσιο ουρητήριο να το κάνω σπίτι.
0: Ξέρω κάτι υπόγεια, είμαι υπόγεια ουρητήρια, δημόσια.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εγκαταλελειμμένα βέβαια, αλλά μπορεί να τα πουλάνε.
1: Ναι, τι να σου πω. Δηλαδή, οκ, okay, μπορεί να πάει το μυαλό μου σε μια αποθήκη.
0: Να, τώρα
1: σε μια βιομηχανική ζώνη, σε να, κάτι το τέτοιο, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Το παίρνεις και το φτιάχνεις, το κάνεις
0: πιο μοδάτο, το χρησιμοποιούν πολύ.
1: Αλλά τα δημόσια ουρητήρια, να πάει το μυαλό μου ότι μπορούν να γίνουν σπίτι. Δεν ξέρω, δεν έχει ποτίσει το χώμα.
0: Θυμήσου κάτι. Θυμήσου κάτι πολύ βασικό.
1: Α,

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε. Γιατί έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα. Να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, 18 Αυγούστου.
1: Σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Γιορτάζει κανείς. Πέθανε κανείς, απόθανε, γεννήθηκε.
1: Παιδί μου, είπαμε ότι όλα. Γιορτάζει η Φλόρα.
0: Λέω γενικά, ναι, εντάξει. Λέω γενικά. Λοιπόν, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Εκεί μας βρίσκεται, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας. Επιβαλή, οίκος μας και δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάμε σε μουσική διαδικασία.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και δρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει
1: κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέψαμε στη μουσική. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους. 18 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο μας. Mm-hmm. Και είναι εκείνη η στιγμή στην εκπομπή μας που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν και βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1841 υπάρχει η πρώτη γραπτή μαρτυρία για τον Καραγκιόζη στην αθηναϊκή εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη. Το 1936 εκτελείται από τους φαλαγγίτες του Φράνκο ο ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φεδερίκο Γκαρσία Λόκα. Το 1937 ιδρύεται η Ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. 1961, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, Ανδρέας Παπανδρέου, καλείται από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή και διορίζεται πρόεδρος και επιστημονικός διευθυντής στο νεοσύστατο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών. 1976, εβδομάδα 5 ημερών, καθιερώνεται στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα. Το 2004 είχαμε μια ιστορική μέρα για τους σύγχρονους Ολυμπιακούς αγώνες, καθώς το αγώνισμα της σφαιροβολίας επέστρεψε στην κοιτίδα του στο στάδιο της αρχαίας Ολυμπίας έπειτα από 1611 χρόνια. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Αυγούστου.

0: Τρίτη σήμερα, έτσι, βρωμερή τρισάθλια, όπως έχει καταντήσει το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα, η Τρίτη να είναι.
1: Εντάξει τώρα κι εσύ.
0: Έτσι, αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε και σήμερα.
1: Γιατί βρωμερή και τρισάθλια, εντάξει, δεν είναι μόνο τέτοια τα θέματα που συζητάμε.
0: Τι έχουμε, για λέγε. Έμα, αφού ξέρω εκεί θα το πας πάλι, τι.
1: Σου έχω παράξενες γεύσεις παγωτού.
0: Είδες.
1: Δεν είναι απαραίτητο βρωμερό και τρισάθλιο. Μπορεί να γίνει.
0: Που φέρνουν αέρια.
1: Αλλά δεν είναι απαραίτητο βρωμερό τρισάθλιο.
0: Πώς είναι το παγωτό, το οποίο είναι με πιπέρι, αν δεν κάνω λάθος. Mm. Το οποίο μου αρέσει, τρελαίνομαι, καυτερό.
1: Okay. Αλλά... Λοιπόν.
0: Αλλά...
1: Mayday. Λοιπόν, παγωτό σικάντα. Καταρχάς, αυτό το άρθρο που έχω βρει περιλαμβάνει 15
0: τώρα θα περίεργες 15 γεύσεις. Παγωτά.
1: Μπορώ να σου πω τώρα και μετά.
0: Ωραία.
1: Παγωτό σικάντα. Αυτό λοιπόν φτιάχνεται από ένα είδος εντόμου, το οποίο αρχικά
0: τα
1: λέει...
0: Τα έλεγα εγώ. Τις προηγούμενες εβδομάδες.
1: Το βράζουνε και μετά το επικαλύπτουν με σοκολάτα γάλακτος και μαύρη ζάχαρη. Και μετά το βάζουν στο παγωτό και μοιάζει λίγο με στρατσιατέλα η εικόνα. Γεύση δεν ξέρω. Παγωτό Vanilla Glow. Άγγλος παγωτοποιός προσέθεσε πρωτεΐνες από μέδουσα σε παγωτό βανίλια, οι οποίες ενεργοποιούνται όταν κάποιος γλύψει το παγωτό, κάνοντάς το να φωσφορίζει στο σκοτάδι. Μία μπάλα, λέει, από αυτό το παγωτό, το Vanilla Glow, κοστίζει περισσότερο από $200. Να σου πω, τώρα που έχουμε τις πολλές τις μέδουσες, μήπως να δούμε, μήπως κάνουμε κάνα παγωτό από τη μοβ μέδουσα.
0: Εντάξει, θα το κάνουμε, πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι, να είμαστε έτοιμοι τώρα, να πουλάμε παγωτό.
1: Παγωτό με κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραίο αυτό. Αυτό ναι.
1: Ναι, okay. Συμφωνώ, είναι από το Denver.
0: Συμφωνώ.
1: Και συνοδεύεται συχνά από σιρόπι παντζαριού ή σιρόπι φράουλας. Okay. Σαν cheesecake σου κάνω λίγο. Παγωτό fish and chips.
0: Μαξ. Και fish και chips.
1: Η γεύση του αποτελείται από φιλέτο μπακαλιάρου, βανίλια και κουρκούτι πιπεριού.
0: Ναι, αλλά μην το κάνεις όμως παγωτό. Άστο να πάει ένα μήνα να το φάμε έτσι όπως είναι.
1: Συνδυάζεται με παγωμένα ice cream chips πατάτας. Okay. Παγωτό από όστρακα. Σερβιρίστηκε για πρώτη φορά στο Λευκό Οίκο το 1810.
0: Αυτά είναι όλα αδερφίστικα.
1: Τι έκφραση είναι αυτή?
0: Είναι, γιατί...
1: Τι στάση ζωής είναι αυτή, έλα, σε παρακαλώ, τι χαρακτηρισμοί ζωής... είναι αυτή στο
0: λοιπόν,
1: ραδιόφωνο.
0: Έχουμε εδώ παγωτό που μου ήρθε με ένα ιδέα με αμελέτητα. Εδώ, Ελλάδα, Γκρίς.
1: Okay.
0: Μια χαρά παγωτό θα είναι, γιατί... Καλύτερα ήταν όλα τα υπόλοιπα.
1: Παγωτό από αστακό.
0: Από αστακό. Δεν σου άρεσαν τα μελέτητα, ήθελες αστακό εσύ. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
1: Το προτιμώ να σου πω την αλήθεια. Παγωτό από φίδι.
0: Παγωτό φίδο.
1: Φίδι μαμούσι. Το βρίσκεις στο Τόκιο.
0: Φίδι μαμούσι. Παγωτό
1: μαμούσι.
0: Παγωτό.
1: Το φίδι. Το φίδι μαμούσι το κάνουν παγωτό. Γεύση παγωτού.
0: Δεν μπορώ πραγματικά.
1: Και μάλιστα είναι δηλητηριώδες. Είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα φίδια στην Ιαπωνία.
0: Τα είπαμε όλα όμως.
1: Τι εννοείς?
0: Τα είπαμε όλα. Είπαμε να το κόψουμε λίγο αυτό.
1: Καλέ. Έχω κι άλλα.
0: Πάμε, πάμε μουσική.

0: πάμε σε διάλειμμα και εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις. Να θυμίσουμε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Κανονικότατα. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Στα social media εκεί μας βρίσκεται.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Καλοκαιριάτικο εδώ και αυγουστιάτικο επίσης. Στην τελική ευθεία του καλοκαιριού. Θα το πούμε και αυτό. Ό,τι μπορείτε κάνετε τώρα. Έτσι μετά τα κεφάλια μέσα μετά από λίγες εβδομάδες.
1: Λοιπόν,
0: επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Έλα.

0: 2000 FM. 2000 FM.
1: Δεν θες να ξέρεις τι θα γίνει άμα δεν έρθεις.

0: 2000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρεθι.
2: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τη διαφημίση, τη μουσική. Ευηβαλίκος μας και Δραμάτος εδώ καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλο το καλοκαίρι
1: μέχρι
0: στιγμής.
1: Παρεούλα, παρεούλα.
0: Εδώ μαζί, παρεούλα να κάνουμε και σε εσάς, εννοείται. Κανονικότατα εκεί πέρα που δουλεύετε αυτή την ώρα. Έτσι, που κάνετε διακοπές επίσης.
1: Να σου πω, Κοσμά, θα έτρωγες παγωτό από φύκια με χαβιάρι?
0: Όχι. Γιατί είναι πολύ μπερδεμένο, δεν το θέλω έτσι.
1: Μα γιατί είναι τόσο γκουρμεδιά, άμα το δεις και πώς σερβίρεται.
0: Εγώ σου είπα παγωτό αμελέτητα.
1: Ωραία, παγωτό είναι καλή ιδέα από φουαγκρά.
0: Εντάξει. Σ' αρέσει από
1: αντίστοιχο
0: ό,τι βλέπω. Σ' αρέσει, βλέπω. Δηλαδή, δεν σου κάνει το αμελέτητα που είναι ελληνικό προϊόν. Θέλεις φουαγκρά εσύ.
1: Βρήκα το δικό μου παγωτό.
0: Αυτό είναι.
1: Παγωτό με γεύση από ποτά.
0: Εντάξει, αυτό είναι τίποτα. Γνωστό.
1: Τι τίποτα.
0: Τίποτα, δεν είναι περίεργο.
1: Παγωτό τεκίλα, παγωτό ουίσκι, παγωτό ρούμι.
0: Υπάρχουν τέτοιοι.
1: Συγγνώμη, γίνεται οργονόμη, έχω ένα παγωτάκι έφαγα.
0: Υπάρχουν τέτοια.
1: Ναι, αλλά είναι ωραία.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πρωτότυπα. Υπάρχουν τέτοια, έχουμε δει.
1: Έχεις φάει?
0: Τώρα θυμάμαι,
1: γιατί
0: μπορεί.
1: Εγώ, ναι, το μόνο που έχω φάει είναι παγωτό που είχε λίγη γεύση από ρούμι. Δεν ήταν hardcore, παιδί μου.
0: Γυρνώντας σε διακοπές με παγωτά και τέτοια, σίγουρα. Και εκτός χώρας δηλαδή, μπορεί να έχεις φάει. Δεν είναι εκεί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Λογικά είναι, το βλέπεις. Συνήθως υπάρχουν παγωτά με τέτοιες γεύσεις, ας πούμε, ποτών.
1: Ή ας πούμε γρανίτα με αλκοόλ.
0: Εντάξει, αυτό είναι ακόμα πιο συνηθισμένο.

0: Λοιπόν, διάβαζα κάτι ενδιαφέρον, το οποίο το έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, να γίνεται, τέλος πάντων, να τρέχει στον τύπο. Αρχές του 27 περιμένουμε να έρθει βιογραφία για τον Tom Cruise.
1: Γραμμένη από ποιον?
0: Γραμμένη από άλλον. Το θέμα είναι ότι δεν θα ασχοληθεί με τα 50 χρόνια καριέρας τόσο του Tom Cruise, όσο με την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την σαϊοντολογία.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος λέει ότι δεν δίνει την έγκριση, μάλλον δεν βάζει την υπογραφή του σε αυτή την βιογραφία. Είναι αρνητικός και αυτό δείχνει ότι μάλλον λέγονται αλήθειες εκεί μέσα και δεν υπάρχουν οριοποιήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως, να το έχουμε στο νου μας, έχει κανονιστεί να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2027, παρακαλώ. Tom Cruise, βιογραφία. Χαμός, θα λέει και για τους γάμους που έχει κάνει.
1: Νομίζω θα έτσι, έχει μεγάλο Nicole Kidman, ενδιαφέρον. Δηλαδή,
0: και ιστορίες. Θα έχει.
1: Αναλόγως και πόσο θα εμβαθύνει στην ιστορία.
0: Θα έχει και μαναφούχη πολύ, πιστεύω. Τι λες εσύ?
1: Νομίζω,
0: τώρα
1: ναι.
0: Αυτός, μπορεί, ο συγγραφέας, μπορεί να έχει πάει να ρωτήσει τις πρώην του καταρχήν. Να στήσει εκεί πέρα δηλαδή κάτι. Να πάρει τις πληροφορίες, να τις διασταυρώσει μετά. Καταλάβες, οπότε θα έχει πληροφορίες. Τι να πεις? Εντάξει, έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Σίγουρα, σε κάθε περίπτωση.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα Τρίτη. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά, έχουμε social media. Εκεί μας βρίσκεις γράφοντας
1: τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: My name is Bond.
1: Oh.
0: Κοσμάς.
1: Κοσμάς Bond.
0: Έτσι, Κατραμάδος. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά Κριλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κριλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Είναι Τρίτη, είναι 18 του μήνα, 18 Αυγούστου.
1: 18 του μήνα.
0: Μικραίνει η μέρα, θα σας έλεγα εγώ.
1: Θα αρχίσει έτσι, πάλι μικραίνει ο πολύ η μέρα.
0: Άμα δείτε, 8 η ώρα έχει νυχτώσει. Πού το 9.30 του Ιουνίου.
1: Καλό, βοηθήστε με λίγο. Λοιπόν, Κοσμά, θέλεις να σου πω τις 12 παράξενες συνήθειες των πολύ έξυπνων ανθρώπων?
0: Για πες,
1: να δούμε αν έχεις κάποια από αυτές. Αποδάφτες. Θέλουν να μαθαίνουν διαρκώς νέα πράγματα. Mm-hmm. Μιλάνε στον εαυτό τους. Δεν τον παντρεύονται. Μιλάνε στον εαυτό τους. Mm-hmm. Είναι λίγο ακατάστατοι.
0: Ωραία.
1: Ονειροπολούν συχνά. Είναι βραδινοί τύποι. Μπορούν να εργάζονται δηλαδή αργά το βράδυ. Τους βγαίνει.
0: Βραδινή τύπη σημαίνει ότι εργάζεσαι το βράδυ ή ότι βγαίνεις έξω?
1: Όχι, όχι, όχι. Προτιμάς το βράδυ, σου έρχονται καλές ιδέες. Οργανώνεις καλύτερα τις σκέψεις σου.
0: Ιδέες καλές μου έρχονται.
1: Βουτούν σε δημιουργικά έργα. Βρίζουν.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ρωτάνε πολύ. Σκαρώνουν σκίτσα και μουτζούρες σε διάφορα σημεία, τύπου ξέρεις, μιλάς στο τηλέφωνο και ζωγραφίζεις ένα πράγμα.
0: Ωραία.
1: Ρισκάρουν. Είναι αναβλητικοί, αλλά με σκοπό. Και έχουν πάθος με την κλασική ή την τζαζ μουσική.
0: Ωραία, αυτό είναι.
1: Νομίζω έχουμε τέλεια πετύχει πολλά.
0: Έχω το τζαζ, το τελευταίο που είπες.
1: Το τζαζ το έχει συνολικά, όχι?
0: Όχι, όχι, στη μουσική, στη μουσική. Το έχω αυτό. Κατάλαβες, το ρίσκο επίσης. Έχω μερικά, ναι.
1: Ναι, και εγώ βρίσκω κάποια που το βρίζουν.
0: Ναι.
1: Και το βραδινή τύπη, μπορώ να σου πω.
0: Εντάξει. Δεν εργάζομαι το βράδυ. Δύσκολο, αλλά...
1: Κοίτα, εντάξει, η αλήθεια είναι
0: ιδέες μου έρχονται το
1: δεν
0: βράδυ.
1: Δεν μιλάω στον εαυτό μου. Μου κρατάω μούτρα.
0: Έμα. Αυτό
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Να σου πω κάτι.
0: Καλύτερα αυτό παρά να τον παντρευτείς.
1: Το έχω παρακάνει.
0: Καλύτερα αυτό παρά να τον παντρευτείς. Καλύτερα από μακριά και αγαπημένη.
1: Το έχω παρακάνει και μου έχω πολλά μαζεμένα.

0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη, συζητάμε και εδώ κατά καιρούς την εκπομπή. Έχουμε ένα νούμερο το οποίο είναι συγκεκριμένο και περίμενα να ακούσω ένα νούμερο, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει και μπαίνει επικίνδυνα στη ζωή μας, και να που έχουμε στη Μεγάλη Βρετανία τον υπολογισμό ότι 8% των εργαζομένων έχουν χάσει τη δουλειά τους το 2026 από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: 8%
0: το 2026. Όχι, μόνο στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Α, στη Μεγάλη Βρετανία,
0: ναι,
1: συγγνώμη.
0: Τι παγκοσμίως.
1: Ναι, αυτό δεν άκουσα, τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Και μάλιστα δεν έχει τελειώσει το 26. Να πούμε και αυτό.
1: Το 8% σου γράφει σε πόσο αριθμό εργαζομένων αντιστοιχεί.
0: Σε εργαζομένους, ξέρω και εγώ. Που έχουν εκεί, δεν γράφει κάτι. Ο Bill Gates είπε τον τελευταίο καιρό ότι 4 επαγγέλματα είναι αυτά τα οποία θα επιζήσουν στο τέλος. Και αυτά είναι οι βιολόγοι, οι εργαζόμενοι στην ενέργεια, έτσι, και επαγγελματίες αθλητές. 3, ούτε καν 4. Mm-hmm. Αυτά τα ωραία.
1: Αθλήτρια δεν προλαβαίνω να γίνω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, προσπάθησε λίγο.

0: αυτό ήτανε. Τέλος για σήμερα, Τρίτη.
1: Αμέ.
0: Ωραία, ήτανε και σχετικά καθαρά, μυρωδάτα. Δεν,
1: εντάξει, μα μόνο παγωτά παράξενα δοκιμάσαμε.
0: Όχι όπως άλλες τρίτες, το βγάλουμε καλύτερα. Σήμερα μια χαρά, για τις δύο προηγούμενες ώρες επιβαλλικός μας κατρομάδος ήταν εδώ και αύριο μαζί την ίδια ώρα, να σας πω.
1: Αμέ.
0: Πολλά φιλιά.
1: Τότε, mm-hmm. Να περνάτε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, και να έχετε πάντα καλή συντροφιά. Πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
3: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
3: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
3: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.

0: 92.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40.

0: 102.000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία.